αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Η

0: έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος, με συγχωρείτε, τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε ενώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Μία λέμβος με περίπου 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας και μεταφέροντες τους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 113 μετανάστες. Σήμερα, στο πλημελιωδικείο Σερών, θα διεξαχθεί η δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο, στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξενής ιδιοκτησίας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της, όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μποντογκλίντ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Βερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νουτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βοριάδα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

και το τραγούδισε για το γιο του, ο μεγάλος Κόκοτας, γιατί έφυγε και ο γιος μετά από 2,5 χρόνια ενός απίστευτου αγώνα που έδωσε. Προφανώς ο ίδιος και η οικία του στο νοσοκομείο, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η περιπέτεια είχε ξεκινήσει τον Μάρτη του 24, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή, παρακαλώ πάρα πολύ, στη διάρκεια πρόβας για ένα τηλεοπτικό σοου. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γεννημένος το Δεκέμβρη του 68, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του. Βέβαια, σας ομολογώ ότι εγώ δεν ήμουν και πάρα πολύ φίλος του γιου. Όχι ότι δεν ήξερα, γιατί μου έβαλε ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα αξιμέρωτα κάποια τραγούδια και ακούγαμε. Λοιπόν, αλλά εγώ ήμουν πιο πολύ του πατέρα του, βέβαια. Αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Το 2013, το θυμάμαι αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί τότε είχαμε και μία έτσι σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό με τον κύριο Γιατζόγλου και επικοινωνία. Είχε κάνει μία διεθνή παγκόσμια περιοδία μαζί με παιδιά άλλων λαμπρών τραγουδιστών, Χάρης Βαρθακούρης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Στέλιος Διονυσίου. Είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ισραήλ. Λοιπόν, τα παιδιά γνωστών τραγουδιστών, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Κόκοτας. Νέος, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι είχε και παιδάκια, δυστυχώς, και άλλοι σε αυτούς που φεύγουν, βέβαια, έτσι. Τι να πεις, δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ας πούμε ότι θα ξεκουραστεί τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Συγγνώμη, ξεκινήσαμε λίγο πιο βαριά σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χωνεύεται και πολύ εύκολα, να σας πω την αλήθεια. Η απώλεια, να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, 90 και πάλι λες, ρε παιδί μου, 90 χρονών. Εντάξει. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά της ιστορίας. Sky 100,3, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Όλα είναι στη ζωή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το νιώθετε. Εσείς λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα προκύψει και αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, είχε ένα υπέροχο φεγγάρι. Όχι ολόκληρο, όχι ολόγιωμο φεγγάρι. Σήμερα βλέπω νηστεία και περισυλλογή. Πότε είναι η Πανσέλινος? Την Παρασκευή είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου, άρα έχουμε λίγο δρόμο. Μάλιστα, εδώ στην παραλία, να σας πω την αλήθεια, εκεί κατά τις 4:05 που κατέβαινα, ήταν χωμένο το φεγγάρι και σε κάτι περίεργα σύννεφα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πεις, ρε ψάλτε, δεν βλέπεις το δρόμο, το φεγγάρι βλέπεις. Μα εκείνη την ώρα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, αγαπητέ Νότι, το ξέρεις και εσύ αυτό, κυκλοφορούμε εμείς κάτι περιπολικά, ενίοτε ταξί, μα όχι πάρα πολλά πλέον. Τώρα σίγουρα, πώς θα λένε, απορριμματοφόρα. Πώς την κάνουν αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι οι άνθρωποι εκεί με τα απορριμματοφόρα της απογομιδής? Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, έχουν πάθει, πώς να το πω, έχουν συνηθίσει στις οσμές, αλλά εμείς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χαρά στη δύναμή τους αυτούς τους ανθρώπους. Α, και κυκλοφορεί και ο ιός του Δυτικού Νείλου, να ξέρετε, έτσι το βλέπω, τον παρακολουθώ. Κάτι κουρουπάρες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω στοιχεία, έδωσε χθες ο ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε, λέει, σε πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ, Στοιχεία, δεδομένα, η Αττική, λέει, είναι στο επίκεντρο και μάλιστα. Και μάλιστα, εγώ σας έχω και μια καλή είδηση αναφορικά με την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία. Γιατί προσέξτε, από χθες Τρίτη, σήμερα Τετάρτη και αύριο έχουμε αιμοδοσία που πραγματοποιείται, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό με καλεσμένο, εδώ στο Σύνταγμα. Και ξέρετε, επειδή η Αττική είναι σε περιοχή λεγόμενη υψηλού κινδύνου, είναι η Δήμη, λέει, Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, και παράλληλα, λέει, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει επηρεαζόμενους συνολικά 33 Δήμους της Αττικής και θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να δώσουν αίμα άνθρωποι σήμερα στο λεκανοπέδιο λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου. Κι όμως, επειδή, λέει, γίνεται έλεγχος, θα τα ακούσουμε αργότερα, ειδικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλη μια περιοχή, μπορείτε να δώσετε κανονικά αίμα. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για αίμα λόγω του καλοκαιριού.
Αλλά γενικότερα με τον ιό του Δυτικού Νείλου τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Τώρα λέει, μας ήρθε, μας φταίει λέει, γιατί έβρεξε. Έβρεξε πολύ νότιο φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Κάνει ζέστη, καιγόμαστε. Βρέχει, πνιγόμαστε. Βρέχει, έρχεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να κάνουμε τέλος πάντων. Θυμάμαι μια κουβέντα, τέλος πάντων, καλή του ώρα, εκεί που είναι τέλος πάντων, γνωστού παλιού μεγάλου δημοσιογράφου, λέγε αυτός ο χώρος είναι σαν τον ελληνικό καφέ. Κάποιοι το λένε και τουρκικό. Μέτριος. Δεν θέλει πολλές εξάρσεις. Ούτε βαρύ γλυκό, ούτε γλυκί βραστό, ούτε τίποτα. Μέτριος. Να είναι μέτριος, θα περνάει ο χρόνος. Οπότε καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Ανδριανού και Ναταλίας μαρτύρων διαβάζω σήμερα, Αττικού και Σισινίου, και αύριο έρχεται η ώρα νότι του Άγιου Φανούριου. Έχω φάει φανουρόπιτες όταν ήμουν πιτσιρικάς πριν 50 χρόνια. Πω, 50 χρόνια περάσαν. Πω, το λέω και δεν το πιστεύω. Λοιπόν, ξέρετε, το Αγίου Φανουρίου ουσιαστικά όταν ήμουν πιτσιρικάς ήταν η κομβική ημερομηνία που τελείωνε το καλοκαίρι. Μόλις περνάσε και του Αγίου Φανουρίου μαζευόντουσαν οι παραθεριστές. Φεύγανε, μαζευόντουσαν πίσω, άρχισαν τα σχολεία. Τελείωνε η ιστορία αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο σήμερα, νηστεία και περισυλλογή, 7 παρα 10 Ανατολή. Πω, από εκεί που είχαμε παιδιά 6 και 3 πρώτα λεπτά, τώρα έχουμε 7 παρα 10. Άρα, 7 παρα 10 σε κάποια σημεία, όχι σε όλη τη χώρα. Άρα, σε καλό δρόμο. 8 και 5 δει ο ήλιος σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί άκουσα στο δελτίο ειδήσεων κάτι του κυπέλου και κάτι του handball. Γιατί να κάνω, δεν είπαμε τίποτα σήμερα, έτσι. Παίζει το βράδυ, λοιπόν, 10 η ώρα. 10 η ώρα, καλά, δεν το λέω. Λοιπόν, παίζει με τους Βούλγαρους, Λεύσκη Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Και η άλλη ομάδα λέει θα δώσει πριμ, έχει τάξει λέει η διοίκηση πριμ, 2 εκατομμύρια ευρώ για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί αύριο, αν δεν είμαστε καλά, να ξέρετε, με την εξέλιξη του αγώνα, μας βλέπω στο γεννηματάς να είμαστε κι εμείς. Τι να κάνω, δεν το βλέπω. Το βλέπω δύσκολο, βέβαια είναι και αργά για μας, αλλά τέλος πάντων, ακούτε λίγο που ξεψαχνίζω λίγο την εφημερίδα. Μία από τις πολλές εφημερίδες που κοιτάω κάθε μέρα. Λοιπόν, ναι, Λεύσκη Σόφιας, 10 η ώρα το βράδυ, μπράβο, ναι. Με φόντο λέει τη League Face του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Και έχετε μετά και το κύπελο και πάλι μάλι και μας ταυτά και λοιπά. Μπράβο στην εθνική ομάδα πλάκα-πλάκα του βόλεϊ, των γυναικών. Επικράτησε 3-1 της Αυστρίας με ανατροπή, παρακαλώ πάρα πολύ. Και σήμερα λέει αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελική κατάταξη στον όμιλο. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο, μπράβο. Είναι τα ευχάριστα μηνύματα αυτά στα αθλητικά δρόμενα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα να σας πω και κάτι, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Εντάξει, ωραία, αυτά που είπαμε τέλος πάντων και λοιπά. Χρησιμοποιείτε air condition το βράδυ. Χρησιμοποιείτε. Κάνει ζέστη τώρα, θα μου πεις ψάλτη, τι να κάνουμε με τη ζέστη και λοιπά. Ή άλλοι ανεμιστήρες και λοιπά. Καταρχήν, χθες ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζω σήμερα να πάνε ακόμα καλύτερα. Βλέπω υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, κύριε Παπαγιαννάκο, που είστε απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, για δεύτερη φορά μέσα αυτή τη εβδομάδα. Τι γίνεται. Λείπει κόσμος, άδεια, Γυρίσανε οι παππούδες και τα νεούδια είναι σε άδεια. Έτσι. Καλά, θα σε κανονίσω και σένα. 40,5 στην πλώρα Ηρακλείου, λέει χθες, υψηλότερη θερμοκρασία. Περίπου την ίδια θερμοκρασία και στα Χανιά στο Ελαφωνήσι. Η Σπάρτη, καλά, κλασική Σπάρτη, δεν φεύγει ποτέ από εκεί από τα ψηλά. 40,3. Το Κρανίδι οριακά ακούμπησε του 40. Και στον Άσο της Κορινθίας 39,3. Είμαστε καλύτερα, ξαναλέω, σε σχέση με το 41,5 που είχαμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ που βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είχε ανεβάσει και τις σχετικές φωτογραφίες εκεί, τις δορυφορικές, με τις θερμοκρασίες, 22 βαθμούς βλέπω, παιδιά, στις 6 ώρα το πρωί πριν από 20 λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, τι γίνεται, δροσιά. Πολύ ωραία. 20 ο Βόλος, γεια σου Γιάννη, 20 η Αλεξανδρούπολη, η Φλόρινα 18, 21 η Κοζάνη, 25 η Πρέβεζα, πού είναι η Λάρσα, Λάρσα, 21 βαθμούς Κελσίου, 20, πόσο, 24 η Σκύρος, 27 η Σαντορινάρα, στην Κάσο και στην Κάρπαθο φυσάει κανονικά. Πω πω παιδιά, πήγα φέτος το καλοκαίρι,
Κάρπαθος, τι υπέροχες παραλίες έχει. Είναι ψιλοαδικημένη λιγάκι εκεί που είναι η Έρμη. Ε, υποδιαφορετικές δεν την έχουν ανακαλύψει ακόμα. Οι Ιταλοί την έχουν ανακαλύψει. Όπως και η Κάσος, ωραίο φαγητό εδώ μεταξύ. Η Κάσος, δεν έχει σημασία, πρωί-πρωί. Κυλιόδουλη κλασική, 24 βαθμούς στο Ηράκλειο, 26 στα Χανιά. Ρε τα Χανιά, χαμός. Εδώ στο Λεκανοπίδιο, 25 η Ραφίνα, 22 ο Βενιζέλος, 27 βαθμούς στα νότια προάστια. Και έβλεπα λοιπόν χθες μία. Α, σας έλεγα για τα air condition, κάτσε μην το ξεχάσω αυτό. Ε, air condition και λοιπά. Παιδιά, δεν είναι καλά τα νέα. Ότι βλέπω τις τιμές του ρεύματος, η χονδρική, η οποία όταν σας λέω υπερίπταται τις δύο τελευταίες μέρες που ψιλοπαρακολουθώ, να καταλάβετε η πιο φτηνή ώρα χονδρικής, παρακαλώ πάρα πολύ, στη χώρα μας σήμερα είναι 12 το μεσημέρι, όπου είναι 121 ευρώ η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και τα υπόλοιπα. Η πιο φτηνή, όταν είχαμε και αρνητικές τιμές σε κανονικές συνθήκες. Η πιο ακριβή ώρα είναι στις 8 το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας, χωρίς ξαναλέω φόρους, μόρους κλπ, είναι 250 ευρώ. Πω, πανάκριβα. Το ρεύμα είναι αυτή την περίοδο πανάκριβο. Ευτυχώς που έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες κάνουν δουλίτσα. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ το ψάχνω, να ξέρετε, άσχετα αν προκύπτει ή δεν προκύπτει θέμα για να το κουβεντιάσουμε, επειδή τώρα μπλέξαμε λίγο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρεύμα και την ακρίβεια, η ακρίβεια η οποία είναι εδώ, έτσι, και

φέτος 18 ενώ προϊόντα, που δεν είναι 18, είναι 38, αλλά εντάξει, εγώ θα πω 18, το να υπάρχει ένα προϊόν από μια εταιρεία, θα μου πεις θα πάω να αγοράσεις εκείνο το προϊόν. Ναι, αλλά άμα εσύ δεν το παίρνεις, αν εσύ ξέρω εγώ δεν σ' αρέσει, γιατί υπάρχει αυτή η υποκειμενικότητα της ιστορίας. Ελπίζουμε να είναι οι τιμές καλύτερες όσον αφορά τα κρέατα ή τέλος πάντων άλλα προϊόντα τα οποία καθημερινά μπαίνουν στο τραπέζι μας. Για να δούμε, γιατί κρατάμε και μικρό καλάθι. Έχει ένα ενδιαφέρον προφανώς, γιατί θα υπάρχει μια μείωση του κόστους όσον αφορά την εβδομαδιαία, τουλάχιστον εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Για την υπόθεση της ακρίβειας, η οποία συνεχίζει να είναι πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις. Καλά τα νούμερα για τα κόμματα και πώς πάει η Νέα Δημοκρατία και πώς πάει το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι στο 2, 2,5, 3,5, 5,5, 1,5 κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα και το μεγάλο θέμα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Μαθαίνω λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες έρχεται η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, μάλιστα. Ακούστε να δείτε τώρα τι έμαθα γύρω από το ζήτημα αυτό. Το νέο πλαίσιο αφορά, λέει, εγκατάσταση με μέγιστη ισχύ 800 βατ και θα είναι στην πρίζα. Θα έχεις, λέει, τη δυνατότητα να βάλεις, λέει, και μπαταρία αν θέλεις, για να κουμπώνεις μέσα στην μπαταρία ή να αποθηκεύεις σωστότερα ενέργεια. Θα προβλέπεται, λέει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μια απλούστευση της διαδικασίας εγκατάστασης. Να ξέρετε ότι η προϋπόθεση θα είναι να έχετε έξυπνο μετρητή, όχι τους κλασικούς παλιούς παραδοσιακούς που έχουμε και εμείς στη γειτονιά μας. Όχι, τους καινούριους. Τους ξέρετε τους καινούριους. Απέναντι σε μένα έχουν βάλει ένα καινούριο, πάω και τον κοιτάω σαν χάνος. Ναι, μην γελάς, ότι αλήθεια, σαν χάνος. Α, τι ωραίος που είναι εκεί πέρα. Και επίσης, ναι, και η ενημέρωση του ΔΔΕ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο ΔΔΕ να ενημερώνεται. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν πέφτει το σύστημα, η ενέργεια που παράγεται στο σύστημα του ΔΔΕ. Γιατί πρέπει να ενημερώνεται, γιατί αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία. Αλλά αυτό κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Το κόστος, λέει, αυτών των συστημάτων μπορεί να φτάνει το χιλιάρικο, 1,000 ευρώ. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να έχουμε, λέει, ετήσιο όφελος στους λογαριασμούς περίπου 20-25%. Προσέξτε, στο ρεύμα, όχι στα υπόλοιπα του ρεύματος. Γιατί ξαναλέω, στο λογαριασμό έχει και διάφορα άλλα πράγματα. Δείτε μόνο πόσο πληρώνετε στον εκαθαριστικό του ρεύματος. Οκ, οκ. Προφανώς είναι φθηνότερο σε σχέση, ξέρω εγώ, με αντλίες θερμότητας. Προφανώς είναι φθηνότερο με άλλες διαδικασίες κλπ. Το πλεονέκτημα είναι ότι το βγάζεις από την πρίζα και αν εσύ δεν είναι το δικό σου σπίτι αλλά το νοικιάζεις, το μεταφέρεις σε άλλα, στο άλλο σπίτι που θα νοικιάσεις. Βέβαια, επίσης υπάρχει άλλη μια λεπτομέρεια που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πού κοιτάει το μπαλκόνι σας. Αν το μπαλκόνι σας είναι σε ένα σημείο που δεν βλέπει ήλιο, δεν έχει κανένα νόημα να πάτε να πάρετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Αν όμως έχετε, λέει, νότιο μπαλκόνι, αυτό, λέει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν απαιτεί τη συνένεση από την πολυκατοικία, γιατί αφορά το μπαλκόνι, δεν θέλει ειδική κατασκευή. Βέβαια θέλει υποχρέωση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, άρα θα κοστίσει και αυτό κάτι παραπάνω ο μηχανικός, και επίσης αν πρέπει να βάλετε κάτι στον πίνακα τον ηλεκτρικό σας για να αντέξει. Θέλει κάποιες λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα αυτό, από ότι τουλάχιστον επληροφορήθην για το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί αρκετούς από εσάς και με κυνηγάγατε και το καλοκαίρι τι θα γίνει με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια και αν θα μπορέσουμε και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία περαιτέρω στους λογαριασμούς του ρεύματος, διότι οι Γερμανοί το έχουν εφαρμόσει αυτό, έτσι να ξέρετε. Οι Γερμανοί είναι σε μίλια μπροστά σε σχέση με εμάς. Η Γερμανία, επαναλαμβάνω, η Γερμανία, να ξέρετε, που έχει πολύ μεγάλη μουρμούρα η χώρα, πάει και σε εκλογές. Διάβασα και μια συνέντευξη της επικεφαλής του AfD, του αυτού του δεξιού, θα έλεγε κάποιος ακραία δεξιού κόμματος,
λαϊκίστικου κλπ. Κλπ. Έλεγε ότι να επιστρέψουμε στο Μάρκο, τα πράγματα είναι και καλύτερα. Διάβαζε κάτι αναλύσεις περί της ιστορίας αυτής. Υπάρχει και η σκέψη, λέει, ακόμα και της αποχώρησης της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή,

0: Το Σεπτέμβρη θα έρθει φορτσάτος. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διάβαζα κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ η ακρίβεια που υπάρχει βοηθάει, λέει, την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Ο ΦΠΑ, λέει, λόγω της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, έφερε παραπάνω έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε λίγο ούτε πολύ, 740 εκατομμύρια. Ε, για το Θεό, 740 εκατομμύρια. Άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω είναι ότι το πρώτο εξάμηνο, λέει, της τρέχουσας χρονιάς, το εμπορικό έλλειμμα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή το περίπου έλλειμμα, επαναλαμβάνω έτσι, 15 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πλεώνασμα 75 δισεκατομμύρια. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό λίγο αργότερα, διαβάζω πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό. Λιγότεροι μέσα σε μια τριετία, 21.000 μαθητές. Εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, σχεδόν ένα 300, καλώς τα παιδιά από μακριά τα καλοκαιρινά. Ένα 300 και τώρα έχουμε ένα 270 και κάτι. Φέτος καταργήθηκαν 75 σχολεία, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά και 146 υποβιβάστηκαν. Δηλαδή μικρύνανε. Σε καλό δρόμο, ε? Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τα στοιχεία, λέει, των μισθών της Εργάνης. Για το γεγονός, λέει, ότι οι τουρίστες που έχουμε δεν πάνε στα εστιατόρια, συνεχίζει να πέφτει η κατανάλωση στα εστιατόρια, ενώ, λέει, αυξάνεται ο τζίρος στα καταλήματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, διαφημίσεις έχουμε και άρχισα και σας ζητώ συγγνώμη, τίτλοι ειδήσεων εδώ με το μοντέλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Τον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Βελτιωμένο είναι το μέτωπο στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με αναρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακούμε Dolly Parton. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για μια εξαιρετική προσωπικότητα. Τη χαρακτηρίζουν φιλάνθρωπο όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που είναι πρώτο θέμα ο θάνατός της, ηλικία 80 ετών. Κάντρι μουσική, και με πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Και πραγματικά επενδύσεις, φιλανθρωπικές επενδύσεις απιστεύτου ύψους χρημάτων. Αλλά μια εβδομάδα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με σύστηες οι σημαίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τους Αμερικανούς. Τώρα, πάμε λίγο να προσγειωθούμε εμείς στα δικά μας. Ο φίλος μου ο Δημήτρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι έχει συμβεί τώρα σε κάποιο σημείο και τα λέμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω για το Μπάρτον, πάντως εμείς τον ήπιαμε και τον πήραμε πρωί καλοκαιριάτικα.
0: Τι συνέβη καταρχήν, πού είσαι, σε ποια περιοχή?
1: Εγώ τώρα είμαι στο κατέβασμα του Κηφισού.
0: Oh, ναι.
1: Μόλις πέρασα τη Φάγε.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει η ακινητοποίηση πριν τη γέφυρα της Λυκόβρησης.
0: Okay.
1: Τώρα κάτσε λίγο γιατί πλησιάζω.
0: Ακόμα δεν έχεις δει γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Απλώς υπάρχει ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Τώρα εδώ στα δεξιά που είναι η Βιανέξ.
0: Ναι.
1: Μισό γιατί βλέπω έχει.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω, το βλέπω και εγώ τώρα εδώ.
1: Εδώ έχει. Τώρα τρακάρισμα είναι αυτό. Είναι. Λοιπόν, έχει τρακάρισμα μοτοσυκλέτας και είναι κάτω ο μοτοσυκλετιστής.
0: Αναβάτης, ναι.
1: Με ένα πεζό κόκκινο.
0: Μάλιστα. Το βλέπω, το βλέπω εκεί στο ύψος σχεδόν της μεταμόρφωσης είναι αυτό το...
1: Είναι ακριβώς έξω από τη Βιανέξ, ανοίξαμε τώρα, φύγαμε. Ναι,
0: να σου πω κάτι...
1: Αλλά επειδή πρέπει να είναι φρέσκο...
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι σε ποια λωρίδα είναι δεξιά-αριστερά, που...
1: Είναι δεξιά-δεξιά.
0: Α, δεξιά-δεξιά. Άρα λοιπόν...
1: Είναι κλειστή η Λέα και η...
0: Η δεξιά. Άρα μία λωρίδα γίνεται, σωστά? Σε μία λωρίδα γίνεται.
1: Μιάμιση.
0: Στο ρεύμα καθόδου.
1: Ακριβώς, ακριβώς στο ύψος της Βιανέξ.
0: Μάλιστα, βλέπω εκεί μπροστά στην Τατοίου, εκεί πέρα που παρέα από
1: κάτω. Δεν ξεκινά καλά τα πράγματα και έχουμε και την ΑΕΚΑΡΑ το βράδυ.
0: Για να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί τα έχουμε όλα σήμερα ανοιχτά. Ευχαριστώ, Δημήτρη, καλό δρόμο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου όσοι είσαστε, και βλέπω εκεί πέρα τα πράγματα είναι κόκκινα μπροστά στο χάρτη που τέλος πάντων είναι και με την διαδικασία. Και μάλιστα και πιο πάνω φαίνεται να υπάρχει και μια μικρότερη σύγκρουση. Όπως και να έχει, όσοι κατεβαίνετε την Εθνική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, έτσι, είναι λίγο πριν τον ανισόπεδο κόμμο εκεί της Μετατοίου. Λοιπόν, το νου σας στο δεξί μέρος, μια μισή λωρίδα. Από ό,τι μας είπε ο φίλος Δημήτρης, υπάρχει μια σύγκρουση μιας μοτοσυκλέτας με ένα αυτοκίνητο, μοτοσυκλετιστή στο δρόμο. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα εκεί και να είναι μόνο έτσι την ψιλοτραυματισμοί. Δεν πάλι, γενικά είμαστε τέλος πάντων και απρόσεκτοι και εκεί με τους δρόμους, παιδί μου. Χθες συνομίλησα και με τους συναδέλφους που πήγαν εκεί στο τροχείο που είχαμε με μια 17χρονη η οποία έχασε τη ζωή της. Δεν είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Στους δρόμους δεν τα πάμε καλά, δεν τα πάμε. Τελεία. Τώρα, για να πω καμία καλημέρα, γιατί χθες ξεχάστηκα και τα χάσα όλα, ήθελα πολλά να πω, όσο συνήθως συμβαίνει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Πολύ στεναχωρήθηκα, μου λέει, για τον Δημήτρη Κόκοτα. Όλοι μας, η αλήθεια είναι, και το παλικάρι. Και την ταλαιπωρία που υπέστη εδώ και 2,5 χρόνια στην προσπάθειά του και αυτός να γίνει καλά, αλλά δυστυχώς ο οργανισμός του δεν τον βοήθησε και πάρα πολύ. Συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Ο κύριος Κιμιονής μου λέει Άγιοι Ιωάσαφ και Ανατολικός. Μάλιστα. Υπάρχει, λέει, και ο Άγιος Ανατόλιος, λέει. Τι λες, παιδί μου. Έχει συγγράψει, λέει, το δείγμα της ζωής του έχει συγγράψει, λέει, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Για τον Άγιο Ιωάσαφ αυτό, Κύριε Κιμιονή, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά. Μπράβο σας. Καλημέρα, Ανδρέα. Μου λέει ο Ανδρέας, κάνοντας πλάκα περισσότερο, γιατί μου λέει, Γιώργο, πρωί-πρωί με έκανες αυτά κλπ. Εντάξει τώρα, okay. Ενώ νομίζω ότι έστειλες ένα μήνυμα και είπες ότι επειδή και εγώ κυκλοφορώ, που τα είδες στα περιπολικά. Στο κομμάτι που εγώ, παιδιά, περνάω, σας το λέω ειλικρινά, βέβαια δεν το λέω και κάθε μέρα, όχι μόνο βλέπω περιπολικά και δικυκλιστές, αλλά βλέπω και μπλόκο. Δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα ήταν απέναντι σχεδόν από την Αμερικανική πρεσβεία. Όχι, ψέματα. Στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μπλόκο. Δηλαδή για αλκοοτέστ και λοιπά. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Εγώ τουλάχιστον βλέπω, Ανδρέα. Βλέπω τακτικά. Ενδεχομένως ο δρόμος με τον οποίο το δρομολόγιο που κάνω, ξέρω εγώ τι να πω. Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γειτόνισσα. Τι γίνεται, πώς είσαι. Ωραία η Ρόδος. Ε, επιστρέψαμε κανονικά, ε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού του Θοδωρή, την Αεκάρα. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, ναι, θα τον ακούσουμε το κριτικό τραγούδι που μου ζητάτε. Θα το ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Θέλετε και το κριτικό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, ο Μάκης λέει καλημέρα από τις διαρροές των βουλευτών της κυβέρνησης για την ΔΕΘ. Πιστεύεις, λέει, το δώρο του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους να πάει στα 430. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές τώρα αναφορικά με του πώς θα πάνε τα πράγματα, καταρχήν νομίζω ότι κάπως οριοθέτησε τα πράγματα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Και από ό,τι κατάλαβα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε αυτό που γράφτηκε, ότι οι συνεπείς, αυτοί δηλαδή που είναι εντάξει υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο, ενδεχομένως να έχουν μια βελτίωση της πραγματικότητας σε σχέση με το σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους μισθωτούς, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους συνταξιούχους. Και για να πάω στους συνταξιούχους, λέγεται ότι επειδή, λέει, η πορεία της οικονομίας είναι σχετικά καλή, κάπου έβλεπα ότι τα στοιχεία χθες, ότι περίπου 5,7 δισεκατομμύρια είναι, λέει, το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι τώρα στον προϋπολογισμό, στην εκτέλεσή του. Άρα υπάρχει ένας αέρας. Ενδεχομένως, λοιπόν, αυτό το ποσό που δίνει κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, σε μια κομμάτι συνταξιούχων, να πάει στα όρια της εθνικής σύνταξης. Αγαπητέ Μάκη. Πάλι άκουγα χθες αναφορικά με τον 13ο μισθό, πόσο κοστίζει και πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Σήμερα να σημειώσω ότι ξεκινάνε ήδη από χθες, νομίζω κάποιοι έχετε δει στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, οι συνταξιούχοι εννοώ, τα του Σεπτεμβρίου, σήμερα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Έτσι, ήδη έχουν μπει τα πρώτα χρήματα για το κομμάτι που πληρώνεται στην αρχή, 26 Αυγούστου, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28, άρα από 27 το απόγευμα θα δείτε τα χρήματα αυτά στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Βάσει του σχεδιασμού, σήμερα καταβάλλονται για τα τέος ταμεία μη μισθωτών οι κύριες συντάξεις, οι νέες συντάξεις που δίνονται, λέει, μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. 28 Αυγούστου πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αλλά και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι στις συντάξεις κυρίας, που θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά με τον κύριο Ρίζο, διότι υπάρχει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που καταργεί επισήμως την περικοπή μετά την πρώτη τριετία όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία. Έτσι η σύνταξη επανέρχεται από το 35% στο 70% με μέσα αύξηση περίπου 470 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει όμως απόφαση, το έχουμε ξαναπεί, για τα αναδρομικά. Δεν θα υπάρξει δηλαδή επιστροφή χρημάτων σε αυτούς που τους κόπηκε το ποσό αυτό και επανέρχεται. Αλλά αφήστε τις λεπτομέρειες, επειδή θα τα πούμε αναλυτικά αύριο με τον Διονύση Ρίζο, γιατί αύριο είναι Πέμπτη. Αν τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά μαζί με τα ερωτήματά σας για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη. Φίλε Γιώργο, λέει, το ρεύμα είναι φτηνό. Πριν από 2 μήνες αγόρασα. Α, πάλι μου το ξαναλες. Έκανα σύνδεση, λέει, από Αυστρία μέσω ίντερνετ χωρίς να έχω σηκώσει, λέει, το γενικό ακόμη. Μου ήρθε να πληρώσω, λέει, 61 ευρώ. Μου το ξαναέγραψε στο μήνυμα αυτό. Αγαπητέ Βασίλη, το διάβασα στον αέρα. Και έχει να κάνει τώρα αυτό να ξέρεις. Πρώτον, τα πάγια τα οποία θα πληρώνεις. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα έναντι ποσού. Θα μου πεις, μα τι έναντι, ρε ψάλτη, αφού δεν έχει ανοίξει ο λογαριασμός. Ναι, υπάρχει πάντα ένα έναντι. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο Γιάννης μου λέει, σταματήσαμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη και εξάγουμε το λιγνίτη στα Σκόπια. Λες και τα καυσαέρια από εκεί, λέει, δεν έρχονται εδώ. Ναι, γιατί εμείς αποφασίσαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ιστορία του λιγνίτη, ότι θέλουμε να κάνουμε απολιγνητοποίηση. Κάποιες χώρες ευρωπαϊκές όμως ακολουθούν άλλη τακτική σε σχέση με εμάς. Ευτυχώς όμως, εγώ θέλω να το πω αυτό, πέρα από την συζήτηση που κανείς μπορεί να κάνει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, ευτυχώς που ξαναλέω έχουμε ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες αν έρθουν και οι μπαταρίες Δηλαδή αποθηκεύουμε το ρεύμα, θα είναι μεγάλο όφελος για τον τόπο. Θυμίζω ότι οι Βούλγαροι επαναλαμβάνω, οι οποίοι λειτουργήσαν λίγο πιο προνοητικά σε σχέση με εμάς, έχουν βάλει μπαταρίες. Εμείς λοιπόν όταν έχουμε μπόλικη παραγωγή ΑΠΕ συνήθως εξάγουμε ρεύμα στις γειτονικές χώρες, άρα εξάγουμε και στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι λοιπόν παίρνουν το ρεύμα αυτό, το αποθηκεύουν και το βράδυ μας το στέλνουν πιο ακριβό. Μάγκες οι Βούλγαροι, μάγκες οι Βούλγαροι. Επίσης με τους Βούλγαρους ακόμα είχαμε και ένα θεματάκι, δεν το ξεχνάω αυτό, γιατί που και που πρέπει να θυμόμαστε κάποια πράγματα, με τα νερά που μας στέλνουν από τη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι υπήρχε μια συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Βούλγαροι ήταν με τους χαμένους. Και όταν τελείωσε αυτή η συμφωνία, μετά από 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πρόσφατα πριν από κάνα 2 χρόνια, 3 χρόνια κλπ. Μετά μας ζητάγανε λεφτά οι Βούλγαροι για να μας στέλνουν τα νερά. Τα οποία τα θέλαμε εμείς τα νερά για να ποτίζουμε εκεί πάνω τον Εύρο, τον Γκάμπο. Βέβαια, Βούλγαροι. Μπαλγκάρια που λέει και ένας φίλος μου, βέβαια. Να δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική, λέει, από Βούλγαρους. Να σας ρωτήσω κάτι, λίγο έτσι ρητορικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το κάνω, δεν πειράζει, παρόλο που έχω μάθει κάποιες πληροφορίες. Τι γίνεται με το Μίδα, το θυμάστε το Μίδα? Δεν το θυμάστε το Μίδα, το ξεχάσατε. Πήγατε διακοπές και χαστήκατε. Θυμάστε την περίφημη ιστορία ότι από τον Αύγουστο, τελειώνει ο Αύγουστος τώρα, άντε, πόσο έχει σήμερα ο μήνας, 26. Ενώτη, πω, νότι, 2 χρόνια που επέστρεψα, σαν σήμερα, Τι λες, ρε παιδί, περάσαν 2 χρόνια, εντυπωσιακό. Τι γίνεται με το Μίδα, λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμάστε που θα. Τα, γιατί λέει δεν υπήρχε. Δεν κόλλαγε το ένα σύστημα. Άκου και αυτό, Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου. Δεν κόλλαγε το ένα σύστημα με το άλλο σύστημα. Και έπρεπε εμείς να γράψουμε τα δεδομένα, τα τετραγωνικά, τον αριθμό του ρεύματος, τον αριθμό του νερού. Που βλέπει σε ποιο όροφο είναι. Δεν, και δεν το ξέρει το σύστημα αυτό. Να τα ξαναγράψουμε. Ναι, υπάρχει λέει, ένα σύστημα ενιαίο. Και επίσης, ναι, αν ακόμα δεν έχουν δηλωθεί όλα τα τετραγωνικά, να τα γράψουμε τετραγωνικά χωρίς επιπτώσεις κλπ. Θυμίζω ότι αυτό ήταν μέσα Ιουλίου να ανοίξει ο Μίδα. Που είναι ο Μίδα, από εδώ ο Μίδα, εκεί ο Μίδα. Τι γίνεται με το Μίδα? Όλα καλά. Α, δούμε. Για να δούμε. Γιατί σας λέω, έχω μάθει κι άλλα, αλλά προς το παρόν ας περιμένω λίγο. Και μετά θα τα πούμε και για το Μίδα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα, δόθηκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με την Εργάνη για τους μισθούς και πώς είναι τα πράγματα και τι συμβαίνει και τι γίνεται κλπ. Ένας στους 3 μισθωτούς εξακολουθεί να έχει μισθό λιγότερο από 1.000 ευρώ το μήνα. 1 στους 3. Ενώ υπάρχει ένα περίπου 4,5% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνει πάνω από 3.000 το μήνα. Με τις αυξήσεις στις αποδοχές να εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν για φέτος το 1,5%, θυμίζω ότι ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο 3-3,5%, για να δούμε που θα πέσει η μπάλα. Προφανώς η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δέχεται ισχυρότατες πιέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Εργάνης, 127.000 περίπου λαμβάνουν μισθό από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ, 127.000 επαναλαμβάνω, ενώ 112.000 στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου του 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ από 9.20 που είναι σήμερα. Ενδεχομένως να δούμε και κάποιες διαφοροποιήσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά και λόγω των εκλογών. Θυμίζω επίσης ότι σήμερα οι δημοσιογράφοι θα μπουν επισήμως στη νέα γραμμή του μετρό Αβραάμ για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επισήμως τα εγκαίνια αύριο για την Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό. Έτσι, θα έχει και συναντήσει με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ. Θυμίζω επίσης ότι την Πέμπτη, αφού τελειώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή θα πάει μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο, στη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι μία από τις περιοχές τις κομβικές λεγόμενες, που τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Άρα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει, το κλίμα στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις τοπικές περιοχές. Έχουμε και τις αγροτικές, τα αγροτικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Έχουμε δουλίτσα γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σας πω, παρόλο που λέω πάρα πολλά και βλέπω μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά δούμε και αυτά. Λοιπόν, έβλεπα πάλι στοιχεία Elstat και λέει ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, λέει, των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών για το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έφτασε τα 3,3 δισεκατομμύρια και έχει μια αύξηση, λέει, 6,1% σε σχέση με το 2025. Τα καταλήμματα είναι και τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Σωστά, σωστά. Όσον αφορά, λέει, στο σύνολο, λέει, των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο συνέχισε να μειώνεται, κυρίες και κύριοι. 2,5% 3,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο τρίμηνο του 25 ήταν 3,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θυμίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και μάλιστα ζητάνε και οι άνθρωποι της εστίασης κάποια πράγματα εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε με διάφορους κλάδους να κάνουμε διάφορες κουβέντες εν όψει της ΔΕΘ, όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα αυτά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα, εχθές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης έγινε μια πολύ μεγάλη, έτσι, κινητοποίηση γύρω από ένα στρατιωτικό αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Boeing C-17A της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο πέταξε από τη Γερμανία απευθείας στη Μόσχα. Τι να θέλει το αμερικανικό αεροσκάφος, σε τι ύψος πετούσε, τι έκανε, πού ήτανε, πού στάθμευσε και τι έγινε. Λοιπόν, μετά άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν διάφορα πράγματα που βέβαια δεν επιβεβαιώθηκαν αλλά και δεν διαψεύστηκαν. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο αεροσκάφος μαζί με κάποιους άλλους προφανώς ήταν ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενο πηγές υψηλότατες της Ουάσιγκτον. Και αρχίσαν τα σενάρια. Γιατί πρέπει να πάει ο διευθυντής της CIA? Είναι η πρώτη φορά, λέει, που πηγαίνει επισήμως, που τον έχουν τσεκάρει. Γιατί ενδεχομένως έχει πάει και άλλες φορές που δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Και γιατί έπρεπε η πτήση συγκεκριμένη να γίνει με ένα αεροσκάφος το οποίο ήταν οφθαλμοφανές ότι κάποιον μετέφερε? Εν τω μεταξύ, όταν έφτασε, λέει, στη Μόσχα, είδανε και μια αυτοκινητοπομπή η οποία ήταν με πάρα πολλά αυτοκίνητα που μετέφερε, λέει, πολύ γρήγορα τον υψηλό καλεσμένο κάπου στα σε κτίρια, λέει, της ρωσικής κυβέρνησης, μπλα μπλα μπλα. Τι έγινε, τι συζήτησε, ποιο μήνυμα συγγνώμη μετέφερε, λέει, ο κύριος Ράτκλιφ? Έχει να κάνει με την Ουκρανία, έχει να κάνει με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά των Αμερικανών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν και με τις χώρες εκείνες οι οποίες συνεργάζονται, και έπρεπε να πάει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, διευθυντής της CIA, ολιγόρη, λέει, η παραμονή του κυρίου Ράτκλιφ. Δηλαδή, συνάντησε, κάποιοι λένε, τον ίδιο τον Βλαδίμηρο. Το κλίμα, λέει, πάλι από δημοσιεύματα και κάτι διαρροές κλπ. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, χθες οι Ρώσοι όλος τυχαίως βγάλανε, λέει, στην, πώς το λένε, το υποβρύχιο της αποκάλυψης, λέει. Ο Βλαδίμηρος, λέει, έβγαλε κάπου στη Βόρεια Θάλασσα ένα υποβρύχιο το οποίο, λέει, μπορείς να μεταφέρει, λέει, και πυρηνικούς πυράβλους για να κάνουν ασκήσεις το πλήρωμά του και λοιπά και τα σχετικά. Γενικά είμαστε σε αισιόδοξη διαδικασία, το έχετε καταλάβει, ναι, okay. Εν τω μεταξύ, στη Γερμανία, να το πω και αυτό, διότι, εντάξει, πέρασε ένα κομμάτι που πάλι ξέχασα να σου το πω, ήταν την περίοδο που λείπαμε σε διακοπές, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Βρετανία, λέει, εντοπίστηκαν κάποιες επιθέσεις οι οποίες έγιναν, επιθέσεις, προσέξτε, διαδικτυακές, και δημιούργησαν προβλήματα, λέει, σε πυρηνικά αργοστάσια της Βρετανίας και μπλα μπλα μπλα και λοιπά, και ποιοι και πώς και πότε, και σκεφτείτε τι γίνεται και δεν το παίρνουμε χαμπάρι, λέω εγώ. Στη Γερμανία εντωμεταξύ, τρίτο λέει, μη επανδρομένο αεροσκάφος με ύποπτα στρατιωτικά εκρηκτικά που εκτιμάται λέει ότι συνδέεται με την απόπειρα υβριδικής επίθεσης κανονικής στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου, εντόπισαν οι γερμανικές αρχές σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Το ντρόουν εντοπίστηκε δυτικά του αεροδρομίου λέει στις 14 Αυγούστου, 10 μέρες μετά την πιθανή σύγκρουση μεταγωγικού αεροσκάφους εταιρείας με μη επανδρομένο αεροσκάφος και τον εντοπισμό και άλλου ντρόουν με εκρηκτικά στο χώρο του αεροδρομίου. Μάλιστα λέει ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος μεταξύ μας λέει έκανε ένα μήνα διακοπές, δεν κατάλαβε τίποτα. Έφυγε λέει αυτός ένα μήνα, το κλείσε το μαγαζί, γεια σας. Τον κυνηγάγανε τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, δεν πειράζει όμως. Ο Φρίντριχ Μέρτς λοιπόν δήλωσε ότι θα παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας και θα τα σχολιάσουμε σύντομα. Είπε βεβαίως ότι η Γερμανία παραμένει λέει, μια ασφαλής χώρα, έχει σαφώς μπει στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων, έκανε λόγο για αδίστακτους οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές λέει υλικές ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη λέει και θανάτους. Θυμίζω 6 Σεπτεμβρίου έχουμε εκλογές στην Σαξονία Anhalt, όπου το AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία, έχει προβάδισμα λέει με 43% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ 20 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τους χριστιανοδημοκράτες. Εν τω μεταξύ λέει, η αστυνομία της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε λέει εμπριστική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων στα ανατολικά της χώρας. Η Σλοβακία. Ακούστε να δείτε τώρα χτυπήματα που γίνονται. Θυμίζω Ρουμανία, θυμίζω Πολωνία, γενικά είμαστε σε... εν τω μεταξύ ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έρχεται λέει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη άσκηση νατοϊκή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν να είμαστε σε γενικότερη προετοιμασία, ή εμένα μου φαίνεται. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, με ρωτάτε και καλά κάνετε. Κάθεσα να τα βάλω σε μία τάξη, να δω και εγώ που πάνε τα πράγματα. Έπεσαν λίγο τα καύσιμα χθες, δηλαδή έκλεισαν κυρίες και κύριοι στα 86, τώρα δηλαδή είναι στα 86,24 δολάρια το Brent και στα 80,26 το αμερικανικό. Χθες τέτοια ώρα που μιλάγαμε ήταν στα 93. Το φυσικό αέριο έπεσε λίγο χθες, όχι λίγο πολύ, 5,42%, αλλά είναι παιδιά πάρα πολύ ψηλά. Εχθές ήταν στα 68, σήμερα είναι στα 63, 63 και 1 το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Όσον αφορά τα χρηματιστήρια, στην Ανατολή που έχουν ξεκινήσει, η Ιαπωνία ενισχύεται 0,68, το Hong Kong πάνω 0,74, η Αυστραλία υποχωρεί λίγο κατά 0,18 και ο χρυσός παιδιά ακουμπάει στα 4.700 δολάρια, 700 και κάτι, ξαναλέω, όχι πολύ καιρό πριν, σχεδόν στην, όχι αρχή του καλοκαιριού, στα μέσα του καλοκαιριού ήταν στα όρια των 4.000 δολαρίων. Έχει πάρει 700 δολάρια. Σκεφτείτε κάποιος ο οποίος έχει την δυνατότητα αφενός να έχει επενδύσει σε χρυσό και να έχει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη διαφορά. 700 δολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σου Θανάση. Δύο χρόνια. Ακριβώς 2 χρόνια. Καλημέρα Αντώνη. Η Ντόλι Πάρτον ήταν εδώ, είχε λέει 12 αδέρφια στην οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Διάβαζα τώρα διάφορα πράγματα. Την ταλαιπώρησε ο καρκίνος από ό,τι διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Μάλιστα, νομίζω στην Guardian έχει ένα αφιέρωμα του Αλέξη Πετρίδη. Είναι αρθρογράφος από ό,τι καταλαβαίνω. Προφανώς ελληνικής καταγωγής. Λοιπόν. Ταλαιπωρήθηκε λέει αρκετά και έφτιαξε και έκανε λέει και ως φιλάνθρωπος προσπάθειες να αντιμετωπίσει προβλήματα, διάφορα προβλήματα παιδικών ασθενειών που ταλαιπωρούσαν παιδιά. Γενικά έχουν μεγάλα αφιερώματα για την Ντόλι Πάρτον τα, και τα αμερικανικά και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Τι άλλο από τα μηνύματά σας, για να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο. Στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης να πω την καλημέρα μου και τους χαιρετισμούς μου. Και επίσης να πω για να κλείσουμε και στο Σωτήρι μια ζωή αεριτζίδικη οικονομία. Στη δεκαετία του 80 ήταν ο διορισμός ο λοιμός.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο εργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Μαρκέτος.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
9: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
9: και κινητό 6977-42-1078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Την επιμέλεια της παραγωγής και αργυρό για μελιάρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Στην Αχαρνών, δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε χαμηλή βλάση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στην Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τρίτη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετέ περιοχέ τη υπηρετική και σύνολο τη νησιωτική χώρα. Οι ΗΠΑ δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιό. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν ανάμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν σε αρρωστό αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ένα τσίτ του στα Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστης για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Εμπερισμός λοιπόν. Σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, στην Αχαρνών. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία ανέζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα μένεται το νέο μέτωπο πυρκαγιά στην Βιωτή, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστη. Στην περιοχή Αγίου Βλάσιος εκδόθηκαν χθες Τρίτη δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς την Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμομπίας στην Πέλα. Χωρίς ενεργό επίσης μέτωπο είναι οι φωτιές στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής και στην περιοχή Ξυρολίβαδο Βέρειας. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό της Αλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές πάλι του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν ότι ουδέποτε απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κυκλοφορία πάντως στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα που και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της πυρωτικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι ΗΠΑ δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τεχεράνης, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Επίσης πρόσθεσε ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και έχει πει στο Πακιστάν, το Ομάν και το Κατάρ ότι τα κανονικά πρότυπα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να τηρηθούν υπό τέτοιες συνθήκες. Αναχώρησε από την Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του στον τόπο παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση αυτή, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe όντως βρισκόταν σε αυτό το αεροσκάφος. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε χθες στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%. Την μέρα έναρξης τώρα της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές.
13: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
12: Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, την μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.
14: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί. Μάλιστα. Για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
15: Άρα πρέπει να αυξήσει
14: και έτσι
15: εισόδημα.
14: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
15: θα
14: μόνιμο
15: το κάνει
14: το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
15: επιχειρήσεις. Και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
14: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
12: Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μίλησε μεταξύ άλλων εχθές στον ΣΚΑΕ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος εδώ. Όλα τα πράγματα στην οικονομία έχουν μία βάση. Έχουν μία βασική αρχή, ότι για να μπορείς να μοιράσεις, να διανύμεις οποιοδήποτε ποσό, είτε αφορά οικονομική ενίσχυση, είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση, η ανάπτυξη. Σε ερωτήσει σχετικά με τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που δρούν στην χώρα μας, ο Υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, είναι αντιμέτωπη με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου.
16: Αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια πια σχεδόν, που συμπληρώνει το FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπληρώνει δύο χρόνια, αυτό που έγινε τώρα είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα το FBI, το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω.
12: Με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί είναι το δύσκολο φθινόπωρο, αλλά και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί πάντως συνιστούν ψυχραιμία και, όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει την μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν και χρονιά ρεκόρ για την χώρα μας. Τότε, το 2018, είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Μάλιστα, με βάση τα μαθητικά τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα. Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε ολόκληρη την περιφέρεια. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ οι δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα, αλλά και στο νότιο και στο δυτικό. Εκτός της Αττικής, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη Ρεά Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την γιατρό, την καθηγήτρια πολιτικής ιατρικής, και τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
17: Στην πραγματικότητα τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια, απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
18: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνούπιων.
12: Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 του μηνός ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Σήμερα Τετάρτη θα διεξαχθεί η δίκη στο πλημελιωδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονοπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβάλα, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθερξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβάλα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που αναμένονται στην άνοιξη του 27, με τις ψηφομετρήσεις να προετοιμάζουν το έδαφος για μια πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση. Με βάση τα όσα ισχύουν δημοσκοπικά μέχρι σήμερα, ο ακροαριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν πιθανώς να βρεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο ενάντια στην ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Ζηνωματάς στις 28 Μαρτίου του 24, όταν υπέστη οξύφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήριζε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση του Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστηση για μια εβδομάδα ως φόρος τιμή στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστρας, η οποία έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Ξαναθήκε η επικαιρότητα και ξεκινώντας με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ξεμετάλλιο των 100 μέτρα στο Ήπτιο, ενώ στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος. Αργυρή η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ χάλκινη ήταν η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η 17χρονη Μαρία Γκίκα στην πάλι. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Super Bet Κυπέλου Ελλάδος και που θα μεταδώσει ο Sky. Τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, και την Πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ Όφη, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Και τέλος η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Ευρωβόλεϊ του 2026 που διεξάγεται στην Τσεχία και προκρίθηκε στα νοκάουτ της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ στο βόλεϊ.
19: Ποιο βόλεϊ?
20: Ποιο ματς?
19: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χρυστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκης στο ύψος της Κηφισιάς έως την Τατοίου στη Μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας λίγο νωρίτερα. Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή στο συγκεκριμένο σημείο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Ιετιόνια Ακτή. Και να πω για αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σαλαμίνα. Υπενθυμίζουμε ότι ίσχυαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες.
12: Ευχαριστούμε πολύ την Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 από φόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
22: Sky 100,3.

Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζητάτε όταν ακόμα έλειπα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ταξιτζής, λέω. Είναι το. Πώς λέγεται το τραγούδι? Ο καφετζής. Ο καφετζής, μπράβο. Λοιπόν, τι κάνει ένα άρωμα, λοιπόν, σε μια μικρή κοινωνία. Ακόμα και ο παπάς της. Ο καφετζής, ο παπάς, οι πάντες όλοι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι γίνεται με την κίνηση? Ο Κολιομιχάλης δεν είναι εδώ. Γυρίζει τη Δευτέρα όμως, να ξέρετε. Αν εξαιρέσουμε το περιστατικό που μας είπε φίλος ακροατής εκεί πάνω στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος που είναι αυτό, στις Τατοίου, εκεί της, του ανισόπεδου τέλος πάντων του Τατοίου, με τη μοτοσυκλέτα, που έχει απλωθεί, η αλήθεια είναι.

μας πόλη. Θεωρητικά τώρα θα είχαμε μια κουβέντα. Χθες ήταν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μια ακόμα φορά. Είναι τα κλασικά ρεπορτάζ της περίοδου για την ανάγκη να υπάρξουν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μονίμων εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίστηκαν. Χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, έγιναν περίπου 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Συνολικά, λέει, από το 19, το 19 είναι το κομβικό σημείο, διότι είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί περίπου 54.000 εκπαιδευτικοί. Βέβαια, το θέμα είναι τι γίνεται τώρα με την μείωση των σχολείων, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται με το δημογραφικό. Θυμίζω επίσης ότι θα έρθει η ώρα και της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, άλλη μια κατηγορία εκπαιδευτικών η οποία υπάρχει και οι οποίοι και αυτοί θα πέσουν μετά να ψάξουν να βρουν σπίτι σε διάφορες περιοχές και αν είναι τουριστικές, δηλαδή σε νησιά, έχουμε ζητήματα. Έβλεπα λοιπόν χθες σε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα ότι στη Σαντορίνη γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια για να υπάρξουν σπίτια, που η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, έχει να κάνει με την τοπική ένωση λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και τους δασκάλους, με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων της Σαντορίνης. Επίσης μαθαίνω τα ίδια γίνονται και σε άλλα νησιά. Βέβαια υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο το υλοποιεί, αλλά μακροπρόθεσμα, το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει να κάνει με την είτε αγορά είτε εξοραϊσμό κάποιων κλειστών σπιτιών σε διάφορα νησιά για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες και των καθηγητών αλλά και άλλων δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν διορισμό για κάποια νησιά και δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν. Μεγάλη προσπάθεια και αυτή. Μέσα σε όλα αυτά να τονίσουμε και το γεγονός ότι κάπου έπεσε στο αυτί μου και η προσπάθεια και κάτι θα ανακοινωθεί, λέει, και από τον Πρωθυπουργό για ορεινά και εγκαταλειμμένα χωριά, σε μια προσπάθεια επιστροφής κάποιων που μπορούν τέλος πάντων να ξαναγυρίσουν σε τόπους καταγωγής ή να αποφασίσουν να κάνουν αυτό που λέμε την επιστροφή στην περιφέρεια. Δεν είναι πολύ εύκολα, γιατί η αστιφιλία ζει και βασιλεύει στον τόπο μας. Δεν είναι πολύ. Θέλει προϋποθέσεις πάρα πολλές, η αλήθεια είναι, για να γίνει. Τώρα, προλαβαίνω, δύο πράγματα έχω να πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ανοίγει λοιπόν σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Είναι μια μόνιμη πλέον υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας, σημαντική κατά την άποψή μου. Η βοήθεια αφορά προσωπική φροντίδα, μετακινήσεις, εργασία και σπουδές, πρόσβαση σε δημόσιες και άλλες υπηρεσίες, αλλά και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Ανάλογα με το επίπεδο των αναγκών, η μηνιαία αξία, λέει, της προσωπικής βοήθειας που μπορεί να έχει κάποιο πρόσωπο με προβλήματα μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 2.000 ευρώ, για την ακρίβεια 1.939 ευρώ. Συγκεκριμένα, έως 416 ευρώ το μήνα για μικρές ανάγκες που οριοθετούνται, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, 1.352 για μεγάλη ανάγκη και σχεδόν 2.000 για περιπτώσεις απόλυτης και διαρκούς εξάρτησης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν το ποσό αυτό. Ας σας πω μετά τις προϋποθέσεις, πολύ γρήγορα, να μην το ξεχάσω. Κυρίες και κύριοι, έρχεται η μεγάλη ξεχωριστή συναυλία, η ετήσια μεγάλη ξεχωριστή συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος είναι το αφιέρωμα φέτος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Συμμετέχουν μεγάλα ονόματα, άφιλο κερδός σε αυτή την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διτεθούν για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα τους για χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για μια σειρά ακόμα εργασιών, μάλλον ενεργειών που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στοχεύουν βεβαίως στην προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώστε, 47% των δασών του Λεκανοπεδίου τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν καεί τα μισά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήτανε.
16: Γεια σας.
17: Καταπληκτικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως το ύψος της Τατοίου στη μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας. Έμπρισμος σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά, δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην άλλη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στο Truth Social, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή το ξέχασα πριν, ακούτε τώρα και για την Γκάντρι και την απώλεια και μια εβδομάδα με στις σημαίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, θα μπει και τι μας ενδιαφέρει, ψάλτη. Ναι, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, προσέξτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει πήρε 10 κιλά, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ δουλειά, 108 κιλά, παρακαλώ. Έχει, λέει, ύψος 1,90, άρα, λέει, ο δείκτης μάζας σώματος είναι 29,7. Οριακά παχύσαρκος ο πρόεδρος, ο οποίος έχει και κάποια ηλικία. Θυμήθηκα λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τι άλλος είχε προκληθεί με το βάρος, με τα κιλά του καγκελάριου Κόλ, ο οποίος ήταν 2 μέτρα ψηλός και ήταν, ξέρω εγώ, 250 κιλά. Δεν το λέγανε, λέει, πόσο βάρος είχε ο πρόεδρος, γιατί, λέει, ήταν ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, του αρέσει, λέει, πολύ το fast food και τα σχετικά. Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγάλη ανησυχία, λέει, στους γιατρούς του, που του ζητάνε, λέει, να είναι πιο προσεκτικός. Επαναλαμβάνω, πήρε, λέει, 10 κιλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν ανησυχείτε. Αν ανησυχείτε. Αν δεν ανησυχείτε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Ομοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Την κάλεσα διότι χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό μετρό του Συντάγματος, είναι σε εξέλιξη ένα τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. Και όπως έμαθα, καταρχήν ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, είναι περίοδος που μας λείπει το αίμα τώρα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν προκύψει, λέει, και κάποιες μεταμοσχεύσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οποίες έχουν ανάγκες από περισσότερο αίμα από ό,τι χρειάζεται. Άρα, όσοι είστε εντός των τυχών, σας προσκαλώ να κάνετε μια βόλτα εκεί στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, όπου από χθες έχει ξεκινήσει η τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία, για να δώσουμε αίμα. Είναι το γνωστό σύνθημα, δώσε αίμα, σώζει ζωές. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για μετάδοση του μηνύματος του Πανανθρώπινου. Να τα πάρουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μία σειρά.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχει μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι έμαθα, που έχει να κάνει και με τον ιό του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά θα το πούμε στην πορεία. Για πέστε μας λοιπόν.
1: Γιατί πραγματικά η δημόσια υγεία είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και το κράτος είναι εδώ για να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, σε ό,τι και να εμφανίζεται. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι εχθές, σήμερα και αύριο, από τις 2 μέχρι τις 8 στο μετρό του Συντάγματος, καλούμε όλο τον κόσμο, ηλικίες 18 με 65 ετών, να περάσει μια βολτούλα. Μισή ώρα είναι, 20 λεπτά το ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία. Και να χαρίσει 3 ανθρώπινες ζωές σε μια περίοδο που τον Αύγουστο, επειδή ακριβώς λείπουμε διακοπές, το αίμα από όταν το δώσουμε ζει μόνο ένα μήνα και δίδεται. Άρα η ζήτηση και η προσφορά γέρνει προς την έλλειψη, γιατί ο πληθυσμός μας μεγαλώνει με τον τουρισμό. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που παραμένουν να θέλουν 2 και 3 φορές το μήνα μετάγγιση. Έχουμε πολυτραυματίες που αυξάνονται. Mm-hmm. Έχουμε τοπικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε τις μεταμοσχεύσεις που, να πω ότι δεν προέκυψαν, αν μου επιτρέπετε, έχουν αυξηθεί και αυτό είναι θείο δώρο. Τουλάχιστον 25%. Και θέλω να πω ότι, για να το ξέρει ο κόσμος, ουδέποτε υπήρξε διακύβευση μη κάλυψης του ιερού αυτού δώρου της μεταμόσχευσης. Όμως τον Αύγουστο δεν έχουμε καταφέρει, όπως και όλος ο δυτικός κόσμος, λόγω απουσιασμού, λόγω παραπάνω αναγκών, να καλύψουμε την εποχική έλλειψη.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σαν χώρα καταφέρνουμε και παίρνουμε 550.000 μονάδες το χρόνο, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αύξηση και μάλιστα 70% εθελοντικά, 30% από συγγενικό περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντική πολιτική υγείας για να πάμε στην απόλυτη επάρκεια, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και εμείς και πολλές χώρες του κόσμου. Είδατε, φέτος έβγαλε ανακοίνωση ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός για πρώτη φορά στα 100 χρόνια που λειτουργεί, 140, έχει βγάλει μια φορά επί COVID και μια φορά τώρα για ελλείψεις. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος. Είναι λοιπόν η παγκόσμια εικόνα, είναι η εθνική μεγάλη εικόνα που πάμε πάρα πολύ καλά και είναι και ο αγώνας μας, ο τελικός που μπορούμε να το καταφέρουμε αν εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και καταλάβει ότι και τον Αύγουστο μόνο αυτός, αν αιμοδοτήσει, μπορεί να χαρίσει ζωή.
0: Τώρα, να σας πω κάτι για να πάω λίγο στην ουσία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν, είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Είπατε ότι θέλει περίπου, κάνα δεκάλεπτο περίπου, το ιστορικό του εθελοντή αιμοδότη. Ξέρω ότι όσοι έχουν, πώς το λένε, ζητήματα που είναι με τα... Αχ, τώρα το μπλέχτηκα. Αυτό άνοσα δεν μπορεί να δώσει αίμα, σωστό?
1: Όχι. Έτσι. Το λέω το όχι, όχι γιατί για αυτό που λέτε κάθετα, αλλά πρέπει κάθε φορά να μιλάμε με εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το εξειδικευμένο προσωπικό σε απόρριψη εθελοντή αιμοδότη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο αυτοάνοσο θα δούμε πόσο είναι ρυθμισμένο, πόσο καιρό και τι φάρμακο παίρνει. Στον άνθρωπο που έχει ρυθμίσει την πίεση του, το ζάχαρό του και δεν κάνει ινσουλίνη, ή που έχει κιλά, ή στη γυναίκα που έχει περίοδο, ή στον άνθρωπο που έχει τατουάζ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί η γυναίκα να δώσει αν έχει περίοδο.
0: Okay,
1: ωραία.
0: Άρα οι ειδικοί θα οριοθετήσουν προφανώς που θα πάρουν το ιστορικό.
1: Για αυτό το μήνυμά μου είναι μην αυτοεξαιρείστε, αν δεν έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Ωραία, ξεκάθαρο
1: είναι αυτό. Είναι 20 λεπτά ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία, επί τόπου θα μετρηθεί η αιμοσφαιρίνη και η πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ελάχιστοι άνθρωποι θα εξαιρεθούν από την απλούστατη και ασφαλέστατη έννοια της αιμοδοσίας.
0: Τώρα, επειδή υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτή η ιστορία του Ιού του Δυτικού Νείλου, έμαθα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσάγκαρη, ότι γίνεται, λέει, μοριακός έλεγχος σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη στα αίματα τα οποία συλλέγονται, ώστε να μην μπλοκάρεται, γιατί επειδή έχουμε σχεδόν σε όλη την Αττική κρούσματα Ιού του Δυτικού Νείλου, ουσιαστικά δεν θα μπορεί, θεωρητικά, αν δεν είχαμε τη δυνατότητα του μοριακού ελέγχου, να δώσουν αίμα άνθρωποι στο λεκανοπέδιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε οριζόντια από 8 Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού, γιατί το φαινόμενο του Ιού του Δυτικού Νείλου έχει τρομερή επιδημιολογική έξαρση.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το ΕΚΕΑ και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως είχε την πρόνοια και φρόντισε να κάνει καθολικό μοριακό έλεγχο. Δεν πάει ένα δήμο, δηλαδή από 8 Ιουλίου, όπου και να δώσει την Αττική αίμα, ελέγχεται και βεβαίως σε όλη την επικράτεια τις επηρεαζόμενες περιοχές καθολικά. Ο στόχος μας ήταν να μην χάσουμε μέσα στο καλοκαίρι και όσο χρειαστεί καμία πολύτιμη μονάδα αίματος, να είναι δηλαδή απολύτως ασφαλές, αλλά επειδή ο Δυτικός Νείλος μεταδίδεται και με την αιμοδοσία, να αποκλείσουμε και τη μετάδοση.
0: Ωραία.
1: Έτσι πετύχαμε δύο στόχους. Απόλυτη ασφάλεια για τον κόσμο και καμία μονάδα υπερπολίτιμη και δυσεποχική έλλειψη να μην πάει χαμένη.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξαναλέω, γιατί υπήρχε το ζήτημα του Ιού του Δυτικού Νείλου. Επαναλαμβάνω, από χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, από τι ώρα μέχρι τι ώρα λοιπόν είναι η...
1: Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα περιμένουμε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος είναι κλιματιζόμενος.
0: Ωραία, δεν χρειάζεται ραντεβού και τέτοια πράγματα, κυρία Τσάγκαρη.
1: Είτε έχουν κλείσει ραντεβού τηλεφωνικό με application, είτε δεν έχουν κλείσει.
0: Ωραία.
1: Μπορούμε και τους περιμένουμε όλους με μεγάλη αγάπη και χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η μεγάλη ιστορία. Το ξέρετε, θυμάμαι κάπου τώρα που τα κουβεντιάζαμε με την κυρία Τσάγκαρη. Κάπου θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που έβλεπα για την προσπάθεια κάποιων ειδικών να φτιάξουν τεχνητό αίμα, το οποίο απέτυχε παταγωδώς. Γιατί το αίμα είναι μόνο φυσική διαδικασία. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος να δώσει κάποιος, να βοηθήσει κάποιος έναν συνάνθρωπό του. Παρά την προώθηση της επιστήμης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, ένα θέμα που το κουβεντιάζουμε τακτικά και κάθε φορά που χρειάζομαι τη συνδρομή της καλεσμένης που θα ακούσετε αμέσως πάντα δέχεται και την ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως γι' αυτό, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα και τα προγράμματα που υπάρχουν για την ανεργία. Θυμίζω ότι τελευταία φορά πριν φύγουμε για διακοπές κάναμε μια κουβέντα για το περίφημο πρόγραμμα των 55+ για φορείς του δημοσίου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 8.000 άτομα θα μας τα πει τώρα. Θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε, γιατί μαθαίνω για νέα προγράμματα απασχόλησης, να δούμε ποια είναι τα προγράμματα αυτά, σε ποιες κατηγορίες ανέργων απευθύνονται, γιατί γίνονται τα προγράμματα αυτά και να δούμε και κάποια πράγματα από τα προγράμματα που έτσι κι αλλιώς τρέχουν. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κάπου διάβασε και θα τη ρωτήσω την κυρία Χορμόβα για ένα πρόγραμμα που υπάρχει για μελισσοκόμους, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κυρία Χορμόβα, κυρία διοικήτρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ψαλτή για την
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ γιατί κάθε φορά που σας ζητάω και είναι και ανάποδο το ωράριο της εκπομπής γιατί ξυπνάτε νωρίς, σας ξυπνάω νωρίς, αλλά να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί υπάρχουν και ερωτήματα του κόσμου η αλήθεια είναι και γι' αυτό κάθε φορά σας τυπάω την πόρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα προγράμματα. Μαθαίνω για δύο νέα προγράμματα απασχόλησης τα οποία ετοιμάζονται και έχουν συγκεκριμένο target group που λέω εγώ, σε ποιους απευθύνονται, ποια είναι τα κομμάτια δηλαδή του, των ανέργων στους οποίους θα απευθυνθούν τα προγράμματα αυτά.
2: Πάμε να δούμε τι έχουμε ανοιχτό και τι ανοίγει.
0: Ωραία.
2: Να, αφού διευκρινίσουμε πρώτα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι ακροατές μας, ότι τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης έρχονται ακριβώς να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας, δηλαδή να βοηθήσουν ακόμη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απορροφήσουν προσωπικό, το οποίο ενδεχομένως θα ήταν λίγο διστακτικές να το απορροφήσουν, εάν δεν υπήρχε το εργαλείο της επιδότησης της θέσης. Δηλαδή, ρήπα να πληρώνει ένα μέρος του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών στην επιχείρηση, ώστε και η επιχείρηση να μπορέσει να ενισχύσει το προσωπικό της και να επεκτείνει έτσι τον κύκλο εργασιών της. Αυτός είναι ο τρόπος. Πέρα όμως από την επιδοτούμενη θέση, υπάρχουν όπως γνωρίζετε σωρία εργαλείων, όπως είναι και οι μέρες καριέρας, με τις οποίες η ΔΥΠΑ προωθεί ακριβώς τη σύζευξη, το τέριασμα δηλαδή των αναγκών των επιχειρήσεων με κόσμο που αναζητά εργασία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, αυτά στα οποία θα αναφερθούμε, τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, πρώτον δεν είναι τα μόνα. Δεύτερον, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος μέσα από τον οποίο η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει αυτόν, αυτή που αναζητά τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Αυτό το λέω για να μην θεωρήσει κανείς ότι θα πούμε κάποιους τίτλους ή κάποια προγράμματα που θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα ή που είναι ανοιχτό τώρα και να θεωρήσει ότι εκτός από αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλά ακόμη εργαλεία.
0: Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τα προγράμματα. Καταρχήν, τι έχουμε, τι είναι ανοιχτό τώρα.
2: Θυμόσαστε πριν τις διακοπές, όλοι μας είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα για ανθρώπους εγγεγραμμένους ανέργους άνω των 55 με φορείς απασχόλησης του ΣΟΤΑ κυρίως, αλλά και ευρύτερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη ανοιχτό. Αφορά 8.000 εγγεγραμμένους ανέργους, συνολικά δηλαδή θα καλυφθούν 8.000 θέσεις. Τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου οι φορείς κυρίως είναι δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως είναι ο ΕΦΚΑ, η ίδια η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μικρότερης ευέλειας, υποβάλλουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις αυτές αξιολογούνται και ήδη προχωρούμε στην έκδοση στατικών σημειωμάτων προς ωφελουμένους για να απορροφηθούν.
0: Okay.
2: Οι προσλήψεις ολοκληρώνονται με την διαδικασία της συνέντευξης και της τελικής επιλογής του ωφελούμενου από τον φορέα απασχόλησης, από τον Δήμο δηλαδή, την περιφέρεια.
0: Πόσο χρόνο θα διαρκέσουν αυτές οι προσλήψεις του προσωπικού του συγκεκριμένου?
2: Η διάρκεια της θέσης είναι 2 χρόνια. Ένα έτος είναι 1 έτος δυνατότητα ανανέωσης.
0: Σε αυτή την περίπτωση, στο αυτό το πρόγραμμα, πόσα χρήματα δίνει η ΔΥΠΑ για τη συγκεκριμένη θέση στο μισθό, ας πούμε, ή πληρώνεται, καλύπτει το 100%?
2: Δεν καλύπτουμε 100%. Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 80% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
0: Μάλιστα. Το 80% είναι μεγάλο κομμάτι.
2: Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει που δεν είναι, και αυτό το διευκρινίζω γιατί έχουμε δεχθεί ερωτήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από την πλευρά των ωφελουμένων, ότι επηρεάζει κάπου τις απολαβές του απασχολούμενου. Πληρώνονται κανονικά το σύνολο του μισθού που πρέπει να λάβουν από το νομικό πρόσωπο του μισθού δικαίου. Η επιδότηση αφορά την βοήθεια που δίνει η ΔΥΠΑ στους φορείς πια.
0: Okay.
2: Ώστε να μην επιβαρύνεται αποκλειστικά ο δικός τους προϋπολογισμός.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις απολαβές του ωφελούμενου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο, τι άλλο τρέχει?
2: Ανοιχτό εξακολουθεί να είναι και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων, 5.000 πλήρους απασχόλησης, τις οποίες μάλιστα έχουμε ενισχύσει με παραπάνω θέσεις σήμερα, και 5.000 μερικής απασχόλησης, που επικεντρώνεται σε γυναίκες και μητέρες με παιδί έως 15 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Είναι επίσης ένα πρόγραμμα το οποίο είχε τεράστια απήχηση. Δεν σας κρύβω, κύριε Ψάλτη, ότι όταν σχεδιάζαμε αυτό το πρόγραμμα είχαμε την αίσθηση ότι θα εξαντληθούν πρώτα οι θέσεις της μερικής απασχόλησης, Όμως διαψευθήκαμε, έχουν εξαντληθεί οι θέσεις της πλήρους απασχόλησης, γι' αυτό και ήμασταν στη διαδικασία με την κυρία Κεραμέως, με την Υπουργό, που επίσης δεν σας κρύβω ότι ήταν δική της εμπνεύσεως αυτό το πρόγραμμα, να ενισχύσουμε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και το κάναμε και τώρα είμαστε στη διαδικασία πάλι αξιολόγηση αυτών των θέσεων και απορρόφηση σταδιακά στην αγορά εργασίας μητέρων με παιδί έως 15 ετών. Και αυτό γιατί το κάναμε, γιατί δείχνει και, και τη λογική που διαμορφώνει τα προγράμματα, γιατί η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων
0: είναι γυναίκες.
2: Δηλαδή, είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Πάνω από 65% ναι. των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες.
0: Στο πρόγραμμα αυτό, για πόσο χρονικό διάστημα παίρνουν κάποιες θέσεις εργασίας οι γυναίκες αυτές?
2: Είναι για 8 μήνες, ναι. αλλά έχει αποδειχθεί ότι όταν η διάρκεια της επιδοτούμενης θέσης είναι 6 μηνών και πάνω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραμένει στη θέση.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς έχει ενδιαφέρον.
2: Πραγματικά.
0: Να μείνουν στις θέσεις εργασίας, όπως επίσης επιτρέψτε μου, ταυτόχρονα υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, μην απολύσει προσωπικό κάποια επιχείρηση για να προσλάβει κάποιον από το πρόγραμμα που επιδοτείται.
2: Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα ότι η επιχείρηση της οποίας η θέση εγκρίνεται και η επιχείρηση εντάσσεται σε κάθε πρόγραμμα δεν πρέπει να έχει μειώσει προσωπικό το προηγούμενο διάστημα.
0: Έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό επίσης. Δηλαδή να μην απολύεται κάποιος για να προσληφθεί κάποιος επειδή επιδοτείται και μετά έχουμε έναν φαύλο κύκλο τέτοιας διαδικασίας.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει βέβαια από την άλλη πλευρά η δέσμευση που υπήρχε σε παλαιότερα προγράμματα και θα σας εξηγήσω γιατί έχει βγει. Η δέσμευση της επιχείρησης να κρατήσει το συγκεκριμένο προσωπικό μετά τη λήξη της επιδότησης. Βλέπουμε όμως από τα στατιστικά στοιχεία ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα προγράμματα αυτά που είναι μεγαλύτερα από 6 μήνες παραμένουν στις θέσεις εργασίας. Και ένα μικρότερο ποσοστό αλλάζει θέση εργασίας αλλά παραμένει στην αγορά.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό επίσης. Λοιπόν, παρακάτω, άλλο πρόγραμμα που υπάρχει.
2: Άλλο πρόγραμμα είναι, εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανθρώπους 30 ετών και άνω. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που πληρώνει απευθείας τον ωφελούμενο και όχι την επιχείρηση. Είδαμε ότι άνθρωποι άνω των 30 ετών παρέμεναν για κάποιους λόγους εκτός εργασίας για αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα να αποξενωθούν από αυτή. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό το σκοπό ακριβώς δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι 8 ώρες απασχόλησης αλλά 6 ώρες απασχόλησης. Τα χρήματα δίνονται, η αποζημίωση δίνεται των 704 ετών ευρώ στον ίδιο τον ωφελούμενο mm-hmm. και υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου αλλά όχι συντάξιμα ένσημα, ακριβώς διότι δεν είναι πλήρους απασχόλησης και διότι είναι ένα πρόγραμμα απόκτησης και εργασιακής εμπειρίας για την ένταξη νέου αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα όμως των 30.000 θέσεων έρχεται πλέον μετά το Σεπτέμβριο να συμπληρωθεί με ένα πρόγραμμα ίσου αριθμού θέσεων για επιδοτούμενη απασχόληση 12 μήνες διάρκεια. Mm. Με προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανερουφάλεια, αλλά με ωφελούμενους και τους ίδιους ανθρώπους που εντάχθηκαν και απέκτησαν εργασιακή εμπειρία.
0: Okay. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, πριν σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα για την ΔΕΘ. Πώς είναι οι άνεργοι που είναι καταγεγραμμένοι στα... Έχουμε μια γενικότερη εικόνα.
2: Βεβαίως και έχουμε και δημοσιεύουμε κάθε μήνα τα στατιστικά στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το μικρό. Είναι 758.000. Υπάρχουν διεκτιμάνσεις. Δεν είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι άνθρωποι που αναζητούν εργασία.
0: Ναι, θα σας το ρωτούσα αυτό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν αναζητά εργασία. Απλώς είναι εγγεγραμμένοι για κάποιους λόγους.
2: Υπάρχει η εποχική ανεργία.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, που εργάζονται αναπληρωτές του ορομίστη κατά τη διάρκεια του έτους και τη διάρκεια του καλοκαιριού βρίσκονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δεν αναζητούν εργασία σε άλλο αντικείμενο την περίοδο του καλοκαιριού.
0: Αλλά αναμένουν
2: εκ νέου το Σεπτέμβριο
0: που
2: γίνεται αυτός ο κύκλος που θα προωθηθούν εκ νέου αναπληρωτές του ορομίστη.
0: Άρα, ξαναλέω, 758.000 είναι στα κατάστοιχά σας.
2: Για την προηγούμενο διάστημα όπως δημοσιεύσαμε τα στατιστικά μας. Αλλά κάθε μήνα δημοσιεύουμε τα στατιστικά και με τα χαρακτηριστικά της εγγεγραμμένης ανεργίας, αναφύλω δηλαδή ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και τα λοιπά χαρακτηριστικά. Ωραία. Περιοχές, κατανομής στις okay. περιοχές.
0: Ποια περιοχή είναι η πιο χτυπημένη?
2: Προφανώς η Αττική, λόγω και συγκέντρωση του πληθυσμού, ακολουθεί τη συγκέντρωση του πληθυσμού, αλλά υπάρχουν οι περιοχές της απολιγνητοποίησης. Δυτική Μακεδονία με αυξημένα ποσοστά και η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επίσης παρουσιάζει αυξημένα. Γι' αυτό ακριβώς και έρχονται νέα προγράμματα ειδικά, αλλά υπάρχει και ανοιχτό πρόγραμμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να ενισχύσουμε τις περιοχές αυτές όπου καταγράφεται υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο αναργίας.
0: Mm-hmm. Δύο κουβέντες για τη ΔΕΘ, γιατί ξέρω ότι θα έχετε παρουσία και εκεί. Τι ετοιμάζετε?
2: Στη ΔΕΘ ετοιμάζουμε πολλά και νέα πράγματα. Επικεντρωνόμαστε όμως αυτή τη φορά πρώτον στην τοπικότητα, παρουσιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και δεύτερον την αναβάθμιση δεξιοτήτων, είτε μέσα από τις σχολές μας, τις ΕΠΑΣ, είτε μέσα από σύντομα προγράμματα κατάρτισης. Γιατί έχει φανεί από όλες μας τις συζητήσεις με τις επιχειρήσεις, αλλά και από την αγωνία που μας εκφράζει ο κόσμος των εργοδοτών σε κάθε μας συνάντηση, ότι ενώ υπάρχει μείωση της ανεργίας, δεν μπορούν πλέον να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν.
0: Άρα λοιπόν επικεντρώνεται το ενδιαφέρον
2: μας. Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην θωράκιση των ανθρώπων που αναζητούν εργασία με τις κατάλληλες δεξιότητες και με άμεση σύζευξη με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό, για να κλείσουμε?
2: Συγγνώμη, σας άκουσα.
0: Λέω, είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς αν λάβει κανείς και το ρυθμό υπόψη του και το ρυθμό εξέλιξης της αγοράς εργασίας. Θα πω όμως κάτι. Επικεντρωνόμαστε επίσης και στην ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το γνωρίζετε, με έχετε φιλοξενήσει και άλλη φορά και είχαμε την
0: δυνατότητα να το πούμε. Το έχουμε κουβεντιάσει, έχετε δίκιο. Ένα κομμάτι το οποίο το ζητάνε πάρα πολύ οι επιχειρήσεις.
2: Ζητούν πάρα πολλοί επιχειρήσεις και έχει καταγραφεί πλέον από κάθε σχετική έρευνα ότι είναι και τα τελευταία επαγγέλματα που θα επηρεαστούν σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο από τις
0: τεχνική νοημοσύνη. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Και από την τεχνική νοημοσύνη.
0: Έχετε δίκιο.
2: Στην κατεύθυνση αυτή να υπενθυμίσω ότι είναι ανοιχτές ακόμη οι εγγραφές στις σχολές της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε 37 διαφορετικές ειδικότητες με επικέντρωση ακριβώς σε τεχνικά επαγγέλματα, mm-hmm. παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα. Ένα σύγχρονο τεχνικό επάγγελμα είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας,
0: mm-hmm.
2: ο τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και με επιδότηση της μαθητείας κατά τη διάρκεια των σπουδών.
0: Πολύ ενδιαφέροντα τα κόλλα. Θα βρούμε τον χρόνο να πούμε και περισσότερα, κυρία Χορμόβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την
0: καλημέρα
2: μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, θα τρέξουν, αλλά και αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνει.
4: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
8: Ford,
7: Opel
8: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
7: Και κινητό 6977 42 1078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν σε ομιλία του, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και το τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό. Γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε, εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρο Σερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Λέμβος με 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας, μεταφέροντας στους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 113 μετανάστες. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρυος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νουτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα υγεία πάνω απ' όλα και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως στις βραδινές ώρες αντιλαμβάνεται κανείς την επιστροφή. Και κάθε μέρα και θα είμαστε περισσότεροι, έως ότου ολοκληρώσουμε την παρουσία μας όλοι μαζί εδώ, τη ζωή μας στο λεγανοπέδιο. Λοιπόν, δεν χρονοτριβώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ποικιλία ειδήσεων σήμερα. Σας έχω ήδη εναγγείλει από προχθές ότι θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πολύ καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάμε στα θέματα μας. Στο ακαθόδες ζήτημα, το οποίο μας βασανίζει κάθε πια χρόνο. Λοιπόν, απολογισμός έως σήμερα. Φαντάζομαι ότι η περίοδος συνεχίζεται, δεν είναι έως τέλος Σεπτεμβρίου η επικίνδυνη περίοδος.
15: Πράγματι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική. Βρισκόμαστε ήδη σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί το τέλος Αυγούστου έχουμε αρκετή ξηρασία. Η γη είναι, θα έλεγα, μπαρούτι, γιατί έχει στεγνώσει την κυρολεξία. Έχουμε πάρα πολύ καυσιμή ύλη και αυτή τη βδομάδα μπαίνουν και πάλι και άνεμοι και βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, που θα μας επιβαρύνουν όλες αυτές τις περιοχές μέχρι και την ανατολική Βοιωτία, την Εύβοια, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και βέβαια έχουμε και έναν δυτικό ισχυρό άνεμο, βορειοδυτικό, ο οποίος επηρεάζει και τα νησιά του Ιωνίου. Άρα λοιπόν και εκεί, για σήμερα, ειδικά στα νησιά του Ιωνίου, Πελάγους, έχουμε δείκτη κινδύνου 4, άρα λοιπόν είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο...
14: Αφήστε να το εξειδικεύσουμε με τις ερωτήσεις.
15: Βεβαίως.
14: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τι έχει συμβεί ως σήμερα, ποιος είναι ο απολογισμός, ο απολογισμός στην καταστροφή, δηλαδή σύνολο πυρκαγιών και καμένων, ναι, αποτεφερωμένων εκτάσεων.
15: Είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Κάναμε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μια μείωση της τάξης του 20%. Κάναμε μια εκστρατεία να πείσουμε τον κόσμο μέσα από την ενημέρωση αλλά και μέσα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να πούμε ότι θα πιάσουμε τον εμπριστή. Μειώσαμε λοιπόν κατά 20%, αλλά και πάλι ο αριθμός για μια χώρα όπως την Ελλάδα, που είναι hot spot, είναι μια μεσογειακή χώρα, που όπως και οι υπόλοιπες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία που επλήγησαν φέτος, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Τουρκία, έχουμε κάθε χρόνο αυτή την απειλή και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θα έλεγα με επιθετικές φωτιές. Είχαμε λοιπόν 3.083 φωτιές μέχρι τώρα και έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση και τα υπόλοιπα είναι υπόλοιπες καλλιέργειες, είναι καλαμιές βάλτη, είναι δασικές εκτάσεις με χαμηλούς θάμνους. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στατιστικά είναι χρήσιμα για το τέλος, να δούμε τι έχει γίνει.
14: Ωραία. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία θα το συζητήσουμε, ναι, ναι, ναι, και πράγμα. Αυτό θέλω να πω ότι δεν το παραβλέπω. Απλώς θα το βάλω, προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, από την αναλογία πυρκαγιών, είπατε 3.000 πυρκαγιές, 300.000 στρέμματα. Τα περισσότερα στρέμματα κάηκαν σε πόσες πυρκαγιές? Υπάρχει τέτοια στατιστική?
15: Όντως υπάρχει. Να σας πω ότι τέσσερις πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
14: Τα 2/3 των 300.000 στρεμάτων είναι...
15: 200.000 στρέμματα μας έδωσαν τέσσερις πυρκαγιές.
14: Ναι. Ήταν Κιθερώνας κατά κύριο λόγο.
15: Ήταν το κρίσιμο τετραήμερο, θα έλεγα, τότε που είχαμε τους ισχυρούς θεολόδης.
14: Πόρτο Γερμανό και η ευρύτερη περιοχή.
15: Ήταν η πρώτη πυρκαγιά, ήταν στο Ρέθυμνο, στις 28 Ιουλίου, στην Κρία Βρύση, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Αυτή ξεκίνησε με πραγματικά θεολόδης ανέμους και ήρθε την επόμενη μέρα άλλη μια στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάλι στην ίδια περιοχή, οι οποίες ενώθησαν και μας έδωσαν τελικά 50.000 στρέμματα καμένης γης. Δυστυχώς εκεί χάσαμε και δύο πυροσβέστες μας, δύο εξαιρετικούς πυροσβέστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο λάθος σημείο και δυστυχώς χάθηκαν και
14: περικυκλωμένοι από τη φωτιά.
15: Ήταν πράγματι ένα πλήγμα για μας, για όλους, την πολιτική προστασία, για το πυροσβεστικό σώμα. Και βέβαια είχαμε και τις δύο φωτιές την ίδια ημέρα, στις 31 Ιουλίου, στην περιοχή της Βιωτίας. Η πρώτη ήταν στην Ξηρονομή, ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί, και η δεύτερη από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο Πόρτο Γερμενό.
14: Όπου έγινε το δεύτερο δυστύχημα με την πτώση του ελικόπτερου, που θα το συζητήσουμε και αυτό.
15: Αυτά λοιπόν, αυτές οι τέσσερις φωτιές μας έδωσαν 200.000 στρέμματα καμένης γης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και οι υπόλοιπες σημείες, όπως λέτε, και τα υπόλοιπα τα οποία συνέβησαν, τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση.
14: Ναι. Γιατί σε ό,τι αφορά στις καμένες περιουσίες πια των συμπολιτών, συμπατριωτών μας, θέλω να συζητήσουμε, γι' αυτό το αφήνω παρακάτω, για να το συνδυάσουμε με τον τρόπο κατοίκησης περιοχών, mm-hmm. που φαντάζομαι ότι έχετε πια την, mm-hmm. Την τεχνογνωσία, την εμπειρία και να μας περιγράψετε πώς ακριβώς στίζουμε και πώς πρέπει να ξέρουμε, όσοι έχουμε κτίσει, στις συνθήκες που θα περιγράψετε, τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να έχει ο καθένας ως ιδιώτης για να αποφευθεί η καταστροφή στο τέλος. Αλλά το αφήνω και αυτό κατά μέρος. Είπατε ότι σε τέσσερις πυρκαγιές, σε δύο σημεία της πατρίδας μας, κάηκαν τα περισσότερα στρέμματα διότι δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροσκάφη. Αναπτύσσεται μια φιλολογία. Αν έχουμε επαρκή αεροσκάφη, ενέργεια μέσα πυρόσβεσης, συγκρίσιμα με τις επίγειες μονάδες, διότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, τον οποίον άκουγα τις προάλλες, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε ότι, βρε παιδί μου, τι θα τα κάνουμε, αν παίρναμε ένα Ραφάλ λιγότερο, αν παίρναμε ένα F-35 λιγότερο και παίρναμε περισσότερα Καναντέρ ή περισσότερα ελικόπτερα κτλ. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Υπουργέ. Πόσα αεροσκάφη ενοικιάστηκαν φέτος? Ποια ήταν η δύναμη, δηλαδή, της αεροπυρόσβεσης?
15: Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παδοσάλτε, ότι στο θέμα του αεροπορικού στόλου έχουμε αναλογικά τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης. Έχουμε μια σύμβαση πλαίσιο με την οποία μισθώνουμε εν αέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Είναι 51 που μισθώνονται κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια, ήδη δηλαδή η σύμβαση πλαίσιο τρέχει δύο χρόνια, τη φετινή και άλλα δύο χρόνια. Είναι 51 μισθωμένα και είναι και περίπου τα 30 τα εθνικά, τα Καναντέρ, τα Πεσεντέλ, είναι τα Σινούκ. Είναι όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας βοηθούν στο να κάνουμε αυτή τη δουλειά, την αεροπορική υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Είναι ο στόλος αυτός πολύ μεγαλύτερος από άλλων μεγαλύτερων χωρών και πραγματικά δεν έχουμε θέμα στον αριθμό. Έχουμε, όπως είπατε κι εσείς, το πρόβλημά μας δεν ήταν στην επάρκεια των μέσων, διότι στις 3.050 τόσες φωτιές είχαμε την επέμβαση, την άμεση επέμβαση και μάλιστα με μεγάλους αριθμούς εναερίων μέσων. Το πρόβλημά μας ήταν εκεί που δεν μπορούσαν να πετάξουν. Όπως είπατε,
14: θα μπορούσε να πει κανείς, θα μπορούσε για να το συμπληρώσουμε τώρα, να το ολοκληρώσουμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χρονιά κύλησε, η θερινή περίοδος κυλούσε καλά μέχρι που ήρθαν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τι συμβαίνει λοιπόν, αυτό θέλω να μας εξηγήσετε τώρα που το ξεκινήσατε. Τι συμβαίνει λοιπόν και έρχεται η καταστροφή, η πολυήμερη πυρκαγιά. Πού οφείλεται η πολυήμερη πυρκαγιά, κύριε Τουρνά?
15: Να σας πω, να πάρουμε την μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε, όπως σας είπα, είχαμε την πρώτη στην Ξηρονομή περίπου στις 7.30 το πρωί. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, πήγανε, η άνεμη ήταν θελώδης, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε στην παραλία.
14: Δεν μπορούσε να σηκωθεί αεροπλάνο ούτε ελικόπτερο.
15: Όχι, δόθηκαν απογειώσεις, απογειώθηκαν και πήγανε στην περιοχή και μετά στις 9 και 4 σκάει η δεύτερη φωτιά η οποία ήταν στον Άγιο Βασίλειο από πάνω, στον Κιθερώνα. Εκεί λοιπόν, το πρώτο έχουμε ότι και τα επίγεια μέσα δυσκολεύονται να φτάσουν όταν έχουμε έναν ορεινό όγκο και μάλιστα δεν είχαν πρόσβαση. Πλησίασαν, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στη φωτιά, διότι ήταν στην πλαγιά, σε απόκρινο σημείο και δεν μπορούσαν. Εκεί λοιπόν είναι απαραίτητο να έχουμε τα εναέρια μέσα, τα οποία θα καθυστερήσουν τη φωτιά και θα δώσουν στις επίγειες δυνάμεις το χρόνο για να τοποθετηθούν, να αναπτύξουν τις σωλήνες τους, τις εγκαταστάσεις τους που λέμε στο πυροσβεστικό σώμα, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να κόψουν τη φωτιά. Ούτε οι επίγειες δυνάμεις μπορούσαν να φτάσουν, οι εναέρες δυνάμεις είχαν απογειωθεί ήδη και πήγαιναν στην Ξηρονομή. Με το που έσκασε αυτή η φωτιά, έγινε εκτροπή από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο κάποιων εναέριων μέσων να πάνε να χτυπήσουν πρώτη προσβολή στη φωτιά που είχαμε στον Κιθερώνα. Παράλληλα, δόθηκε εκτροπή και στους τράκτορες οι οποίοι περιπολούσαν στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασαν, δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψία, ούτε ρήψεις νερού. Yeah. Και αυτό γιατί ο άνεμος ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα, είχε καταβάτες ανέμους, γιατί ήταν βόρειο-ανατολικός, άρα στα δυτικά υπήνεμα των είχε έντονες αναταράξεις. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα χίλια πόδια. Όχι να κάνουν υδροληψία, όχι να κάνουν βολή, αλλά δεν μπορούσαν καν να.
14: Σας διακόπτω λοιπόν, και πάλι. Άρα συγγνώμη, ολοκληρώστε.
15: Άρα λοιπόν, δεν είχαμε τα εναέρια μέσα που θα έκοβαν τη φόρα της φωτιάς, θα την καθυστερούσαν και δεν είχαν και τη δυνατότητα τα επίγεια μέσα να φτάσουν στο σημείο της φωτιάς.
14: Και σε συνδυασμό με τους θυελώδεις ανέμους, αυτό το πράγμα επεκτείνεται με αστραπιαίως.
15: Επεκτήθηκε, εξαπλώθηκε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, πέρασε από την νότια πλευρά του Κιθερώνα, φτιάχτηκε μια γραμμή άμυνας στο προσήλιο εκεί στο Πόρτο Γερμανό, δηλαδή στη βορεινή πλευρά που βλέπει την νότια πλαγιά του Κιθερώνα. Μάλιστα, είχα πάει και εγώ στη 1:30 μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τους στρατηγούς μας, να δούμε την παράταξη των δυνάμεων. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός από αυτοκίνητα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί και είχαν κάνει μια γραμμή άμυνας. Μάλιστα, είχαμε και τους εθελοντές μας, είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, οι οποίοι πίστευαν ότι κατεβαίνοντας στη φωτιά, είχαμε τους δασοκομάντους οι οποίοι είχαν διεισδύσει μέσα και πίστευαν ότι, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την άμυνα θα μπορέσουν να την κόψουν. Αλλά ήταν ο άνεμος τέτοιος και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενδεχομένως θα έχετε δει το βίντεο, και κατά τη διάρκεια της νύχτας τέτοιος ο άνεμος, δεν κόπασε καθόλου, συνέχισε να πνέει με ενδεχομένως πάνω από 90-100 χιλιόμετρα, ένα οριζόντιο καυτό νέφος κάλυπτε όλη την κοιλάδα που είναι το Πόρτο Γερμενό, και γύρω στις 3.30 με 4 η ώρα υπάρχει ένα σχετικό βίντεο, το οποίο δείχνει πραγματικά να βρέχει φωτιά σε όλο το πρώτο Πόρτο Γερμενό και να καίει και την απέναντι πλευρά του Μύτικα, στη νότια πλευρά του Πόρτο Γερμενού. Έβρεξε πραγματικά φωτιά σε όλο το Πόρτο Γερμενού μέχρι και απέναντι. Μάλιστα, εκείνη την ώρα ήμουνα σε επικοινωνία γύρω στις 3.30 ώρα, 4:20, με τον Δήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, με τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, ο οποίος δεν πίστευε αυτό που έβλεπε και εγώ δεν πίστευα αυτό που μου περιέγραφε. αυτό που έπεφτε από τον ουρανό.
14: Ναι. Κύριε Υπουργέ, επειδή στον τόπο μας η πολιτική σε ένα εύρος, σε ένα κομμάτι της διεξάγεται με ρολογίες, είπατε προηγουμένως ότι είχαμε φέτος όλα εκείνη την δύναμη αεροπυρόσβεσης, αλλά κάπου διασπάστηκαν οι δυνάμεις και δεν έπρεπε να πάνε στο Δέσποινο και δεν προλάβατε την φωτιά στην έναρξή της στην Κυθαρόνα. Μπορεί να ακούσετε την κριτική, τι θα απαντούσατε στην κριτική ότι δεν ήταν σωστά τοποθετημένες οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης?
15: Μα να σας πω ότι έχουμε τέτοια διασπορά δυνάμεων που καλύπτουμε όλες τις περιοχές και την νησιωτική Ελλάδα, γιατί okay, τα νησιά μας είναι η ευλογία μας. Απ' την άλλη μεριά, επιχειρησιακά μας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν έχει γίνει μια καλή σχεδίαση και έχουμε επιχειρησιακές δυνάμεις αλλά και ένα αέρια μέσα σε όλη τη χώρα. Να σας πω ότι στην Κρήτη για φέτος, τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 χρόνια, έχουμε 4 ελικόπτερα τοποθετημένα μόνιμα, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Βεβαίως να σας πω ότι στη φωτιά της Κρήτης, επειδή είδαμε ότι εξελισσόταν με αυτή την ταχύτητα ο άνεμος και θα χρειαζόταν επιπλέον βοήθεια, πήραν εντολή να απογειωθούν και Καναντέρ και Έριξον και να πάνε. Το Έριξον της Καλαμάτας, Καναντέρ από την Ελευσίνα 4-15, να πάνε στην περιοχή. Πήγαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία ρήψη. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι σε αυτή τη φωτιά απογειώθηκαν και οι τράκτορες με επιβραδυτικό από το Τατόι. 6 τράκτορες πήγαν στο νησί, δεν μπόρεσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια για να αφήσουν το υγρό το οποίο κουβαλούσαν μαζί τους από το Τατόι και τελικά έφυγαν άπραγοι. Και τι έκαναν? Το υγρό, το επιβραδυτικό, το έριξαν στη θάλασσα για να γυρίσουν να προσγειωθούν. Άρα δεν ήταν το θέμα το αν είχαμε ή δεν είχαμε. Είχαμε επάρκεια μέσων. Ποτέ δεν ξεμείναμε από υπτάμενα
14: μέσα. Από υπτάμενα μέσα. Τώρα, υπάρχει όμως εδώ και ακόμη μια παράμετρος και να την θέσω και αυτήν υπόψη σας και να μας δώσετε την απάντηση. Ξέρετε, πολλοί για πολλούς λόγους, τώρα δεν θα χαθούμε για ποιους λόγους, μας λένε ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε πάρει αυτό το περίφημο ρωσικό ογκώδες μέσων αεροπυρόσβεσης, το οποίο με μια ρήψη μπορεί να σβήσει φωτιές τύπου όπως ήταν στο δάσος της Δαδιάς που κάτσε ένα μήνα. Θέλω να πω ότι αυτό όμως απλώνεται και σαν ένα μύθευμα μέσα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία άλλοτε ξέρει τα δεδομένα, άλλοτε δεν τα ξέρει. Ποια είναι η απάντησή σας ως τις δυνατότητες αυτού του μέγα ρωσικού αεροσκάφους?
15: Θα σας πω ότι το Μπεργέφ είναι ένα καλό αεροπλάνο που κάνει για τις αντίστοιχες περιοχές. Και δεν υπάρχει μόνο αυτό, υπάρχουν και αντίστοιχα αμερικάνικα, έχουν διασκευαστεί και αεροπλάνα C-130 και ρίχνουν τέτοιο υγρό. Πράγματι, τον Μπεργέφ κάνει καλή δουλειά στη στέπα, σε flat terrain, εκεί όπου πραγματικά μπορεί να πετάξει με τη μεγάλη ταχύτητα και να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετική μορφολογία. Έχουμε ορεινούς όγκους, καλούμαστε να επιχειρήσουμε σε κοιλάδες, σε χαράδρες. Εδώ λοιπόν, χθες επιχειρούσαμε στην κοιλάδα του ΑΟΥ. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές χθες και προχθές από καταιγίδες και κεραυνούς. Εκεί πώς θα μπει ένα τέτοιο αεροπλάνο? Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο. Γι' αυτό έχουμε και.
14: Ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω διαρκώς, αλλά να πετάξει, θα πει κάποιος, από πιο μεγάλο ύψος και να ρίξει το νερό μια που έχει μεγάλη ποσότητα.
15: Είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Μέχρι να φτάσει στο έδαφος θα έχει διαλυθεί και αν είναι πάνω από φωτιά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει εξατμιστεί. Άρα λοιπόν, ναι, είναι καλό για τις αντίστοιχες περιοχές. Στην Ελλάδα το πυροσβεστικό σώμα έχει βγάλει μια επιχειρησιακή απέτηση, την οποία εμείς υλοποιήσαμε και η οποία προβλέπει διαφορετικά εναέρια μέσα. Προβλέπει δηλαδή και βαριά ελικόπτερα όπως είναι τα Έριξον, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, έχουν μεγάλη δυνατότητα φορτίου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πτήσεως, πετάνε 1,5 έως 2 ώρες, αλλά παρόλα αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ζήτησαν και νοικιάσαμε τα Αγκούστα Μπέλτα 214 με δυνατότητα 3 τόνων νερού που ήταν μέχρι και 3-3,5 ώρες. Άρα λοιπόν είναι ένα ευέλικτο, ταχυκίνητο, ένα ελικόπτερο που μπορεί να κάνει πολλές προσβολές στη μονάδα του χρόνου. Ζήτησαν και νοικιάσαμε 22 τράκτορες. Είναι ένα πολύ καλό αμφίβιο αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κουβαλάει και επιβραδυτικό υγρό, το οποίο κάνει υδροληψία. Μπορεί και αυτό στη μονάδα του χρόνου να κάνει πολλές προσβολές. Αν έχει μία λίμνη δίπλα, αν έχει ένα κόλπο, μπορεί πραγματικά να κάνει σημαντική δουλειά. Και βέβαια έχουμε ένα κράμα, εν πάση περιπτώσει, που έρχεται να συμπληρώσει τα καναντέρ που είναι τα βαριά μας.
14: Και
15: βαριά.
14: Πότε περιμένουμε τα πρώτα καναντέρ που από τη σειρά παραγωγής που φτιάχτηκε ακριβώς για τις παραγγελίες που έδωσε η Ελλάδα?
15: Ναι, εκείνο που έχω να πω εδώ ότι είναι πραγματικά ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως ξέρετε η καναντέρ είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής.
14: Για αυτά που έχουμε τώρα, για τη σειρά αυτών που έχουμε τώρα.
15: Χρόνια, είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής πράγματι. Χάρη στην πρωτοβουλία τη δική μας μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άνοιξε η γραμμή παραγωγής, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από 6 χώρες. Εμείς θα παραλάβουμε 7 τέτοια αεροπλάνα DHC De Havilland 515. Θα ξεκινήσουμε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε.
14: Πότε,
15: το πρώτο, το 2028, και μέχρι το 2031 θα τα έχουν παραλάβει και τα 7. Να πω εδώ πέρα ότι τα 2 είναι πληρωμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα 5 τα πληρώνουμε μέσα από το πρόγραμμα Γης, από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
14: Και ποια είναι η διαφορά αυτού του αεροσκάφους, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τις παλιάς τεχνολογίες που έχουμε σήμερα και τα οποία απαιτούν βέβαια άξιοι χειριστές να το τα συντηρούν άξιοι μηχανικοί και είναι πώς θα το πω, αξιόμαχα μέσα.
15: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πράγματι οι μηχανικοί μας δουλεύουν όλη τη νύχτα για να τα έχουν έτοιμα με το πρώτο φως, και έχουμε, θα έλεγα, παρότι είναι παλιά, ιδιαίτερα τα CL215 που είναι πάνω από 40 ετών, έχουμε και τα CL415 τα οποία είναι πιο σύγχρονα, κάνουν εξαιρετική δουλειά, μας βοηθάνε πάρα πολύ, σε πάρα πολλές φωτιές έχουν συνδράμει και έχουν πρωταγωνιστήσει.

0: Η παραγγελιοτάχο χώρα είναι η Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία.
1: Σωστό, σωστό.
0: Στην νέα γραμμή παραγωγή του εργοστασίου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα πώς θα νοικιάζουμε, τι καθεστώ ενοικίαση, κύριε Τουρνάδη, ότι πάω τώρα στο σκέλος του δυστυχήματος, να καταλάβουμε λίγο, γιατί συζητώντας προχθές με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιπίδη, τον εκδότη του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μας είπε εδώ ότι υπάρχει ένα κενό ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος, θα το συζητήσουμε. Ένα κενό, επειδή ακριβώς είναι στρατιωτικό κτλ., δεν μπορεί ο ΔΕΑΣΑΜ να κάνει να βρει τις συνθήκες. Αλλά θα πάμε σιγά σιγά, θα το εξελίξουμε τη συζήτησή μας. Με ποιο καθεστώς νοικιάζουμε αεροσκάφη?
1: Εμείς δεν πάμε απευθείας σε μίσθωση. Εμείς πάμε μέσω της NSPA, της NATO Support Procurement Agency. Είναι ένας ανατοϊκός οργανισμός μέσα από τον οποίο κάνουμε αρκετές δουλειές.
0: Δηλαδή νοικιάζει εκείνος για μας.
1: Μία από αυτή είναι ακριβώς ότι αναθέτουμε στην NSPA, με την οποία έχουμε σύμβαση ως χώρα και οι ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ζητάμε από την NSPA να κάνει για μας έναν διαγωνισμό. Και ζητάμε τα συγκεκριμένα μέσα, αυτά τα μέσα.
0: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα της λειτουργίας του κράτους και να μην υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας. Ας πούμε, θέλω να πω ότι ενδεχόμενης διαφθοράς.
1: Είναι εντελώς διαφανής ο τρόπος. Είναι σύμφωνα με τα ανατοϊκά πρότυπα. Να σας πω ότι οι προδιαγραφές βγαίνουν από το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι εκείνο το οποίο λέει: εγώ, αυτή είναι η επιχειρησιακή μου απέτηση. Διαβιβάζεται στην NSPA. Η NSPA κάνει το διαγωνισμό. Για να γλιτώσουμε και να μην κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι και παίρνουν και πάνω από ένα χρόνο διαρκούν αυτοί οι διαγωνισμοί και στην NSPA. Άρα λοιπόν έγκαιρα κάναμε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος είναι μια σύμβαση πλαίσιο για 3-2 χρόνια, μια πενταετή σύμβαση. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, όπως σας είπα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε 51 μισθωμένα αεροπλάνα με αυτή τη διαφανή διαδικασία του ΝΑΤΟ.
0: Αεροπλάνα και ελικόπτερα μαζί.
1: Είναι όπως σας είπα, είναι τα Ericsson, τα 8 Ericsson, είναι τα 14 τα Agusta Bell 214 ST, είναι τα 22 τράκτορες, είναι όλα αυτά τα εναέρια μέσα.
0: Τα πληρώματα αυτών των μέσων των εναέριων, όλα προσλαμβάνονται από τις εταιρείες που συμβάλλεται αυτός ο οργανισμός του ΝΑΤΟ.
1: Πολύ καλά. Είναι ακριβώς, εμείς μισθώνουμε όλο το πακέτο. Εμείς μισθώνουμε τα μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο, περιλαμβάνουν τα πληρώματα, τους μηχανικούς.
0: Τους εντοπίζουν εκείνοι.
1: Την υποστήριξη, τη συντήρηση, ακόμα και το χώρο. Εμείς τους δίνουμε το χώρο και αυτοί εγκαθιστούν τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται. Τα ISOBOX, για την υποστήριξη.
0: Και το κατσαβίδι είναι δικό τους.
1: Τα πάντα. Εμείς τι παίρνουμε από αυτό, πληρώνουμε και παίρνουμε την υπηρεσία.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε το leasing, όπως κάνουμε leasing στο αυτοκίνητο. Όλα τα άλλα τα έχει η εταιρεία, εμείς πληρώνουμε μόνο τη μηνιαία μίσθωση.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνουμε εδώ προς το παρόν, κύριε Υπουργέ, και θα συνεχίσουμε εννοείται και το επόμενο ημίωρο. Για να πω ακριβώς τον τίτλο, γιατί τον μισό λεπτό να επαναλάβω τον τίτλο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους. Η συνέχεια αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι

0: Στην Καθημερινή, κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Κόσμος 96,5.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: 40 χρόνια.
10: 40 χρόνια και έχετε εξοικείωση με όλα αυτά τα, μάλλον το θέμα το οποίο συζητούμε τώρα στο σκέλος της αεροπυρόσβεσης. Λοιπόν, πάμε τώρα να διερευνήσουμε, να μας πείτε τι συνέβη στην σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία των μισθωμένων μέσω της θυκατρικής του ΝΑΤΟ, ας το πω έτσι, εταιρείας συνεργαζόμενης με το ΝΑΤΟ.
9: Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας πω το τι συνέβη, γιατί όπως ξέρετε έχει αναλάβει τη διερεύνηση πρώτα απ' όλα από πλευράς του εισαγγελέα ανακριτική αρχή, η οποία διερευνά το θέμα, και από την άλλη μεριά έχει πράγματι έχει αναλάβει τελικά και ο ΕΟΔΑΣΑΜ όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας πτήσεων. Πράγματι ο ΕΟΔΑΣΑΜ εξ αρχής, σύμφωνα με το καταστατικό του, με το συστατικό του νόμο, θεώρησε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη διερεύνηση. Στη συνέχεια όμως, φαντάζομαι σε συνεργασία και με την FAA, την Federal Aviation Authority, όπου είναι νιολογημένα αυτά τα ενέργεια μέσα τα οποία συγκρούστηκαν, και σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΕΚΕΟ, ανέλαβε τελικά ο ΕΟΔΑΣΑΜ και προχωράει τη διαδικασία της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος, για το οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω τα στοιχεία και πιστεύω ότι οι περισσότεροι απλώς τα φαντάζονται, εκτιμούν από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και από τα συμφραζόμενα κάποια πράγματα. Όμως είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν. πολλά τα ερωτήματα που τίθενται όσον αφορά δηλαδή την κατάσταση των αερίων μέσων. Το πρώτο που εξετάζεται είναι η κατάσταση ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ότι δεν είχαν μηχανική βλάβη. Θα εξεταστεί αυτό. Θα εξεταστεί η κατάσταση των πιλότων, θα εξεταστεί το είδος της πτήσης, με τι κανόνες πετούσαν. Πετούσαν με visual flight rules, με οπτικούς, με κανόνες πτήσεως εξόψεων. Θα εξεταστούν από εκεί και πέρα με ποιους είχαν έρθει σε επικοινωνία, αν είχαν πάρει εξουσιοδότηση, αν δεν είχαν πάρει, αν ήταν σε επαφή, σε επικοινωνία, αν ήταν στη φάση συντηρολειψίας. Ξέρουμε από το βίντεο που κυκλοφόρησε ότι το αεροπλάνο το οποίο, το ελικόπτερο το οποίο τελικά οι πιλότοι επέζησαν, είχε πάρει νερό, αφού κατά τη σύγκρουση είδαμε ότι έπεσε το νερό. Από εκεί πέρα σας λέω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για τα οποία δεν έχω απαντήσεις, άρα δεν μπορώ και να ξέρω. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Συνήθως η πρώτη εικόνα όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, τουλάχιστον η πρώτη κατεύθυνση δίνεται, θα πρέπει να δοθεί σε 30 έως 45 ημέρες. Άρα λοιπόν στα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι θα έχουμε την πρώτη εικόνα.
10: Άρα απάντηση πρώτη είναι ότι ο ΔΕΟΣΑΜ τελικά έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει πώς έγινε το δυστύχημα.
9: Ναι.
10: Και να καταγράψει στη συνέχεια και όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται για να μην επαναληφθεί το δυστύχημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να μελετηθούν οι συνθήκες.
9: Αυτός είναι και ο λόγος αυτής της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος. Κάθε φορά δηλαδή από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων, αυτό που διερευνάται είναι η πρωτεύουσα αιτία που οδήγησε σε ένα ατύχημα, οι συντελέσσασες αιτίες, ποιες ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν, και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται, να γίνουν διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά την πτήση αυτή καθ' αυτή, τους κανόνες των πτήσεων ή τις διαδικασίες του οργανισμού που εποπτεύει όλα αυτά.
10: Το Υπουργείο έχει εμπλοκή σε αυτές τις πτήσεις, κύριε Τουρνά? Δηλαδή θέλω να πω ότι το συντονιστικό που λέτε, δηλαδή το κομμάτι αυτό του πυροσβεστικού σώματος, εμπλέκεται τώρα θα διερευνηθεί δηλαδή η επικοινωνία του συντονιστικού με τον χειριστή? Γιατί νομίζω είναι ένας ο χειριστής και δίπλα του κάνετε ο μεταφραστής που λένε που χάθηκαν και οι δύο έρμοι αυτοί. Ναι. Θέλω να πω ότι δηλαδή, μπορεί να υπάρξει, εμπλοκή του κράτους μας στο ότι δεν συντόνισε σωστά την πτήση αυτή των ελικοπτέρων.
9: Θα διερευνηθεί και αυτό το κομμάτι ασφαλώς. Τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς πήραν και όλες. Ήταν υποχρεωμένη η Επιτροπή της Διερεύνησης να πάρει όλο το υλικό. Τι υπάρχει στα ημερολόγια, τι υπάρχει.
10: Και όλες οι καταγεγραμμένες
9: συνομιλίες, τηλεφωνικές συνομιλίες, επικοινωνίες ασυρματικές, όλα αυτά έχουν παραλυφθεί, θα εξεταστούν, θα μπουν κάτω, θα δουν καταρχάς με ποιον είχε επικοινωνήσει, αν είχε επικοινωνήσει το ελικόπτερο σε αυτή τη φάση, γιατί είδαμε ότι ήταν σε μια περιοχή εκτός ρήψεων, εκτός βολών. Ήταν στην περιοχή, στον κόλπο, από ό,τι φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, στον κόλπο της Ψάθας. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν είχαν καλέσει τον άνθρωπο που συντώνησε από κάτω, που έδινε τις οδηγίες, δηλαδή που θα γίνει η προσβολή.
10: Το Υπουργείο έχει καταγεγραμμένο τρόπο πτήσεων αεροπυρόσβεσης, δηλαδή κανόνων για τις πτήσεις αεροπυρόσβεσης που πρέπει να ακολουθείτε ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι HIPSI-Z, ναι, ναι, που πρέπει να ακολουθεί τα ελληνικά, τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, να το θέσω έτσι.
9: Ναι, προφανώς υπάρχουν διαδικασίες. Ένα αέριο μέσο, τα ενέργεια μέσα, εν πάση περιπτώσει, κατευθύνονται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή στην οποία θα πρέπει να μπουν για να επιχειρήσουν. Έχουμε μια φωτιά και έχουμε εστίες φωτιάς. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας άνθρωπος από κάτω, μπορεί να είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης, ας πούμε, σε μια μικρή φωτιά. Είναι αυτός ο επίγειος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των επίγειων δυνάμεων. Αυτός λοιπόν θα αναλάβει να πει στο εναέριο μέσο, όταν θα του αναφέρει το εναέριο μέσο, που να κάνει τη βολή. Αυτό κάνει ο επίγειος συντονιστής. Τι λέει? Το εναέριο μέσο θα πρέπει να αναφέρει στον επίγειο συντονιστή που βρίσκεται, σε ποια απόσταση, και ότι θέλει να μπει στην περιοχή που έχει τη φωτιά για να κάνει τη ρήψη του. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλο μέσο τότε, εκεί πέρα στην περιοχή, τότε θα του δώσει το go ο συντονιστής. Αν υπάρχει άλλο εναέριο μέσο, θα τον ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή κάνει βολή η Αφροδίτη Τανάγρας. Άρα λοιπόν θα περιμένει, θα κάνει orbit, και όταν θα ελευθερωθεί η περιοχή, τότε θα του δώσει το go να μπει να κάνει τη ρήψη του. Και όταν μπει και του πει ότι είμαι, μπαίνω αυτή τη στιγμή, τότε θα του δώσει και πού ακριβώς θα κάνει την προσβολή. Θα του πει η φωτιά είναι στα δεξιά σου σε αυτή την κατεύθυνση, πήγαινε και κάνε μου, θέλω να μου χτυπήσεις τη φωτιά στην κατεύθυνση της φωτιάς για να την ανακόψουμε. Αυτή είναι
10: στα ενδεχόμενα,
9: όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
10: Όλα, ο ναι, στα ενδεχόμενα συνεπώς είναι ότι μπορεί να έγινε, λέω, στα ενδεχόμενα που θα διερευνηθούν, μπορεί να είναι και το ότι να έγινε σφάλμα στο συντονισμό από του εδάφους προς τα ελικόπτερα. Λέω στα ενδεχόμενα.
9: Ναι.
10: Όχι, δεν θα τα βγάλουμε την κρίση τώρα. Απλώς λέω ότι εξετάζονται
9: όλα. Όλα πρέπει να εξεταστούν. Τα πάντα όλα. Ναι. Πρέπει να εξεταστούν. Τι έγινε, σε ποια φάση, επαναλαμβάνω, ήταν, αν ήταν στη φάση τη οντροληψία ή τη πτήση. Έχουμε ένα midair collision, είναι μια περίπτωση όπου έχουμε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, γιατί το ένα δεν έβλεπε προφανώς το άλλο. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Πού έγινε, σε τι ύψος έγινε, σε ποια περιοχή έγινε, αν είχαν μπει στην περιοχή ύψων, αν είχαν πάρει οδηγίες, αν είχαν πάρει εντολή, αν είχαν ζητήσει άδεια να μπουν, όλα αυτά θα συνεξεταστούν και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρισμα για να διορθωθεί ενδεχομένως ο τρόπος πτήσεων, οι οδηγίες προς τους πιλότους, οι οδηγίες προς η αλλαγή του κανονιστών, όλα αυτά που επηρεάζουν εν πάση περιπτώσει αυτή την επιχειρησιακή λειτουργία.
10: Ωραία. Πριν αλλάξω περιβάλλον και τρεις ερωτήσεις από τον κύριο Καραϊωσήφιδη, τώρα βλέπω τα μηνύματα που μου έρχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβετε, σας παρακαλώ, κύριε Τουρνά, το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των 7 Καναντέρ των καινούριων. Περιμένουμε το πρώτο, είπατε, το 2028. Θα είναι διαθέσιμο για την περίοδο του 2028, δηλαδή το καλοκαίρι του 2028 θα είναι διαθέσιμο.
9: Κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι το 2028 θα είναι έτοιμο το πρώτο, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα διάστημα ένταξης, θα είναι σύντομο εκτιμώ, διότι θα πάνε πιλότοι οι οποίοι πετάνε ήδη τα 415. Παρ' όλα αυτά, για ένα καινούριο σύστημα, η ένταξή τους και η αξιοποίησή τους για να εκπαιδευτούν οι υπτάμενοι και οι μηχανικοί μπορεί να πάρει και πάνω από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, ναι, θα τα παραλάβουμε το 28. Εκτιμώ ότι θα γίνει μια ταχύσυνθμη εκπαίδευση και πολύ σύντομα θα μπουν, γιατί θα έχουμε πιλότους οι οποίοι ήδη υπάρχουν.
10: Αλλά δεν μπορείτε να μας πείτε αν θα είναι η παραλαβή τον Ιανουάριο του 28 ή τον Μάρτιο, ξέρω εγώ, για να προλάβετε περίοδο των πυρκαγιών.
9: Όχι,
10: δεν το έχετε αυτό. Και το τελευταίο πότε θα έρθει?
9: Το 2031.
10: Το 2031 θα έχουν έρθει και τα 7. Αυτά θα εκπαιδευτούν οι υπάρχοντες χειριστές, το προσωπικό, το δυναμικό, το υπάρχον, ή πάτε και για καινούριους, ας πούμε.
9: Συνήθως χρησιμοποιούνται οι πιλότοι και μηχανικοί οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τον τύπο, αυτοί θα είναι οι εκπαιδευτές που θα βγουν εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους και οι υπτάμενοι και οι μηχανικοί, και άρα από εκεί πέρα θα προχωρήσουν στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση και των επόμενων.
10: Ναι. Βέβαια, φαντάζομαι ότι οι συνθήκες όμως θα μας υποχρεώνουν να νοικιάζουμε και τα επιπλέον. Δηλαδή δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά τα 7 τα καινούργια, τα οποία θα έχουν άλλες δυνατότητες και άλλη εμβέλεια δράσης.
9: Υπόψη είναι ότι θα είναι 14. Γιατί ήδη, όπως σας είπα, τα 7 Καναντέρ 415 τα οποία έχουμε, ξεκινούν από τον Οκτώβριο, ξεκινούν την αναβάθμισή τους και θα γίνουν και αυτά σε επίπεδο 5-15. Άρα λοιπόν και τα 7 Καναντέρ 4-15 σε 5-15, συνολικά δηλαδή κάπου εκεί γύρω στο 2030 θα έχουμε 14 αεροπλάνα το 2031.
10: Δικά μας, του ελληνικού κράτους. Περιουσία των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού κράτους.
9: Είναι μια ισχυρή δύναμη.
10: Σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία, πώς είναι η δύναμη σε αυτό το πεδίο, κύριε Τουρνά?
9: Σας λέω ξανά ότι ο αριθμός των μέσων τα οποία έχουμε ιδιόκτητα και μισθωμένα είναι εφάμιλα, δηλαδή μπορώ να πω ότι έχουμε σε αριθμούς τα ίδια μέσα και μάλιστα ποιοτικά έχουμε πάρα πολύ καλά.
10: Ναι. Τι θα γίνει με τον διαγωνισμό των 25 Air Tractor που ακυρώθηκε, θα επανακηρυχθεί, ρωτάει ο κ. Καραϊωσήφιδης.
9: Η πρόθεσή μου είναι πραγματικά να το ξαναβάλουμε μπροστά, διότι είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, παρότι έχω επικριθεί προσωπικά. Αυτό αποτελεί επιχειρησιακή αναγκαιότητα του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να θέλει να πάρει air tractor, μικρά αμφίβια αεροσκάφη. Είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο με καταπληκτικές δυνατότητες. Πετάει 3,5 ώρες. Έχει μεγάλη ταχύτητα. Κάνει υδροληψία και κουβαλάει 3,5 ώρες. Είχαν αντιρρήσεις, γράφτηκαν πολλά στον τύπο. Είχα και ερωτήσεις από την αντιπολίτευση όσον αφορά γιατί παίρνουμε αυτό και δεν παίρνουμε κάτι άλλο. Και πάλι λέω ότι και αυτός ο διαγωνισμός έγινε ανοιχτός διεθνής. παρότι είναι, φαίνεται ότι είναι το μοναδικό. Τι να κάνουμε, αν είναι το καλύτερο και είναι το μοναδικό, τι θα κάνουμε. Μέσω του ΤΑΙΠΕ δεν γίνονται διαγωνισμοί. Όλη η διαδικασία τελικά κόπηκε από το ελεκτικό συνέδριο με ψήφους 7-6. Δυστυχώς και χάθηκε αυτή η προμήθεια, κατά την άποψή μου. Η πρόθεσή μου είναι να βγούμε πάλι στον αέρα μέσω του ΤΑΙΠΕ και να προκηρύξουμε πάλι το διαγωνισμό.
10: Υπάρχει, το δείξατε, αλλά να σταθώ λίγο ακόμη. Υπάρχει άλλο αντίστοιχο. Δηλαδή είναι το ΕΡΤ Α, είναι το Α προϊόν που λέμε να αυτό. Υπάρχει το Β προϊόν στην ίδια κατηγορία με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τα ίδια δεδομένα, πώς να το πω.
9: Υπάρχουν ίδια αεροπλάνα, αλλά μη αμφίδια, τροχύλατα. Και λέω το εξής, αυτή τη στιγμή τροχύλατα έχουμε τα Πεζεντέλ, τα οποία είναι γερασμένα, είναι παλιά, παρόλα αυτά μας βοηθάνε. Κουβαλάνε 2 τόνους νερού, κάνουν την πρώτη προσβολή, επιστρέφουν στα αεροδρόμια, παίρνουν νερό και ξαναβοηθάνε. Όμως ο κύκλος βολής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το ίδιο θα κάνουμε αν πάρουμε ένα. Ποιο
10: άλλο αμφίβιο δεν υπάρχει στην πιάτσα, να το πω έτσι.
9: Δεν υπάρχει ελαφρύ αμφίβιο.
10: Από
9: εκεί
10: μετά ξέρουν οι δικαστές μας.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, γνωρίζουν οι δικαστές. Η τρίτη ερώτηση, το τρίτο σκέλος, λέει ο κύριος Καριωσηφίδης, εξελίσσεται μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυση των εθνικών ενέργειων μέσων με 3 ελικόπτερα γενικής χρήσης Leonardo AW139, 3 αεροπλάνα ειδικής αποστολής επιτήρησης συντονισμού και 8 νέα μέσα ελικόπτερα Airbus H215. Ακούγεται ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης, άρα και εκμετάλλευσης. Υπάρχει ανταπόκριση στις προσκλήσεις πρόσληψης.
9: Να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, και εδώ, όσον τα 3 Leonardo τα οποία έχουν αφηχθεί στη χώρα και είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της παραλαβής, δηλαδή εντός των ημερών, επειδή πληρώνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντός των ημερών θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δηλαδή μέχρι 31 έχει μπει ο ολοκληρωτός λογιστής, η Επιτροπή έχει παραλάβει τα 3 Leonardo και προχωράμε στην οριστική παραλαβή αυτών των μέσων. Το ίδιο ισχύει και για τα ESR και αυτά πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 3 Intelligence Surveillance Reconnaissance. Τα 3 αεροπλάνα έχουν παραλυφθεί και αυτή τη στιγμή να σας πω ότι εκπαιδεύονται στα ESR, εκπαιδεύεται ο κόσμος, γιατί έγινε πολλή κουβέντα και για αυτά, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν επιχειρησιακά. Είπα και προηγουμένως ότι και για τα Καναντέρ αλλά και για κάθε καινούριο μέσο χρειάζεται ένας χρόνος αφομοίωσης και αξιοποίησης και ένταξη, σε πάση περιπτώσει, μετά από την πιστοποίηση, ένταξη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εδώ λοιπόν για τα ESR να πω ότι ήδη έχουν εκπαιδευτεί οι 6 χειριστές συστημάτων που κάθονται δηλαδή και παρακολουθούν τα οπτικά, τα ηλεκτροοπτικά, τα IR συστήματα κτλ. Και μεταδίδουν την πληροφορία στο κέντρο επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, έχουν εκπαιδευτεί οι 6. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται οι 3 πιλότοι, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι, θα είναι οι εκπαιδευτές των υπολείπων. Και από εκεί πέρα το πιλωτικό σώμα προχωράει και με δικούς τους πιλότους, αλλά είμαστε και σε μια ευρύτερη συνεργασία και τρέχει και ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Νοέμβριο όσον αφορά την υποστήριξη των συστημάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο λένε. Προφανώς προσπαθούμε το συντομότερο δυνατόν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται υπομονή. Φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο το παίρνεις και θέλει και κάποιο χρόνο, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσεις. Λοιπόν, τα αεροπλάνα θέλουν το χρόνο τους, θέλουν.
10: Και άλλη μια ερώτηση για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και άλλες παραμέτρους στο θέμα, κύριε Τουρνά. Μπορείτε, παρακαλώ, ρωτάει ο κύριος Μούτσος, να ρωτήσετε τον Υπουργό γιατί δεν χρησιμοποιούν επιβραδυτικό υγρό στην κατάσκευση στις μεγάλες πυρκαγιές.
9: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν απάντησα στο θέμα του κυρίου Καραϊωσηφίδη όσον αφορά τα Super Puma. Τα 2 πρώτα Super Puma παραλαμβάνονται το φθινόπωρο, έρχονται δηλαδή.
10: Φέτος τώρα.
9: Τα 2 πρώτα και του χρόνου θα πετάνε κανονικά και τα υπόλοιπα 6 θα παραλαμβάνουν.
10: Είναι ελικόπτερα.
9: Είναι ελικόπτερα Super Puma, 8, τα οποία θα είναι βαρέως τύπου.
10: Αγορά είναι και αυτά.
9: Αγορά
10: του ελληνικού κράτους.
9: Τα 2 αυτά τα πληρώσαμε τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι και αυτά τα 8.
10: Βοηθάτε τώρα να ακούει και ο κύριος Τσίπρας για να ξέρει και αυτός να είναι ενήμερος.
9: Τα οποία
10: 8, για να μην λέγονται διάφορα.
9: Τα οποία 8 ελικόπτερα Super Puma στην προμήθειά τους έχουν όλο το πακέτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αγοράζουμε τα μέσα και για τα 5 επόμενα χρόνια αγοράζουμε και τη συντήρηση υποστήριξη και τους πιλότους. Εδώ. Ναι, πράγματι, αγοράζουμε όλο το πακέτο μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε το χρόνο να εκπαιδεύσουμε πιλότους. Θα χρειαστούμε 70 πιλότους για αυτά τα ελικόπτερα για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.
10: Ναι. Και ταυτοχρόνως, δόξα τω Θεώ, που παλεύουμε όλοι οι Έλληνες, και αγοράζουμε και τα Rafale, κάνουμε και τα F-35. Δηλαδή θέλω
9: εντάξει,
10: να,
9: να
10: πω ότι, ότι εργαζόμαστε όλοι, είναι και κοινή περιουσία. Τα λέω όλα αυτά για να μην λέγονται διάφορες αηδίες. Εγώ... Θέλω να πω ότι η πολιτική κρίση είναι ελεύθερη, τα δεδομένα να μην λέγονται ψέματα, στα δεδομένα είναι άλλη κουβέντα.
9: Εγώ, όλες, εγώ να σας πω ότι.
10: Πρέπει να προχωρήσουμε κιόλα.
9: Ναι. Επειδή θέλουμε, θέλετε να προχωρήσουμε, εγώ θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ζηλεύω την πολεμική αεροπορία του σήμερα, γιατί βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Πραγματικά έχει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Έχει πράγματι τα Rafale, ένα state of art οπλικό σύστημα, ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κάνει πολλαπλές δουλειές με δυνατότητα πλήγματος αέρος-αέρος και αέρος εδάφους σε μεγάλη απόσταση με smart weapons, και βέβαια ετοιμάζεται για να παραλάβει και τα F-35. Πιστεύω ότι είναι μια ισχυρή πολεμική αεροπορία, όπως είναι και οι υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, ένας ισχυρός βραχίωνας της χώρας μας.
10: Πολύ ωραία.
9: Από εκεί και πέρα να σας πω όσον αφορά το επιβλαδυτικό που δεν σας απάντησα, που σας ρώτησε ο ακροατής μας, να σας πω ότι το χρησιμοποιούμε. Έχουμε 6 τράκτορες οι οποίοι παίρνουν επιβλαδυτικό και το έχουμε χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές φωτιές. Εχθές το χρησιμοποίησαμε ήδη εχθές στον Άγιο Βλάσιο, το χρησιμοποιήσαμε στη φωτιά που είχαμε.
10: Χρησιμοποιείτε. Τέλεια. Χρησιμοποιείτε, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Πάμε τώρα στο σκέλος καθαρισμός και πολίτες.
3: Κόσμος 96,5.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Κάτι που χρειαζόμαστε είναι δεξαμενές νερού για να μπορούν τα ελικόπτερα να βάζουν σε σημεία, να βάζουν νερό και να κάνουν σύντομες ρήψεις, να έχουν μικρό κύκλο επανατροφοδότησης. Άρα λοιπόν βοήθησαν σημαντικά. Και είναι κάτι το οποίο βοηθήθηκαν και από το κράτος, με την έννοια ότι για πρώτη φορά φέτος διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι μέχρι το 2020 πέρανε συνολικά όλοι οι Δήμοι 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Σταδιακά το αυξήσαμε, φέτος πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη συνολική προσπάθεια. Και μπαίνει και ο πολίτης, πραγματικά, ο κάθε πολίτης. Αυτή ήταν η έκκλησή μας από την αρχή και αυτό προσπαθήσαμε.
10: Πείτε μου λίγο το παράδειγμα της Σαλαμίνας, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν στο μεταξύ και ερωτήσεις, τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε πολύ γρήγορα. Πείτε το παράδειγμα της Σαλαμίνας, όπου τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν δυστυχώς, δυστυχέστατα, πού ήταν κτισμένα, παρακαλώ.
9: Τα σπίτια, ναι, δυστυχώς ήταν μέσα σε δάσος, αμυγές δάσος, και ευτυχώς κάποιο κομμάτι είχε γίνει αντινέρο και βοηθήθηκε εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είναι μια ρεματιά κάθετη με κάθετες αριστερά και δεξιά πλευρές, εκεί υπήρχαν σπίτια μέσα στο δασικό, τα οποία δυστυχώς κάηκαν.
10: Με δρόμο πρόσβασης που μπορούσε να μπει ένα φρυοζεστικό όχημα ή όχι?
9: Αυτή η ανδρομάχη, σαν πάει κανείς και τη δει, πραγματικά είναι 3 μέτρα, μπορεί να μπει ένα κοτάκι, δηλαδή ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι 500 λίτρα νερού. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, όπως είναι και οι περισσότεροι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα, να μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να ανοιχτούν δρόμοι διαφυγής. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, το εξής. Εδώ στη Σαλαμίνα που αναφέρατε, αντιμετωπίσαμε το εξής πρόβλημα. Η φωτιά μπήκε σε ένα σημείο το οποίο είναι σπίτια, αστικός ιστός μέσα στο δάσος.
13: Ξεκίνησε από εκεί η φωτιά και κινήθηκε ραγδαία. Το είδαμε όλοι στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, στο φωτογραφικό υλικό. Εμείς το βλέπαμε με 4 drone και πραγματικά το θέαμα ήταν τρομακτικό. Η φωτιά κατέβαινε από πάνω από την πλαγιά κάτω προς τη θάλασσα και απέκοπτε δύο περιοχές, τα Περιστέρια από τις κολόνες, οι οποίες κολόνες βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο, και για να έχουμε διαφυγή από εκεί των πολιτών θα έπρεπε να περάσουν μέσα από τη φωτιά, από την παράκτια ζώνη, από το Περιστέρι, από τα Περιστέρια, για να φύγουν. Άρα λοιπόν πραγματικά η προσπάθειά μας ήταν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής. Φοβήθηκα ότι θα θυμηθούμε στιγμές του παρελθόντος πολύ πολύ πολύ άσχημες. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως μίλησα με τον κύριο Κικίλια, μίλησα με τον υπαρχικό του ναυτικού, του λιμενικού. Του λέω άμεση βοήθεια. Μάλιστα. Φέρε μου παντόφλες για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτόν τον κόσμο από εκείνη την περιοχή.
14: Και επίσης ο κύριος Σχοινάς το πρωί στην τηλεόραση που ήμασταν μας έλεγε για την εκένωση στη Χαλκιδική, όπου πρόλαβαν μια μεγάλη κρίση.
13: Είχαμε 4 περιπτώσεις τέτοιες. Δυστυχώς φέτος είχαμε 4 περιπτώσεις, και εκείνο που με ανησυχούν και πρέπει να φροντίσουμε και να δούμε είναι η περίκληση στις θάλασσες. Δηλαδή οι λεκάνες απορροής, όπου έχουμε εκτίσει οικισμούς, παραλίες, πανέμορφα σημεία, αλλά τα οποία δεν έχουν έξοδο διαφυγής.
14: Πώς το είπατε, τι έχουμε εκτίσει, πώς έχουμε εκτίσει. Μάλιστα.
13: Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε.
14: Είναι κομβικό σημείο το πώς έχουμε εκτίσει. Δεν θα το συζητήσουμε εδώ τώρα βέβαια, αλλά το θίξατε και είναι κατανοητό.
13: Είχαμε λοιπόν τα σίβηρα στην Γκασάνδρα.
14: Γι' αυτό και η σημασία του απεγκλωβισμού, γιατί αυτό το πώς έχουμε εκτίσει, ξέρετε, έγινε αναφορά και δυστυχώς στην τραγωδία στο Μάτι. Το πρώτο πράγμα που είπαν τότε οι κυβερνώντες ήταν πώς έχουμε εκτίσει. Αλλά η σημασία του εκενώνω, που δεν μου αρέσει η εκένωση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια πολιτική επένδυση. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεκκλίνω, κύριε Υπουργέ. Είστε ένας τεχνοκράτης, δεν πρέπει να σας πηγαίνω εγώ σε τέτοια θέματα. Αλλά τώρα πρέπει να το θίξω όμως. Δεν με αφήνει ο εαυτός μου. Λοιπόν, να θίξω το γεγονός ότι έγινε μια πολιτική επένδυση, γιατί κάνουμε απεγκλωβισμούς. Τους κάνουμε για να μην επαναληφθεί η τραγωδία. Έτσι δεν είναι?
13: Προφανώς, μα αυτό.
14: Το προφανές, το δικό σας δεν είναι προφανές για αυτούς που αερολογούν, για τους πολιτικούς που αερολογούν, δυστυχώς. Γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, δεν ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα και προσπαθούν να τις ανοίξουν όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη, ρωτάει ο κύριος Βασίλης Κάπα.
13: Όχι. Τα αντινέρω είναι προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια, με τα οποία ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες, κάνουμε δασικούς δρόμους όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο. Ναι. Αντίθετα, το καλοκαίρι θα έπρεπε να σταματούν, αλλά. Γιατί να κάνεις δουλειές στο δάσος. Παρόλα αυτά συνεχίσαμε και το καλοκαίρι και είχαμε τα μάτια των δασικών εταιριών.
14: Προχωρούμε. Αγαπητέ κύριε Βασίλη Μάρα, η ερώτηση για τα Μπέριεφ, το ρωσικό, ετέθη στον κύριο Τουρνά, οπότε αν όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε on demand, σε λίγο, κατά παραγγελία δηλαδή, να ακούσετε τη ραδιοφωνική εκπομπή όταν θα ανέβει διαδικτυακά και θα είναι στη διάθεσή σας. Πυροσβεστικά drones έχουμε, κύριε.
13: Πυροσβεστικά drones ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουν αναπτυχθεί, είναι σε στάδιο αναπτυξιακό, υπάρχουν κάποια τα οποία μεταφέρουν μέχρι μερικά κιλά νερού σε δοκιμαστικό στάδιο, θα αναπτυχθούν πιστεύω, αλλά παρόλα αυτά εμείς είχαμε ένα τεράστιο στόλο drones, άρα είχαμε, και θέλω να το τονίσω αυτό πραγματικά, είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση έχουμε... πραγματικά.
14: Ναι. Συνεπώς βλέπω από την άμυνα που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Τουρνά, κύριε Υπουργέ, και στη φάση που ήσασταν υφυπουργός μαζί με τον κύριο Κικίλια, φαίνεται ότι έχουμε φτιάξει κάτι. Το πρόβλημα είναι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, είναι οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι που φέρνουν τη δυσχέρεια, έτσι.
13: Εγώ σας λέω ότι έχουμε δρομολογήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Δεν είχαμε κάτι. Πριν δημιουργηθεί το Υπουργείο δεν είχαμε κάτι. Όμως από εκεί και πέρα, από το 22, αφού προσπαθήσαμε σε δύο άξονες να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, πρώτα απ' όλα με ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι τότε το πυροσβεστικό σώμα είχε 13.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 16.000 άτομα, σύν τους εποχικούς οι οποίοι φτάνουν στους 18.500 άτομα. Και βέβαια τώρα που μιλάμε, τρέχει ένας διαχωρισμός για πρόσληψη 600 επιπλέον. Αυξήσαμε, διπλασιάσαμε τον αριθμό των εισερχομένων στις παραγωγικές σχολές. 40 άτομα. Κάθε χρόνο μπαίνουν στο σώμα 1.100 άτομα περίπου. Άρα λοιπόν ενισχύουμε. προσπαθούμε να ενισχύσουμε και όλο το μηχανισμό μέσω του ΕΓΙΣ. Έχουν παραλυφθεί αυτοκίνητα, παραλαμβάνονται πλωτά, παραλαμβάνονται σε λίγο τα για το ΕΚΑΒ, εναέρια μέσα, επίγεια μέσα, εξυγχρονισμός των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, του Engage, του 112. Άρα λοιπόν, ναι, φτιάχνουμε έναν μηχανισμό. Εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε όπως έχουμε ξεκινήσει σε μια παράλληλη ανάπτυξη και των δύο τομέων. Και το κομμάτι του κατασταλτικού, της καταστολής, αλλά και το κομμάτι της πρόληψης. Ναι. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
14: Να μην αδικήσω και τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος διατέλεσε υπουργός ενός συνεργασίας που είχατε, γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Κικιλέα, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και κλείνω με το εξής. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μανουσάκης, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μου έστειλε, έβαλε, ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακυρώθηκε, ποια είναι η ποιότητα, το σκεπτικό της αποφάσεως του ελεγκτικού συνεδρίου για τα αεροσκάφη. Και βρήκε το ελεγκτικό συνέδριο ότι η εταιρεία με την οποία θα συμβαλόταν το ελληνικό κράτος είχε εμπλοκή δικαστική στην Ισπανία. Ως εκ τούτου δεν προτιμήθηκε.
13: Μάλιστα.
14: Ορίστε, παρακαλώ, απαντήστε.
13: Αυτή την πληροφορία έχω και εγώ, ναι, ότι πράγματι κάποιο στέλεχος της εταιρείας είχε δικαστική εμπλοκή, το οποίο απεπέμφθη από την εταιρεία. Από εκεί και πέρα, ακριβώς το σκεπτικό.
14: Μάλιστα. Τώρα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, κυρίες και κύριοι, πικτολογείτε στην τεχνητή νοημοσύνη, ποιο είναι το σκεπτικό της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας για αυτά τα air tractor, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τουρνάς μέσα σε όλα τα πολλά. Οπότε και εσείς μαζί συμβάλλετε με τον εαυτό σας στην καλύτερη ενημέρωσή σας. Εγώ έπρεπε να κάνω, να διεκπαιρεώσω.
15: Κόσμος 96,5.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
18: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
22: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
23: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99, στο Αργοστόλι.
24: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς.
0: η εινοποιός διαφορά.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από κάτω από Πατήσια ως Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι οι 830 φωτιές εκδηλώθηκαν μέσα στον Αύγουστο. Ο Υπουργός τόνισε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη αναλογικά με το μέγεθος της χώρας όσον αφορά στην αεροπυρόσβεση. Όπως είπε, έχουμε 30 εθνικά αεροσκάφη και 51 μισθωμένα. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης, την οποία έχουν αναλάβει η εισαγγελία και ο ΕΔΟΑΣΑΜ. Όπως είπε, είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Η πρώτη εικόνα από τα αποτελέσματα της διερεύνησης αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, μέσα σε 3 χρονιές από το 2023 έχουν χαθεί περίπου από τα θρανία 21.000 μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Παράλληλα, λόγω έλλειψη μαθητών, διεγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. 2 μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα 2 άτομα. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας χθες σε πολίτες, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό και ποιοι ανησυχούν, είπε ενώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές εναντίον του Ισραήλ. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτηρίζει το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η θρηλυκή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. 2 μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 4η αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
25: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μπαφόρ στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία πάνω απ' όλα και με την ευχή να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και μπαίνετε στην παρέα μας, να σας πω ότι ο άνθρωπος που θα ακούσετε είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, με τον οποίο είμαστε σε διάλογο από τις 8 και κάτι την προηγούμενη ώρα. Άρα όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε για το θέμα των θερινών πυρκαγιών, έχετε στη διάθεσή σας άφθονο υλικό. Έχουμε καλύψει όλες τις παραμέτρους. Απομένει μία, γι' αυτό και κράτησα τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να μπούμε και σε αυτό το σκέλος της διερευνήσεως δηλαδή των πυρκαγιών, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε προοδεύσει και εκεί, αφού έχουμε διανύσει μια τριακονταετία και πλέον, όπου τις φωτιές συνήθως, όπως λέγαμε, αυθερέτως μας τις έβαζαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Φαίνεται ότι είχαν μεγάλη διείσδυση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Εν πάση τόσο, αφού περάσαμε μια φάση αερολογιών και ανοησίας, με την οποία μεγαλώσαμε ανοησία και αυτή η ανοησία εξέθρεψε μυαλά και μυαλά, φτάνουμε επιτέλους πια σε μια χρονική στιγμή όπου τουλάχιστον έχουμε ένα συγκροτημένο τμήμα διερεύνησης του εγκλήματος της πυρκαγιάς και της ποινής που επιβάλλεται, γιατί δεν ήταν μόνο ότι λέγαμε μην πω τι πρωινιάτικα στο ραδιόφωνο τι λέγαμε ως προς την αιτία των πυρκαγιών, μετά είχαμε και τη γνωστή ατιμωρησία. Μετά την τραγωδία, την καταστροφή στο Μάτι, μπήκε η πολιτεία μας σε μια αντίληψη ότι πρέπει να τιμωρείται πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη βλακεία, η οποία είναι ανίκητη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρείται, διότι είπαμε στην Ελλάδα ζούμε σε έναν τόπο που η ατομική ευθύνη είναι ένα πράγμα ανύπαρκτο, μόνο ευθύνη έχει το κράτος, ας πούμε. Η ατομική ευθύνη περνάει στον τούχο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η αντίληψη πια έχει αλλάξει, τουλάχιστον στη διοίκηση, και φαντάζομαι ότι με τα χρόνια θα αλλάξει και μέσα στην κοινωνία. Άρα στο sky.gr, skyradio.gr, μπορείτε αμέσως μετά να ακούσετε την συζήτησή μας του πρώτου σκέλους με τον κύριο Τουρνά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την παραμονή σας.
3: Πολύ
0: θα
3: καλύτερο.
0: Δούμε και αυτό το σκέλος για να υπάρχει έτσι μια ολοκληρωμένη παρουσία σας στο ραδιόφωνο του Sky. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και όπως λέει ο κύριος Σοφιανός, μεγάλο πράγμα να γνωρίζει ο Υπουργός το αντικείμενό του. Μπράβο. Αυτό, ναι, σε κάποιους τομείς πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Ο κύριος Τουρνάς δεν μπορεί να του πεις διάφορα παραμύθια, ό,τι φαντάζεται ο καθένας και ό,τι φαντάζεται κυρίως οι πολιτικοί μας που αερολογούν. Πολλές φορές και συμπολιτεύσεως αερολογούν, όχι μόνο της αντιπολίτευσης που είναι κατά επάγγελμα αερολόγοι, να του λες του διάφορα του υπουργού, γιατί ο υπουργός γνωρίζει το αντικείμενο για το οποίο είναι εκεί επιφορτισμένος να εργαστεί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια αυτή η υπηρεσία στο σώμα, στο πυροσβεστικό διερεύνησης. Για τις φετινές πυρκαγιές και ειδικότερα για τον Κυθερώνα θεωρήθηκαν υπεύθυνες οι ανεμογεννήτριες. Ένα. Υπάρχει τέτοιο δεδομένο, τέτοιο στοιχείο?
9: Όχι, δεν ήταν ανεμογεννήτριες. Ήταν το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος από εκεί προς τον ΔΔΕ. Δηλαδή έχουμε τις ανεμογεννήτριες οι οποίες παράγουν πράσινη ενέργεια.
14: Μάλιστα.
9: Είναι, θα έλεγα, μαζεύουν φτηνή ενέργεια. Έχουν πρότυπα κατασκευών. Από εκεί πέρα υπάρχει και το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας που θα το ρίξουμε σε μερικά χιλιόμετρα στο δίκτυο του ΔΔΕ.
14: Σκοπίμως έθεσα το ερώτημα, έτσι, για να πάρω την απάντηση την οποία φανταζόμουν ότι θα πάρω, κύριε Υπουργέ, για να πω σε επίπεδο κρίσης και σχολείου, ότι μην κατηγορούμε το μέσο με το οποίο παράγεται η ενέργεια, γιατί κάποιοι δεν θέλουν την ανεμογεννήτρια, αλλά να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι εκεί που το τοποθετήσατε, στη μεταφορά του ρεύματος. Στο καλώδιο που περνάει μέσα από τα δέντρα.
9: Να σας πω ότι, θα σας πω εξ όσων γνωρίζω, ότι φέτος είχαμε το φτηνότερο ρεύμα χάρη στις ανανεώσιμες πηγές. Είχαμε αρκετό αέρα, οπότε παράχθηκε αρκετό ρεύμα, το οποίο εμένα με δυσαρέστησε, γιατί μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ο άνεμος. Από την άλλη μεριά, βοήθησε στην παραγωγή ενέργειας. Δεν φταίνε ανεμογεννήτριες. Θα έλεγα μάλιστα, με το θάρρος της νόμης, να πω ότι οι δρόμοι των ανεμογεννητριών σε αρκετές περιπτώσεις μας έχουν βοηθήσει. Μπορούμε και αναπτύσσουμε συστήματα και μπορούμε και φτάνουμε τη φωτιά μέσα από αυτούς τους δρόμους. Οι οποίες ανεμογεννήτριες, όπως είπαμε, βοηθούν και στην παραγωγή της ενέργειας. Πρέπει να προσέξουμε από εκεί και πέρα τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας, τα ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία θα πρέπει να έχουν πιο αυστηρούς κανόνες αδειοδοτήσεων και καθαρισμένα, και τα συστήματα και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν να είναι τα κατάλληλα, έτσι ώστε να μην μας δίνουν ενάρξεις πυρκαγιών. Το ίδιο ισχύει και με τα φωτοβολταϊκά. Και εκεί είχαμε αρκετές ενάρξεις φέτος, ακριβώς στο ίδιο σημείο, στη μεταφορά του ρεύματος από εδώ εκεί. Άρα λοιπόν εκεί μας έδωσαν αρκετές φωτιές. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται μια προσπάθεια εκεί πέρα να βελτιωθούν τα δίκτυα της μεταφοράς.
14: Εδώ μπαίνει μέσα και ο ΔΔΕ που έχει το τοπικό δίκτυο και ο ΑΔΜΙΕ που έχει τα μεγάλα δίκτυα.
9: Να σας πω ότι ο ΑΔΜΙΕ δεν μας δίνει μεγάλο αριθμό, δεν μας δίνει, θα έλεγα, φωτιές το υπερυψηλή τάση. Ελάχιστες έχουν καταγραφεί. Μας δίνει ο ΔΔΕ, αναλογικά θα έλεγα ότι είναι χαμηλότερα, γιατί ενοχοποιείται και ο ΔΔΕ. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο. Ναι, μας δίνει φωτιές όπως και σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Και γίνεται μια προσπάθεια, είμαστε σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Και οφείλω να το πω αυτό. Και ο ΔΔΕ έχει υπογειοποιήσει ήδη ένα σημαντικό αριθμό, ποσοστό δικτύου, 15% σχεδόν έχει φτάσει. Τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην υπογειοποίηση. Προχωράει στα συνεστραμμένα καλώδια. Αλλάζει τους μονοτήρες. Επιθεωρεί το δίκτυό του. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, γιατί ναι, έχουμε και από εκεί πέρα, πραγματικά έχουμε αρκετές ενάρξεις, όπως συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι, γιατί βλέπω ότι στοχοποιούμε κάθε φορά κάποιους συγκεκριμένους που θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο. Αλλά να σας πω ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από εργασίες σε αγροτικές εργασίες, από κτηνοτροφικές εργασίες. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από δραστηριότητες έξω, από αυτοκίνητα. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο, πολλά αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο στην Χρυσούπολη της Καβάλας που πήρε φωτιά. Και η φωτιά επεκτάθηκε στο δάσος δίπλα. Και είχαμε αρκετές τέτοιες φωτιές φέτος. Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι παράγοντες και οι αιτίες που μας δίνουν φωτιά.
14: Το σκέλος της. Παραβατικότητας, πόσο εμπλέκεται στην.
9: Εδώ λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά έχουμε μια
14: εκδήλωση πυρκαγιών.
9: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε φτιάξει αυτή την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Είναι εξαιρετική, με εξαιρετικά στελέχη, επιστημονικά καταρτισμένα. Το ενισχύουμε ακόμα περισσότερο με ανθρώπινο δυναμικό. Θα βγάλουν και άλλους, θα εκπαιδεύσουν και άλλους. Έχουμε τα 37 ΚΑΕΤΑ, δηλαδή τα ανεξάρτητα ανακριτικά που έχουμε σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μέχρι στιγμής να σας πω ότι έχουμε επιβάλει 738 διοικητικά πρόστιμα από παραβάτες. Έχουμε 313 σύλληψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Και χθες κάναμε σύλληψη. Αυτό που σας είπα, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και έβαλε δίπλα στο δάσος.
14: Πόσα ευρώ είναι το πρόστιμο?
9: Κυμαίνονται ανάλογα με το δίκτυο κινδύνου, μπορεί να φτάσει και τα 8 και τα 10 χιλιάρικα όσον αφορά το διοικητικό πρόστιμο.
14: Το διοικητικό. Γιατί αυτό υπάρχει και το ποινικό σκέλος.
9: Αυτοί οι 313 πήγανε αυτόφορη διαδικασία. Κάποιοι από αυτούς είναι στη φυλακή και περιμένουν να δικαστούν. Κάποιοι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους και θα δικαστούν με πολύ πολύ αυστηρά και
14: δεν υπάκουσαν στον κανόνα αυτοί οι άνθρωποι.
9: Σωστό,
14: έτσι.
9: Σωστό.
14: Δεν υπάκουσαν στο μήνυμα της αυτοπροστασίας. Ότι πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά.
9: Προκάλεσαν φωτιά,
14: ναι.
9: Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Να σας πω ότι έχουμε το 89% είναι αμέλεια, αλλά το 11% είναι πρόθεση. Έχουμε συλλάβει και ανθρώπους οι οποίοι πήγαν με αυτό το σκοπό να βάλουν φωτιά και να κάνουν ζημιά. Έχουν συλληφθεί, κάποιοι από αυτούς παραμένουν στις φυλακές μέχρι να δικαστούν και από εκεί και πέρα ακολουθεί τη διαδικασία. Βεβαίως. Είμαστε αυστηροί.
14: Δηλαδή, ποια καταγράφει ίσα στη διαδικασία, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε την πρόταση.
9: Ναι, έλεγα ακριβώς με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να γίνουμε αποτρεπτικοί σε αυτόν ο οποίος από πρόθεση ή υπό αμέλεια θα βάλει φωτιά. Να του πούμε δηλαδή ότι θα σε βρούμε, θα σε οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος αποτροπής. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, προσπαθούμε να πείσουμε τον κάθε πολίτη ότι πρέπει να προσέχει. Η φωτιά είναι καταστροφή. Στις μέρες μας είναι καταστροφή. Ιδιαίτερα από κάτω από κάποιες συνθήκες, η φωτιά μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του περιβάλλοντος, του σπιτιού του ίδιου, να απειλήσει την ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν όλοι οφείλουμε να δείξουμε περισσότερη προσοχή. Δουλειές που γινόταν στο παρελθόν και δεν υπήρχε πρόβλημα, σήμερα φαίνεται ότι πολύ γρήγορα μια φωτιά μπορεί να εξελιχθεί πραγματικά σε μεγάλη καταστροφή.
14: Άρα, αν πάμε έτσι με αυτόν τον ρυθμό και με αυτήν την εργασία, μακά να μην έχουμε πυρκαγιές, αλλά λέω αν πάμε με αυτήν την αντίληψη και δεν ανατραπεί μελλοντικώς, θα καταλάβει κάποια στιγμή η κοινωνία ότι είτε η ηλικιότητα είτε η πρόθεση τιμωρούνται.
9: Ναι, ναι,
14: δεν παραγράφονται, δεν ξεχνούνται.
9: Πράγματι είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και όσον αφορά δηλαδή, αλλά και όσον αφορά την εκπαίδευση του κόσμου, όσον αφορά την εκπαίδευση του τρόπου διαχείρισης της φωτιάς, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και της πλημμύρας και της φωτιάς και του σεισμού.
14: Και μέχρι να φτάσουμε στο ιδανικό σημείο, στο να ξέρει, να ορίζει η πολιτεία μας πώς θα κτίζουμε, πού θα κτίζουμε, πώς θα κτίζουμε, τι θα κτίζουμε.
9: Ναι, χρειάζεται.
14: Φαντάζομαι ότι αν το ξέρει και αν μην είναι πρωτοβουλία των πολιτών. Φαντάζομαι κάποια στιγμή. Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα.
9: Παντού χρειάζονται κανόνες.
14: Παντού χρειάζονται κανόνες. Χάρηκα πολύ, κύριε Τουρνά, για την συζήτησή μας και για την γνωριμία μας.
9: Και εγώ σας
14: ευχαριστώ. Καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι. Και σε εσάς και σε όλα τα στελέχη.
9: Αν μου επιτρέπετε να πω ότι οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες. Και είναι δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης. Έχουν ξεραθεί τα πάντα. Έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να μην έχουμε καύσονες, αλλά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες λειτουργούν αθρηστικά. Και παράλληλα βλέπουμε τις επόμενες ημέρες ότι ανεβαίνει ο άνεμος. Και ο βορειοανατολικός άνεμος στο Αιγαίο που θα ενισχυθεί, αλλά και ο βορειοδυτικός από το Ιόνιο. Άρα λοιπόν αυξάνει ο δείκτης επικινδυνότητας και κάνω πραγματικά μια έκκληση προς όλους να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Να αποφύγουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Είναι καταστροφικό.
14: Και θέτω και τη διάσταση που μου δίνει ο κύριος Ευάγγελος Καζολιάς, είναι εκ των συντελεστών αναδείξεως του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου, είναι ένας τέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού με την εργασία του. Λοιπόν, σημαντικό μέτρο μου γράφει είναι το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού φωτιάς που καλύπτει τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους 22. Της χώρας, όπως είναι η Επίδαυρος. 22
9: τέτοια συστήματα εγκαθίσταται. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουμε πυρανίχνευση για 22 αρχαιολογικούς χώρους. Θα έχουμε αυτή την προστασία.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρνά, και όπως μου γράφει και ένας λογαριασμός στην πλατφόρμα X, ότι ο λογαριασμός έχει τον τίτλο «Κουκουέ τοπική Οξφόρδης». Καλημέρα, όαση σοβαρότητας ο κύριος Τουρνάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τουρνά. Καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά το πέρας της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε, εμείς συνεχίζουμε. Δύο απώλειες θες στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η δεύτερη απώλεια με παγκόσμια εμβέλεια. Αρχίζω όμως από τον νεαρό Κόκοτα, πολύ άδικο αυτό που συνέβη, δυστυχώς, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.

Η κυρία Έλσα Ροκά. Με ενδιαφέρον άκουσα τον κύριο Τουρνά, μίλησε για σπίτια που ήταν κτισμένα χωρίς δυνατότητες πρόσβασης. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμη τέτοια σπίτια. Θα κάνει κάτι το κράτος? Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν οι άνθρωποι που δεν φταίνε? Ας τα πληρώσουν οι υπαίτιοι. Την απάντησή μου την πήρα όμως, μου λέει στη συνέχεια. Παντού χρειάζονται κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ για ένα ακόμη πρωινό και εγώ, κυρία Ροκά. Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χάρηκα σήμερα γιατί μίλησα με έναν τεχνοκράτη, επειδή κατηγορούνται οι τεχνοκράτες, κακώς κατηγορούνται από τους αερολόγους της πολιτικής, τους αεριτζίτες που γυρίζουν.

πώς θα το πω τώρα, τοποκανονικής Αμερικής, θα παρεξηγηθώ, της βαριάς, πώς πω, της αμερικανικής ψυχής, να το πω έτσι, άτι. Να μην έχουμε παρεξηγήσεις.

0: Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε άφθονο υλικό, κυρίες και κύριοι. Νίκος Φιλιππίδης, Δημήτρης Βασιλιάδης interview. Και τώρα να δούμε αν θα προλάβω να συζητήσω το θέμα των νομικών προσώπων, αυτά τα ιδιωτικά που λέμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Θα προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει. Έχω την αίσθηση ότι χρειαζόταν αυτό το συνολικό σήμερα με τον κύριο Τουρνά για να καλύψουμε όλο το εύρος. Έχετε υλικό, από εκεί μετά τα δεδομένα τα πήρατε. Σχολιάστε τα εσείς μόνοι σας. Εγώ θέλω τα δεδομένα να είναι για όλους μας κοινά. Έτσι, γιατί άκουγα και το σχολίαζα στο μέσο της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, πώς θα το πω, κριτικές που έγιναν, διατυπώθηκαν για τα εναέρια μέσα κτλ. Το κουβεντιάσαμε πάνω από μισή ώρα. Θα έρθει σε λίγες μέρες, φαντάζομαι θα καταφέρω την Παρασκευή να επαναλάβω τη συνάντησή μου με τον κύριο Καραϊσιφίδη, για να μιλήσουμε για το σκέλος των εμπλοκών και των δυστυχημάτων στα αύριο, νομίζω. Μπράβο, ωραία, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Καραϊσιφίδης στα ιδιωτικά ελικόπτερα. Οπότε θα ακούσουμε την κριτική του επί των δεδομένων που έδωσε ο κύριος Τουρνάς για τα μέσα αεροπυρόσβεσης, τα οποία δεν θέτουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μας έλεγε γιατί κάναμε κοινό και γιατί παίρνουμε τα Ραφάλ και δεν παίρνουμε Καλαντέρ. Παίρνουμε τα πάντα, δόξα τω Θεώ, να του πει κάποιος του κυρίου Τσίπρα. Αλλά εγώ ήθελα να του δώσω υλικό του κυρίου Τσίπρα σήμερα. Να ακούσουν οι συνεργάτες του. Κυρίες και κύριοι που συνεργάζεστε με τον κύριο Τσίπρα, παρακαλώ απομαγνητοφωνήστε, αποδελτιώστε τη συνέντευξη του κύριου Τουρνά και δώστε στον πρόεδρο να ξέρει τι λέει όταν λέει, για να μην φαίνεται ότι λέει ότι είναι ο ίδιος ο παλιός Τσίπρας και μας βάζει σε μια θέση να του πούμε μα δεν άλλαξε καθόλου, ο άνθρωπος δεν κέρδισε σπιθαμή σοβαρότητας. Τα λέω όλα αυτά για να βοηθήσω, όπως καταλαβαίνετε. Διάλειμμα και έρχομαι.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί.

0: Μη και εσύ καλείς κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Φτάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε το Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωρά η διαδικασία της διερεύνησης, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Πρόσθεσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Περιορίστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, τη φετινή σχολική περίοδο στα Θρανία αναμένεται να καθίσουν περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με το 2023. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη. Όταν γεωταχή συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Τραυματίστηκε θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έτριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
8: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τρέχω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και όπως πάντα τη σταθερή. Τρέχω λοιπόν απευθείας στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί έχουμε κρεμότητες που έχουμε αφήσει από χθες. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
9: Γεια σου Άρη μου, γεια σου.
8: Λοιπόν, σήμερα ποιο είναι το νέο σου, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι έχει το μαγαζί σήμερα, τι πουλάει ως προϊόν?
9: Πρώτα απ' όλα ότι συνεχίζεται η επιβάρηση το ρεύμα. Στην Κοδρική σήμερα έχουμε το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε δούμε εδώ και πολλούς μήνες σε μέσα επίπεδα.
8: Πόσο επηρεάζει το σημερινό αυτό το τιμολόγιο?
9: Αν δεν το αποφασίσουν να απορροφήσουν και για αυτό το μήνα που πλέον η επιβάρυνση είναι μεγάλη, οι εταιρείες δεν θα έχουμε καμία επίπτωση. Αν δουν τα πράγματα ότι δεν βγαίνουν, προφανώς η κυβέρνηση ετοιμάζει και πλέον έχει λεφτά. Έχει λεφτά, την περίφημη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες της ενέργειας. Που έχουν επικνώσει οι επαφές τους άλλους των συναρμόδιων υπουργών, δηλαδή του Κυριάκου Χερακάκη και του Σταύρου Παπασταύρου και του Τάκη Θοδωρικάκου, και η συζήτηση είναι πλέον τι λεφτά, τι πακέτο, ενδεχομένως να έχουμε ένα ενεργειακό πακέτο σημαντικό, το οποίο μόνο για το 2027 είναι 400 εκατομμύρια και έχουμε άλλα 170 διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για το 2026.
8: Ωραία, μείνε σε αυτό γιατί έχω ερώτηση από αυτού. Ο Γιάννης Ρουσάκης λοιπόν μου γράφει ότι το ενεργειακό είναι το μεγάλο βατερλό της κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες το γνωρίζουν καλά, απόδειξη το ρεκόρ κερδών των επιχειρήσεων ενέργειας, ευχαριστώ. Απάντησε λοιπόν εδώ Νίκο, τι γίνεται σε σχέση δηλαδή με τα...
9: Είναι αλήθεια, έχουν ανέβει τα... Πρώτα απ' όλα στα διελιστήρια έχουν ανέβει τα περιθώρια διείλυσης, το λέμε συνεχώς, τα περιθώρια διείλυσης είναι τα περιθώρια κέρδους διείλυσης, έτσι για να είμαστε ακριβείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι, πράγματι η κερδοφορία, άλλωστε χτες ένα από τα δύο μεγάλα διελιστήρια ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση κερδοφορίας. Τα διελιστήρια ήδη οικειοθελώς επιδοτούν με 10 λεπτά από την 1η Αυγούστου την αμόλυβδη και με 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για να συνεχίσουν να το κάνουν. Αντίστοιχα, προφανώς αυτή την περίοδο η παραγωγή ρεύματος βγάζουν παραπάνω έσοδα που είχε συμβεί και την περίοδο 2022-2024. Νομίζω ότι και αυτό συνυπολογίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτοί που χάνουν λεφτά, γιατί μειώνεται η σύνδεση κατανάλωση, είναι οι προμηθευτές ρεύματος, το επόμενο στάδιο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιες εταιρείες. Έχουμε καθετοποίηση δηλαδή. Μάλιστα. Σε κάποιες άλλες.
8: Αυτό είναι οι εταιρείες. Τώρα, τι γίνεται στην τσέπη του καταναλωτή, παρακαλώ.
9: Στην τσέπη του καταναλωτή, πρώτα απ' όλα έχουμε μία επιβάρηση στα καύσιμα που είναι κοντά στο 25% σε σχέση με τα προ-πολέμου επίπεδα. Και μάλιστα μαζί με την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση το ντίζελ θα ήταν πάνω από τα 2,20 συνολικά, γιατί έχει και η κυβέρνηση επιδοτεί με 10 λεπτά το ντίζελ, συν 5 λεπτά των διελιστήριων, 15 λεπτά είναι στο 2,04, θα βλέπαμε το 2,20 σε μέσα επίπεδα. Άρα για την τσέπη έχουμε μία επιβάρυνση, η οποία το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι επιβαρύνει το καύσιμο του αυτοκινήτου μας, το πρόβλημα είναι ότι επιβαρύνεται το μεταφορικό κόστος των προϊόντων που αγοράζουμε, τα οποία φυσιολογικά θα πρέπει να το περάσουν στην κατανάλωση. Και θα το δούμε και το βλέπουμε. Και δεν αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία βλέπουμε, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα τροφίμων, σε ένα εμπορικό κατάστημα, και οι υπηρεσίες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για μας για διάφορα επαγγέλματα χρησιμοποιούν επίσης μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους. Άρα εδώ έχουμε και μας ακούν και πολλοί φίλοι ταξιτζίδες, οι οποίοι επίσης βρίσκονται στην ίδια θέση. Αυτοί δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αναγκάζονται υποχρεωτικά σχεδόν να το απορροφήσουν. Άρα έχουμε ένα θέμα πολύ, πολύ σημαντικό, επιβάρυνση που η οποία περνάει στην κατανάλωση και το πληρώνουμε όλοι, και αντίστοιχα μείωση εισοδήματος σε επαγγέλματα που δεν μπορεί να περάσει στην κατανάλωση για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Στην ενέργεια είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ακόμα και να έρθει ένα καθεστώς επιδότηση στο ρεύμα, είδαμε την εμπειρία της προηγούμενης διετίας μετά το 2022, ότι οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν παρά μόνο οι πολύ μικρές να ενταχθούν και να τύχουν με αποτέλεσμα ελάφρυνση. Με αποτέλεσμα να δούμε να περνάει μεγάλο μέρος εκείνων των αυξήσεων στην κατανάλωση και αυτό που σήμερα βιώνουμε ως ακρίβεια, που τότε ήταν πληθωρισμός αρκετά υψηλός.
8: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε αυτά τα σημεία για τα οποία συζητήσαμε χθες. Διαφαίνεται από την κυβέρνηση η υποστήριξη εκείνου του κομματιού των πολιτών, οι οποίοι εργάζονται για να ζουν και οι υπόλοιποι καλά. Εργάζονται, παράγουν στο ιδιωτικό τομέα εννοώ, και βοηθούν έτσι ώστε να ζήσει ο κρατικός τομέας και να ζήσουν και οι συνταξιούχοι μαζί, ώστε αυτός ο καλός εργαζόμενος, ο υπάλληλος, το προσωπικό, το οποίο, βρε παιδί μου, φαίνεται ότι βοηθάει την επιχείρηση και ο εργοδότης θέλει να τον ή να την βοηθήσει και να δώσει ένα σημαντικό ποσό αυξήσεως, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο μισθός του, αν είναι οικογενειάρχης να υποστηριχθεί και η προσπάθειά του να αργότερα γεννήσει και άλλους νέους ανθρώπους και τα λοιπά. Βλέπουμε τώρα, πάω και στο δημογραφικό, όπως το θίγει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή, με τη μείωση των παιδιών της σχολικής ηλικίας και τα σχετικά. Αυτό το ποσό λοιπόν που θα δώσει ο εργοδότης, μπορεί να διασφαλίσει, να κάνει κάτι η κυβέρνηση έτσι ώστε να το παίρνει αυτού σε το ποσό και να μην το μοιράζεται ξανά με το κράτος, που έτσι κι αλλιώς με την εργασία του άνθρωπος αυτός βοηθάει την ύπαρξη του κράτους, του κρατικού υπαλλήλου και του συνταξιούχου? Θα κάνει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι, τι νομίζεις?
9: Μεγάλη αλλαγή έγινε. Έγινε και ισχύει από 1η-1η-2026. Η μεγάλη αλλαγή, ενώ για πρώτη φορά στο μείγμα των φοροελαφρύνσεων μπήκε αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας που αναφέρει. Δηλαδή η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα και ειδικά η μισθωτή με παιδιά, δηλαδή οι οικογένειες. Θα συνεχιστεί, όχι έχω την αίσθηση και μαθαίνω με την ίδια ένταση, δεν θα είναι δηλαδή τόσο μεγάλη και απότομη αποκλιμάκωση. Είδανε πολλοί συμπολίτες μας, για παράδειγμα σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, με δύο παιδιά, είδε μια, ο οποίος έπαιρνε κοντά στα 1500 ευρώ, είδε περίπου ένα εκατοστάρικο το μήνα αύξηση, γύρω στα 80 με 100 ευρώ. Από τη μείωση της φορολογίας η οποία υπήρξε από 1η-1η-2026. Θα συνεχιστεί αυτή η τάση, νομίζω ότι το τονίζουν, ειδικά πάντα με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Όλο αυτό είναι η μείωση αυτού που λέμε του μη μισθολογικού κόστου μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μια κατάσταση η οποία δημιουργούσε μια τεράστια στρέβλωση, μια τεράστια υπερβολή, υπερβολικό το βάρος τους, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει, να θεωρείται για παράδειγμα μια αύξηση, μια επαγγελματική πρόοδος, επί της και επιβράβευση της επαγγελματικής πρόοδου, να θεωρείται σχεδόν τιμωρία και για την επιχείρηση και τελικά για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Γιατί κανείς δεν θέλει να επιβαρύνει υπέρμετρα την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, γιατί αυτόματα δημιουργούνται άλλοι συνειρμοί. Άρα θα υπάρξει, απλώς δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν το 2026. Νομίζω ότι οι εισοδηματικές ομάδες που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να τις ενισχύσει έχουν κλειδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα είναι εισοδηματικές ομάδες από αυτούς που συνήθως λαμβάνουν και λιγότερο παράγουν. Θα είναι σίγουρα οι συνταξιούχοι. Είναι βέβαιο αυτό. Θα δούμε λέει το επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό το οποίο πλέον έχει μονιμοποιηθεί να ανεβαίνει ενδεχομένως στα 400, ίσως και στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης των 444 ευρώ. Θα δούμε προφανώς συνέχιση των μισθολογικών αυξήσεων στις συντάξεις. Θα δούμε επίσης συνέχιση των αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους, ενδεχομένως και με κάποιες εκπλήξεις εκεί. Σίγουρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μέσα.
8: Ωραία, ας μείνουμε εδώ λίγο. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας, οι οποίοι, βρε παιδί μου, έτσι μας φαίνουν σε μια δύσκολη θέση, διότι κατανοούμε όλοι τι σημαίνει να ζει κάποιος με 300 ευρώ το μήνα.
9: Ναι.
8: Ηρωνεύομαι προφανώς. Λοιπόν,
9: 302 για να κρυφτεί.
8: Ναι, η μόνιμη αποδόση είναι ότι τώρα μάλιστα βλέπω και κάτι φυλάδες της δεξιάς να λένε ότι η κυβέρνηση αθετεί την υπόσχεσή της για τα τεκμήρια, γιατί βγήκε προχθές ο Χατζηδάκης και είπε ότι σε ένα λογικό αυτό θα κρατηθούν τα τεκμήρια. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα δεν είπε, καλά το μεταφέρω?
9: Είπανε ότι δεν θα τα καταργήσουν.
8: Ναι.
9: Αλλά αυτό που καταλαβαίνω από τις μέχρι τώρα δηλώσεις είναι ότι θα υπάρξει μια επιβράβευση συνέπειας. Τώρα η συνέπεια, ό,τι κατάλαβα, δεν μιλάνε λες, αυτοί που έχουν μιλήσει την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά κύριο λόγο, δεν περιγράφει φορολογική συνέπεια. Περιγράφει συνέπεια στις πληρωμές. Το μέτρο του τεκμαρτού δεν είναι... Το μέτρο του τεκμαρτού δεν ήρθε για να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τους φόρους στην ώρα τους. Τους ήρθε να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν δηλώναν τα εισοδήματά τους για να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογούσε.
8: Ναι.
9: Έτσι.
8: Ναι.
9: Αν πρέπει τώρα, μισό, να
8: θέλω να, μπράβο, θέλω να με βοηθήσω τώρα σε κάτι να καταλάβω. Ένα επιχείρημα το οποίο ακούμε από τους συμπαθεστά τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας, είναι ότι, παιδί μου, υπάρχουν τόσα προηγμένα πια μέσα, δεν είναι δυνατόν να ζούμε με την απειλή των τεκμηρίων, υπάρχουν τόσα προηγμένα μέσα, ας βρουν επιτέλους τι ακριβώς κερδίζουμε. Καλά το λέω?
9: Σωστά, ωραία, σωστά. Ωραία. Μα υπάρχουν πολλές τεχνικές πλέον και διασταυρώσεις.
8: Μήπως είναι καλύτερα τα τεκμήρια από την εφαρμογή αυτών των σύγχρονων μέσων, ερωτώ. Και ως ανταής το απευθύνω το ερώτημα σε έναν τεχνοκράτη που τα ξέρει αυτά τα θέματα.
9: Να,
8: για πες μας.
9: Το έχω ρωτήσει πολλές φορές.
8: Ναι.
9: Ο κίνδυνος που υπάρχει, ο κίνδυνος εισαγωγικά, για μένα μου φαίνεται πολύ δίκαιο και με χαρακτηριστικά δικαιοσύνης, το γεγονός ότι θα κλειστούν πολλοί από αυτούς να πληρώσουν πολύ παραπάνω. Πολύ
8: αν
9: παραπάνω
8: εφαρμοστούν αυτά τα σύγχρονα μέσα για τα οποία επικαλούνται.
9: Την πλήρη τους έκταση. Αν για παράδειγμα αποκλειστούν μια σειρά από δαπάνες, οι οποίες εξόφθαλμα δεν είναι δαπάνες της δουλειάς τους, αλλά είναι δαπάνες της οικογένειάς τους. Αν για παράδειγμα μπουν σε μια διαδικασία να υπάρχουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα social media, διακοπές κτλ.
8: Ναι.
9: Αυτό το οποίο κάνουν οι influencers. Οι influencers έτσι τους φορολογούν
8: ναι.
9: Τα τελευταία χρόνια και από εκεί δεν τους πιάνουν από τις πληροφορίες που έχουν. Για να έχουν πληροφορίες για τους influencers, προφανώς μπορούν να αντλήσουν, όπως μπορούμε και εμείς να αντλήσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληροφορίες για κάθε άλλο συμπολίτη μας.
8: Ναι.
9: Άρα οι πληροφορίες αυτού του είδους, που λέω το πιο απλό, γιατί προφανώς υπάρχουν και πολλές άλλες δεκάδες από τα ηλεκτρονικά συστήματα που δόξα τω Θεώ έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους που έχει κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι τότε ναι, θα το πηγαίνανε, το πολύ πιθανό να πηγαίναμε σε πληρωμή υψηλότερου φόρου για μεγάλο μέρος από των συμπολιτών μας που βρίσκονται στα τεκμήρια. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει και μια χαρακτηριστικά αδικίας, γιατί πολλά από τα επαγγέλματα αυτά, τα επαγγέλματα δηλαδή των ελεύθερων επαγγελματιών, για παράδειγμα ο νέος δικηγόρος, όταν ξεκινάει δεν είναι δικηγόρος ο οποίος είναι επί της ουσίας και έχει απαραίτητα δουλειά, ή δεν είναι όλοι οι δικηγόροι πετυχημένοι.
8: Σωστό. Εκεί πρέπει να μελετηθούν. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί,
9: σωστά,
8: να, δεν μπορεί να περνάει το λεπίδι από άλλους.
9: Ναι, ναι. Και κάπως ζει αυτός. Πρέπει
8: ναι.
9: κάπως να εξηγήσει το πώς ζει. Ορισμένα απλά πράγματα.
8: Ναι.
9: Είτε θα έχει λεφτά από το παρελθόν, είτε θα το ενισχύει η οικογένειά του.
8: Αυτό το 300 ευρώ το μήνα πάντως δεν είναι πιστευτό και είναι γελίο. Δηλαδή και το ότι το καθόμαστε και συζητούμε σοβαρά πάνω σε αυτό επίσης μας φαίνει σε μια κατάσταση έτσι δύσκολη. Τώρα λέμε ότι κάποιος ζει με 300 ευρώ το μήνα. Ναι.
9: Άρα είναι γιατί δεχόμαστε και μια, κάνουμε όλη μια.
8: Παραπάνω δεν αναφέρομαι σε έναν μεμονωμένο συνταξιούχο που μπορεί να έχει τη βασική σύνταξη και να βασανίζεται και να ζορίζεται. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ μιλάω για ελεύθερους επαγγελματίες, νέους ανθρώπους που πιθανώς έχουν μια σχέση, έχουν μια οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ ανόητο να δηλώνει ένας με αυτά τα δεδομένα 300 ευρώ το μήνα ότι ζει με 300 ευρώ το μήνα. Αυτό λέω.
9: Ναι. Είναι περίπου η μισή ελεύθερη επαγγελματίες δηλώνουν σε μέσο επίπεδο 302 ευρώ το μήνα, ακριβώς όπως το λες. Το θέμα είναι ότι δεχόμαστε όλοι κάτι, ότι οι δαπάνες, τις οποίες δηλώνουν και τις δέχεται η εφορία και τις αφαιρεί από το φορολογητέο, είναι στην πραγματικότητα μέρος του τρόπου ζωής τους, ειδικά για τους πολύ μικρούς, για τα πολύ μικρά εισοδήματα. Και τα έχουν υπολογίσει και μέσα στην επιτυχία του επαγγέλματός τους. Δηλαδή, μέρος του εισοδήματός τους είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ανοίγω το σιρτάρι της επιχείρησής μου και είναι δικά μου τα λεφτά. Αυτό είναι, πρώτα απ' όλα, δείχνει μία έλλειψη παιδείας στα θέματα τα χρηματοοικονομικά, αλλά πέρα αυτού θα έλεγα ότι είναι και κάτι το οποίο μας έχει εκπαιδεύσει το φορολογικό μας σύστημα, το οποίο το δέχεται. Τις δέχεται αυτού του είδους οι δαπάνες. Άρα, από τη στιγμή που τις δέχεται, να τις κάνεις αφορολόγητα, δηλαδή να μπορείς να έχεις αφορολόγητη ζωή, είναι πολύ φυσιολογικό κάποιοι να το εκμεταλλεύονται και να προχωράνε και να το κάνουν μέρος της συνθήκης του επαγγέλματός τους. Της συνθήκης επιβίωσης του επαγγέλματός τους. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα ότι υπάρχουν ενδεχομένως, και κανείς ίσως να μην θέλει να το πει, ότι υπάρχουν επαγγέλματα και υπάρχουν και επαγγελματίες που ενδεχομένως θα πρέπει να δουν μια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν θέλει κανείς να το πει σε αυτούς. Θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει μέχρι τέλος προκειμένου να βγαίνουν. Και ειδικά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχω την αίσθηση ότι θα χαλαρώσουν αρκετά τα τεκμήρια με κάθε τρόπο και με οποιαδήποτε τρόπο, με στόχο ακριβώς να μην μείνει κανένας έξω, να μην νιώθει κανένας
8: δυσαρεστημένος
9: όπως νιώθουμε.
8: Ωραία. Και μετά είναι η προκαταβολή φόρου. Τώρα και αυτό το προκαταβολή φόρου είναι ένα πράγμα το οποίο πάρα πολύ άγριο, ας πούμε.
9: Είναι άγριο, είναι άγριο. Εδώ είναι ένα υπόλοιμα των μνημονιακών χρόνων, η δυσπιστία που υπήρχε απέναντι στην επιχείρηση, απέναντι στην επιτεδευματία, ότι θα έχει τα λεφτά να πληρώσει τους φόρους στις επόμενες.
8: Άγριο και απαράδεκτο θα έλεγα μαζί. Έτσι,
9: είναι απαράδεκτο, ναι. Είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο μεγάλη, χειρότερη από τα τεκμήρια, και τα τεκμήρια υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης και στις δυνάμεις του κράτους αλλά και προς τον πολίτη.
8: Ναι.
9: Αλλά ακόμα χειρότερο είναι το 80% που υπάρχει για τις επιχειρήσεις και το 55% που υπάρχει για τους επιτιδευματίες, η προκαταβολή φόρου η οποία θα μειωθεί. Εδώ είναι ρευστότητα. Ρευστότητα η οποία τι γίνεται, φεύγει νωρίς και ατόκως, παρακαλώ. Έτσι δεν υπάρχει νομίζω άλλο ποσό το οποίο οτιδήποτε χρωστάμε στο δημόσιο και εφόσον το καθυστερήσουμε να το πληρώσουμε, πληρώνουμε τόκους. Εδώ έρχεται και παίρνει ένα χρόνο νωρίτερα τα λεφτά, προφανώς ατόκως εντελώς, το ελληνικό δημόσιο, και σου λέει ότι είναι υποχρέωσή σου να προκαταβάλεις τους φόρους σου. Δεν μπορούν να τους μετατώνουν τη μηδενή.
10: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
12: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
13: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
14: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
13: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-26695.
16: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
17: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Η Εθνική Αρχή έχει αξιολογήσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο που είναι μέσα στις υποχρεώσεις της. Αλλά άστον, θα τα πούμε σε μια επόμενη στιγμή όλο αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, πάντα πρώτος interview, καλό Σεπτέμβριο εύχομαι.
9: Καλή σας, ευχαριστώ επίσης.
8: Ευχαριστώ, καλή περίοδο, ναι. Λοιπόν, τι βγάζει η πρώτη σας δημοσκόπηση, για την οποία λένε ότι είναι του 15 Αυγούστου. Επειδή δεν αρέσει, τι να κάνω τώρα, ότι η διαφορά των 12 μονάδων κυβερνήσεως και αντιπολίτευσης δεν το γουστάρουν κάποιοι. Οπότε λένε ότι είστε του 15 Αυγούστου. Για πείτε μου λοιπόν.
9: Πάντως από το ρεπορτάζ άκουσα ότι η δημοσκόπηση αναλύθηκε με πολύ μεγάλη προσοχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορεί καθένας τώρα να θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κόμμα κτλ. Αλλά έχει τη σημασία του. Επίσης αναλύθηκε και συζητήθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ είδαν ότι ξαφνικά σταμάτησε να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν αυτό τους δίνει μια. Τους αναπτερώνει κατά κάποιο τρόπο το ηθικό και δεν θα τους έβγαζα και από την εξίσωση της δεύτερης θέσης, κύριε Πορτοσάλτε. Με προϋποθέσεις βεβαίως. Έτσι. Θα τους ζητήθηκε και με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και πέρσι, φέτος δεν το ξέρω, πήγε στην προεργασία που γίνεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή με τους παραγωγικούς φορείς στη συνάντηση, μέσα στην συνάντηση των παραγωγικών φορέων, όπου είναι οι παραγωγικοί φορείς της πόλης και οι βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης, υπομάλλης με τη δημοσκόπηση τη 15 Αυγουστιανού, την περσινή, τη σύνδερση του πάλι.
19: Λοιπόν, και έγινε μια συζήτηση εκεί ότι είμαστε έτσι, ότι θα κάνουμε τις αγγελίες και ενδεχομένως θα πάμε καλύτερα. Πράγμα που έγινε ή δεν έγινε δεν έχει καμία σημασία. Σε κάθε περίπτωση, τι δείχνει η δημοσκόπηση? Δείχνει σταθερά βεβαίως την Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα την Ελλάς με μια πτώση της τάξης της μίας μονάδας. Δεν θα έλεγα ότι είναι στατιστικά σημαντική πτώση. Θα έλεγα απλά ότι αυτή η μονάδα που χάνει η Ελλάς του κ. Τσίπρα εμφανίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 1% στην προηγούμενη δική μου δημοσκόπηση και τώρα έχει 2%. Αυτό κάνει 100% αύξηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Τρίτο κόμμα βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ εκεί γύρω στο 10%. Και όσο και να φανεί περίεργο, κύριε Ποτοσάλτε, για μένα το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών είναι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε δείξει και σε μια κάρτα, αποτελείται από κεντροαριστερούς και αριστερούς ψηφοφόρους. Αυτή είναι η δομή του. Αυτή είναι η μαρινάδα του, αν θέλει. Τόσο αλάτι, τόσο κουπέρι, τόσο ρίγανη, κάνει ΠΑΣΟΚ.
8: Τώρα, βέβαια, σε αυτό, προσέξτε, κύριε Βασιλιάδη, έχετε κάνει ένα ωραίο ποιοτικό μέτρημα, που δεν είναι το ποσοτικό, όπως είναι η πρόθεση ψήφου κτλ. Που έχει πολύ ενδιαφέρον και εννοείται ότι θα πάρετε χρόνο. Τώρα θα τα πείτε λίγο βεβαιασμένα, γιατί σε 2-3 λεπτά πρέπει να σας πω καλημέρα. Αλλά έχετε μετρήσει πολύ ωραία και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και από τι αποτελούνται, τον πυρήνα τους δηλαδή. Λοιπόν, πάνω σε αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα, αν μπορείτε παρακαλώ να πείτε ένα δεδομένο, μάλλον όχι, πρέπει να τα πείτε περιφραστικά και θα τα κουβεντιάσουμε κάθε κάρτα ξεχωριστά, γιατί έχει τη σημασία της. Μπορεί να αναπτυχθεί ωραία πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό το έβριμά σας αυτού του μήνα. Ναι.
19: Σας έχω και κάτι καλύτερο, δεν έχουμε χρόνο, θα σας πω για αυτές τις δύο κάρτες. Ναι. Σκανάραμε τη δομή, τη σύσταση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό και γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι, κατά τη δική μου άποψη, ακόμα ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχει σημασία το ποσοστό του, είναι μεγάλο κόμμα γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, βλέπουμε εκεί ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, ένα δεύτερο κομμάτι ως κεντροαριστερή και ένα πολύ μικρότερο κομμάτι αριστερά. Το αριστερά είναι 9%. Αυτό το 9% μπορεί να αληθωρήσει δυνητικά προς τον κύριο Τσίπρα και ενδεχομένως να του δώσει 1-2 μονάδες. Yeah. Το κομμάτι των κεντρών.
8: Αλλά αν μου επιτρέπετε εδώ τώρα. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε. Εδώ ήταν και το βασικό λάθος του Ανδρουλάκη. Ότι πήγαν όλοι μαζί με τους σοφούς του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Μαζί με τους σοφούς του ΠΑΣΟΚ, που είναι κάτι σοφοί της παλαιολιθικής εποχής. Ονόματα να μην λέω τώρα, γιατί θα θυγούν και θα μου τηλεφωνούν. Λοιπόν, πήγανε και του λέγανε πήγαινε να πιάσει αυτού του αριστερού. Οι οποίοι αυτοί οι αριστεροί δεν έχουν, θα πάνε ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα πάνε Τσίπρα έτσι κι αλλιώς. Ναι.
19: Στρατηγική σημασία λάθος συμβουλή αυτή. Τι να σας πω τώρα. Και φαίνεται ότι ο κ. Σαββουλάκης την έκανε. Είναι, το εφάρμοσε. Λοιπόν,
8: και αντί να πάει να απευθυνθεί η απεύθυνση που λέει και ο Τσίπρας να γίνει σε αυτό το μεγάλο κομμάτι, ξαναπείτε το ποιο είναι αυτό το μεγάλο κομμάτι.
19: Κέντρο και κεντροαριστερό. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όταν το είδε ο Ανδρέας Παπανδρέου, απορρόφησε την αριστερά της εποχής και την κεντροαριστερά και το κέντρο. Έτσι παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Να είναι ένα κεντρώο κόμμα. Δεν έχει σημασία η λέξη σοσιαλιστικό κόμμα. Είναι ένα κεντρώο κόμμα κυρίαρχα που έχει και κάποια τμήματα κεντροαριστερά. Και αντί να δώσει βαρύτητα εκεί ο κ. Ζαντουλάκης, πράγματι, όπως είπατε, έδωσε στην αριστερά, αναπτύσσοντας ένα αριστερό λόγο, προφανώς γιατί διαισθάνθηκε ότι μπορεί να τους χάσει. Τους έχασε έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχει πιθανότητα να χάσει κι άλλους. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αντιληφθεί και θα το δούμε αν το έχει αντιληφθεί στρατηγικά στην έκθεση με αυτά που θα πει. Πού θα απευθυνθεί? Θα απευθυνθεί πάλι με ένα αριστερό πρόγραμμα ή με ένα κεντροαριστερό κεντρό πρόγραμμα?
8: Δυστυχώς πρέπει να... Ναι.
19: Το κεντρό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και αυτό κινδυνεύει να χαθεί σε ένα κομμάτι. Γιατί αυτό το κομμάτι, κοιτάει, προσέξτε τι λέω.
8: Όχι, δεν μπορώ να προσέξω, γιατί πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
19: Μητσοτάκη, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό κάνει ευάλωτο το ΠΑΣΟΚ και από το κέντρο.
8: Η επόμενη σας πρόσκληση θα γίνει μαζί με τον Σάκη Μουμτζή και θα ανοίξουμε και το σκέλος που αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λέω. Και μου κρύβεται και κάτι άλλες κάρτες, θα μου τις πείτε όταν θα ξαναβρεθούμε.
19: Εντάξει.
8: Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Βασιλιάδη, τη interview. Ζητώ συγγνώμη ξανά άλλη μία φορά από τον κύριο Μπραντίνη.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο, σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
20: Κόσμος 96,5.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
24: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
23: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
24: Ανακατασκευές,
23: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
24: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
23: Έλεγχος air condition.
24: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
23: Μπαταρίες παντός τύπου.
24: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
23: Smart,
24: Ford,
23: Opel
24: και BMW.
23: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
24: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
23: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
24: Τηλέφωνο 26710 28963
23: και κινητό 6977 421078.
24: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
23: Electro Team Μαρκέτος.
24: Το team των απαιτητικών.
20: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, τέθηκε το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου με τα 7 εκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης να αφαιρούνται από το πρόγραμμα. Σύμφωνα με την επίσημη λίστα των απενταγμένων έργων, η επένταξή του πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. Η εξέλιξη δημιουργεί πλέον ζήτημα για τη συνέχιση και τη χρηματοδότηση της ανακατασκευής του μουσείου, καθώς το έργο θα πρέπει να ενταχθεί σε άλλη χρηματοδοτική πηγή, με το ΕΣΠΑ να αποτελεί ένα από τα πιο πιθανά σενάρια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου παραμένει εκτός λειτουργίας από το σεισμό το 2014, ενώ η ανακατασκευή του είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης στην Κεφαλονιά για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού υπηκόου, ο οποίος αγνοείται από χθες κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο 55χρονος διέμενε στον Καντελιό και φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Πάστρας, χωρίς να έχει δώσει σημεία ζωής από τότε. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας και οι αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολούθησε ο αγνοούμενος. Κλειστός έως και αύριο 9 η ώρα το πρωί θα παραμείνει ο Εθνικός Δρυμός Σένου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το ίδιο διάστημα απαγορεύεται η πρόσβαση στη Χερσόνησο του Κάστρου της Άσου, στο άλσος του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου και σε συγκεκριμένους χωματόδρομους του περιαστικού άλσους Αργοστολίου.
1: Κλειστό θα παραμείνει επίσης το άλσος τραπεζάκι. Ένα νέο τονόμετρο ανέπαφης μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης παρέλαβε η οφθαλμοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, ενισχύοντας τον διαθέσιμο διαγνωστικό εξοπλισμό. Η συσκευή παραδόθηκε ως δωρεά από το Σύλλογο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, όπως γνωστοποιήθηκε με σχετική ανακοίνωση. Με 47 συμμετοχές πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ο 5ος κολυμβητικός αγώνας θάλασσας De Beausset. Τη διοργάνωση πραγματοποίησαν για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου με συνδιοργανωτή το Δήμο Αργοστολίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι κολυμβητές και οι κολυμβήτρες του Ναυτικού Όμιλου Αργοστολίου που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ιδιαίτερη βράβευση έγινε και στον μεγαλύτερο σε ηλικία κολυμβητή που πήρε μέρος στον αγώνα. Ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρα. Οι έγγραφες των συμμετοχών θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια με τον παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 τοπικά 6 μποφόρ.
20: Κόσμος 96,5.
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
20: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολη ΣΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλιμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Phase του Champions League, αποκλείοντας Νεϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης.
25: Επόμενος.
26: Ναι, ναι.
25: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
26: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
25: Τώρα προκαλείς, λέγε.
26: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
25: Τι δελτίο, τον 12?
26: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
25: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
26: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
25: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
28: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νουτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο. Θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Θέλω πολύ Πασόκ σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να τη βάψεις πράσινη, μπορείς?
1: Λογικό είναι, Αντώνη, γιατί Πασόκ υπάρχει παντού.
0: Ναι.
1: Εκτός από την κάλπη, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Ας βγάλουμε εμείς τον πράσινο ήλιο.
1: Είναι ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει στην κάλπη. Αλλά όπου και να κοιτάξεις, σε όλο το πολιτικό φάσμα, Πασόκ θα βρεις.
0: Και...
1: δεν το λες, συζητάμε για την κοινωνία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πασόκ ψηφίζουν, αλλά δεν ψηφίζουν στο τέλος. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ψηφίζουν κάποιον από το Πασόκ που έχει πάει κάπου αλλού.
0: Και νομίζουν ότι ψηφίζουν Πασόκ.
1: Καλά,
0: δείτε το ψηφοδέλτιο, δεν είναι το όνομα.
1: Αν δεν έχει τον ήλιο πάνω, προσέχτε.
0: Και έχουμε το Ηράκλειο, έτσι.
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: 3 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, πάει σε γνώριμα εδάφιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βέβαια, έμαθα ότι σου έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι.
0: Για πες.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι μήνυμα. Απ' τη μία θα μπορούσε να είναι μήνυμα για το τι συμβαίνει μες στο Πασόκ. Απ' την άλλη μπορεί να είναι εκδίκηση για όσους δεν πολύ συμπαθεί. Γιατί έχει ετοιμάσει τραπέζι στις 2 Σεπτεμβρίου στο χωριό Ψυχρό. Όπως είναι το κλίμα στο Πασόκ.
0: Του έχει ξαναπάει εκεί,
1: δεν. Μου περιγράφουν ότι για να πας εκεί, αν δεν έχεις συνηθίσει το δρόμο, σου βγαίνει λίγο η ψυχή, γιατί είναι μέσης στροφές.
0: Είναι μέσα, όπως σαν την ελληνική ταινία που λέει ο δρόμος παραπάνω χαλάει.
1: Μία ώρα από το Ηράκλειο, οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στην ταβέρνα Χάλκοβρο, από ότι μου την έχουν πει, μου λένε ότι έχει πολύ ωραία κρέατα για όσους.
0: Αλίμονο.
1: Χάλαβρο είναι η ταβέρνα. Έχει πολύ ωραία κρέατα και έχει σπεσιαλιτέ με φασολάκια.
0: Εντάξει, το εμπιστεύομαι. Για να στην Κρήτη, ωραία θα είναι.
1: Είναι και η εποχή τους τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα τους μαζέψει η κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικό γραφείο, πολιτική γραμματεία, για να κάνουν bonding, Αντώνη, για να δεθούν, για να έρθουν πιο κοντά.
0: Και εκεί είναι, λέει, το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας.
1: Έτσι λένε αυτοί που είναι από εκεί, από το Ψυχρό. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι από τα Ανόγια που λένε ότι σε αυτού είναι το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας και υπάρχει η κόντρα μεταξύ των δύο χωριών.
0: Να προσέχουν τους κεραυνούς. Μην αρχίζει και βρέχει.
1: Και έρχονται πολλοί.
0: Έρχονται πολλοί. Θέλω να σου πω επίσης το πολύ ενδιαφέρον και το διάβασα, αλλά το ρώτησα και δεν διαψεύδεται, ότι μπορεί να δούμε στα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε μερικούς μήνες, το Μάιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης, και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι αυτό.
1: Σωστά. Δεύτερο, έχω μια απορία όμως. Αν κατέβει ο γιος στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Στην Αχαϊά.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι.
1: Άρα θα είναι και πατέρας και γιος, δεν θα χτυπήσει λίγο άσχημα?
0: Εντάξει. Όχι.
1: Όχι, λες.
0: Όχι.
1: Ίσως ενισχυθεί με δύο Παπανδρέου το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα και ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Από τη δεκαετία του 60 έχει να συμβεί αυτό.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό σου είπα. Να σου πω, έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Έχει ξανασυμβεί. Πατέρας και κόρη, πατέρας και γιος.
1: Ναι. Ωραίο. Ενδιαφέρον. Πιο πασοκική καλημέρα στους ακροατές μας δεν μπορούσαμε να έχουμε πει.
0: Νομίζω ότι κάποιοι χειροκροτούν αυτή τη στιγμή. Αυτοί που δεν ψηφίζουν Πασόκ. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε, να σχολιάσουμε και με τα μηνύματά σας να δούμε μπροστά μας όλη την επικαιρότητα. Και αν πιστεύετε πως κάποιος πρέπει να μπει μαζί μας στον Εξώστη, περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170-174.
1: Εκεί απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Είναι πλούσια πολύ ατζέντα, Γιάννη, να δούμε λίγο τα θέματα, γιατί καταρχάς στο ελληνοτουρκικό υπάρχει αυτό το δημοσίευμα σήμερα της Καθημερινής από πηγές της Άγκυρας, του Μανώλη Κωστίδη, που η τουρκική πλευρά επαναφέρει ουσιαστικά τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει την έγκριση της Άγκυρας. Κατ' επέκταση δηλαδή προωθεί την ιδέα της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο.
1: Το ελληνοτουρκικό θα είναι στην ατζέντα της επικαιρότητας για πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή.
0: Το βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Δεν ξαφνιάστηκε κανένας από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε δώσει σημάδια από τις αρχές του καλοκαιριού η Τουρκία και οι δικοί μας εδώ προετοιμάζονταν και μελετούν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από την Άγκυρα. Δεν είναι και υπάρχει και ανοιχτή γραμμή και με όλους τους συμμάχους. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Είναι δεδομένο όμως ότι το γεγονός πως το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα πήγε λίγο πίσω και δεν ξέρουμε ακόμα και με σιγουριά τι περιέχει μέσα. Mm-hmm. Τότε δημοσιογραφικές πληροφορίες υπήρχαν και από πολλούς δεν ήταν τυχαίο. Ίσως να υπήρξαν και κάποιες πιέσεις προς την Τουρκία. Με να δούμε αν αυτό όμως θα συνεχιστεί, αν η Τουρκία θα εφηφέρει πιο έντονα αυτές τις διεκδικήσεις της, αν θα δούμε στο πεδίο κινήσεις, και από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά, αλλά όσο απειλεί η Τουρκία, η Ελλάδα παίρνει φρεγάτες.
0: Κάθε τέτοια εποχή έχουμε και συζητάμε για το ελληνοτουρκικό, πλησιάζει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει, που αναβλήθηκε τελευταία στιγμή το ραντεβού και λέγαμε τι έγινε. Βεβαίως είχε αναβληθεί και των Ιταλών και υπήρξε μετά η δικαιολογία, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο.
1: Δεν θα αναβληθεί φέτος.
0: Γιατί δεν θα γίνει.
1: Γιατί δεν
0: θα
1: προγραμματιστεί. Οπότε δεν φοβόμαστε την αναβολή.
0: Μήπως ξέρεις αυτά στα όρθια της τελευταίας στιγμής.
1: Προς το παρόν η εικόνα είναι όμως ότι δεν προγραμματίζεται κάποια συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν και αυτό είναι σημάδι για το πού πάνε οι σχέσεις των δύο χωρών. Το ότι δεν γίνεται καν προσπάθεια να προγραμματιστεί. Εμείς παίρνουμε φρεγάτες, σου είπα.
0: Παίρνουμε φρεγάτες, για πες.
1: Δύο φρεγάτες από την Ιταλία, της Μπεργκαμίνη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται στη Ρώμη η απόκτησή τους.
0: Και έχουμε και μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σήμερα για την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στην τάξη Χηρίας. Είναι κάτι σημαντικό. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα της περικοπής που υπέστησαν.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι από όσα θα έχουν λαμβάνει συνολικά συνταξιούχοι σε αυτή τη ΔΕΘ. Γιατί είπαμε, οι σίγουροι που πάνε μέχρι την κάλπη την Κυριακή των εκλογών είναι συνταξιούχοι.
0: Είναι συνταξιούχοι.
1: Και ένα κοινό στο οποίο είναι ψηλά και θέλει να πάει ακόμα ψηλότερα η Νέα Δημοκρατία είναι οι συνταξιούχοι.
0: Οι συνταξιούχοι που παίρνουν 1.000 ευρώ δεν είναι πλούσιοι συνταξιούχοι, έτσι. Μην κοιτάμε μόνο τους χαμηλόμισθους.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς αυτή τη φορά.
1: Σίγουρα και παραπάνω.

0: Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα η ατζέντα, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για Θεσσαλονίκη. Αύριο να μένει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε εξώστη, Γιάννη.
1: Πάμε εξώστη, όπου έχουμε πολλά μαζέψει σήμερα, πολλούς πρωταγωνιστές. Και μετά από αρκετό καιρό επανεμφανίστηκε Θανάσης Αυγερινός.
0: Τέλος πάντων, κόμμα Καριστιανού, αγαπημένο θέμα της εκπομπής.
1: Δεν το συζητάμε. Κάντε το εικόνα. Άγιο Όρος, ναι. Εκεί γίνεται η συνέντευξη.
0: Είναι το τοπίο, ναι, είναι το.
1: Είναι το τοπίο με θέα τη θάλασσα πίσω από το Άγιο Όρος. Θανάσης Αυγερινός στη μια καρέκλα, Φιδίας στην άλλη.
0: Ευρωβουλευτής
1: Κύπρου, YouTuber, που κατάφερε μέσα από το YouTube να εκλεγεί ευρωβουλευτής στην Κύπρο, για να πάει εκεί να μιλήσει υπέρ της Ρωσίας, να κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους του ψευδοκράτους και να προσπαθεί να καταλάβει και τη δική τους πλευρά. Έτσι έλεγε, ξεσηκώνοντας τη Έλα στην Κύπρο. Πρόσφατα εμφανίστηκε με κάτι σορτσάκια στην εκδήλωση
0: μνήμης. Έγινε viral. Αυτό ήθελε.
1: Ναι, ναι. Για το Σολωμό Σολωμού.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Θανάση Αυγερινή. Ναι.
2: Επιλογή μου να μην κάνω κλασικές τηλεοπτικές δηλώσεις, όπως δυστυχώς έχουν κάνει πολλοί το τελευταίο διάστημα. Οι δύο Μαρίες δηλαδή, η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της, που είναι κάτι σαν... άλλοι τη λένε συναρχηγό, άλλοι τη λένε υπαρχηγό. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι φανερό ότι, όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
1: Και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε στρατιώτες και φύγαμε.
0: Άρα λοιπόν το κόμμα έχει πολλούς λιποτάκτες. Πρέπει να πάνε όλοι στρατοδικείο.
1: Δηλαδή, και θα δικάσει η Γρατσία. Λόγω νομικών σπουδών.
0: Καλά, είναι όλα αριθμή σφαίρα, κατάλαβες. Και θα ανέβει τελικά η Καριστιανού Θεσσαλονίκη 10 και 11 του μηνός. Ρίσκο, γιατί θα τις έχουν κλέψει το πρόγραμμα. Το λέω, το αφήνω.
1: Μα υπάρχει κάποιος άλλος μετά από αυτήν?
0: Ναι, υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Θα την κλέψει ο Ανδρουλάκης.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μόνο μια λύση υπάρχει.
3: Εγώ νομίζω ότι αφού ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πάει νωρίτερα, ναι, από τον κύριο Μητσοτάκη, μήπως τώρα πάει η κυρία Καριστιανού νωρίτερα πριν από τον κύριο Τσίπρα, έτσι ώστε να τα πει και να μην χρειαστεί να τα κλείσει.
1: Πάντως,
0: Αλεξάνδρας Δούκου.
1: Έδωσε λύσεις.
0: Αλεξάνδρας Δούκου στο Open. Ο κλέψας του κλέψαντες, Γιάννη. Δεν το έχω ξαναδεί και αυτό. Και με το χρονοδιάγραμμα και μετά ποιος θα κλέψει το πρόγραμμά μου.
1: Καταρχάς, δεν είναι περίεργο ούτε κακό απαραίτητα να συμπίπτουν κάποιες προτάσεις. Θυμάμαι με Καραμαλή Παπανδρέου, Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, έχουν ανέβει, έχουν σφαχτεί στις ομιλίες. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα κλασικά πράγματα, κανονική πολιτική ζωή τότε. Έχουν σφαχτεί στις ομιλίες τους στα δύο Σαββατοκύριακα. Παίρνουν τις ομιλίες και κάνουμε τότε ένα ηχητικό στο Sky, όπου είχαν παρουσιάσει 12 ίδια μέτρα.
0: Ολόγια. Δηλαδή, ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Ποιος θα βρει το ρηξικέλευθο μέτρο που δεν υπάρχει πουθενά, που θα πάνε να τον ψηφίσουν όλοι? Παραλλαγές κάνουν όλοι.
1: Και πέραν αυτού, αφού συμφωνούν σε πέντε, γιατί δεν λένε τα πέντε θα γίνουν όποιος και να είναι, ό,τι και να έχει θα τα ψηφίσουν όλοι?
0: Όχι, Γιάννη μου, το δικό μου είναι καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Θα το εφαρμόσω καλύτερα γιατί ξέρω.
0: Καλά, πάντα απ' όλα.
4: Είμαστε χαμηλά γιατί προερχόμαστε από μια κρίση.
5: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούτρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
5: Υπήρξε
4: και σημαντική πρόοδος. Μάλιστα.
5: Μάλιστα. Αλλά και δεν βγαίνει ο μήνας.
0: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
4: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία.
1: Άρα υπομονή.
0: Άρα υπομονή, άρα βρε πολιτικοί, αγαπητοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, κάντε κάτι να βγαίνει ο μήνας. Μην το παραδέχεστε έτσι, τόσο κοινικά.
1: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θέλω σατέρια σας. Αλλά είναι μια ειλικρινή τοποθέτηση σε αυτούς που λένε δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει ο μήνας. Πριν δύο χρόνια έβγαινε, πριν τρία. Το θέμα πρέπει να κοιτάς αν βγαίνει λίγο καλύτερα ή τουλάχιστον δεν χάνεις.
0: Υπήρξε μελέτη μεγάλης εταιρείας που έλεγε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα από το 15 ζούσαμε καλύτερα από τώρα.
1: Δηλαδή
0: το προτάσει η Ελλάδα συνέχεια.
1: Το 15, όπως μας λένε από το Τσίπρα, έβγαινε ο μήνας άνετα, περπατώντας έβγαινε. Με 20 ευρώ
0: με μνημόνια.
1: Με 20 ευρώ ανάληψη από τα ATM, Α, με ένα 600
0: μόνο 60 με τα capital control. Ναι. Σου λέει θα το βγάλει το βίντεο.
1: Θα το βγάλει. Με αυτά σου φτάνουν. Το έχουμε καθορίσει εμεί. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε όταν λέμε έβγαινε ο μήνα πριν και δεν βγαίνει τώρα. Προφανώ και είναι χειρότερο για αυτού που πραγματικά ζορίζονται να φτάσουν στι 15 του μήνα. Να το γενικεύουμε τόσο πολύ.
0: Η αλήθεια είναι όμω ότι πηγαίνει σούπερ μάρκετ και παίρνει 6 πράγματα και πληρώνει 35 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Αυτό δεν ίσχυε το 15. Βεβαίω θα μου πει ήταν ανάλογη και μισθή. Εντάξει.
1: Εκείνο
0: πάντα
1: το θέμα.
0: Δύσκολα.
1: Και το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να πάμε λίγο παρακάτω και πάντα να μην χάσεις.
0: Γιάννη, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και οι υποψήφοι πολιτευτές και οι νέοι πολιτευτές βγάζουν πολύ ωραία βιντεάκια.
1: Έχουμε άλλο ένα χρυσοχοίδι.
0: Α, ναι.
1: Αυτοδυναμία, Αντώνη.
0: Μια κούλπα.
6: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
7: Δεν άκουσα.
6: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
7: Με όλα
6: αυτοδυναμία.
7: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτά. Για σκεφτείτε ότι έχουμε ακόμα 9 μήνες για τις εκλογές.
6: 9
7: μήνες, ναι.
6: 9 μήνες για τις εκλογές.
7: Ναι.
6: Δεν βγαίνουμε.
7: Το Μάιο,
6: εκλογές, κύριε Υπουργέ.
7: Το Μάιο,
6: το Μάιο θα
7: 5
6: γίνουν
7: μήνες και 4 μήνες του 26 είναι 9 μήνες.
1: Σου λέω θα γίνουν εκλογές το Μάιο, δεν με πιστεύεις.
0: Καταλαβαίνεις καταρχάς ότι η λέξη αυτοδυναμία ζορίζει και τους ίδιους. Αυτό δηλαδή τι.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν άκουσα, ξαναπες το. Δεν μπορεί να ρώτησε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε το 3 μπροστά.
1: Είναι και νωρίς ακόμα. Και ο Χρυσοχοίδης λέει Μάιο.
0: Μάιο είναι νωρίς, ναι, είναι αλήθεια.
1: Ο Χρυσοχοίδης λέει Μάιο εκλογές.
0: Μπορεί να πέσει κι άλλο η Δημοκρατία. Έχει περιθώρια.
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια είτε για πάνω είτε για κάτω. Αξαρτάται από σένα, Αντώνη, από τις δυνάμεις σου. Ο Χρυσοχοίδης ήταν και από αυτούς που έλεγαν: παιδιά, μην περιμένετε εκλογές το Σεπτέμβριο. Όταν όλοι περιμέναμε εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα, όταν σου λέω Μάιο, κράτα τον τώρα.
0: Ναι, και εσύ κράτα, θα χάσει το άλλο καλοκαίρι. Ελπίζω να κάνεις διακοπές φέτος.
1: Όχι.
0: Δεν έκανες. Ναι. Νέος πατέρας.
1: Τώρα είναι η ώρα, πες το.
0: Μάριος Θεμιστοκλέους.
8: Αν δεν είσαι σαν γιατρός, τι επάγγελμα θα θέλετε να κάνετε?
9: Ηλεκτρολόγος.
8: Πιάνω τα χέρια σας.
9: Κεφάλι ανοίγουμε.
8: Διαβάζετε τα σχόλια στα social.
9: Και τα θετικά και τα αρνητικά.
8: Ποιο ήταν το τελευταίο που διαβάστηκε και σε έκανε εντύπωση?
9: Εντύπωση πάντα, η μαμά μου γράφει από κάπου. Τι καλός που είμαι, πόσο καλά τα έχω κάνει, πόσο υπέροχοι είμαστε.
8: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
9: Παστίτσιο.
8: Τη γυναίκα σας?
9: Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
1: Ανατολική Αττική, πρώτη φορά υποψήφιος. Εντάξει, κάνεις και μια προσπάθεια γνωριμίας μέσω των social και λες και κάτι

0: ή ο Ανδρουλάκης.
1: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει.
0: Δεν ξέρω, λέω.
1: Ποιος υπάρχει.
0: Όχι.
1: Έλα.
0: Γιατί το λέτε έτσι απαξιωτικά.
1: Μα δεν τραβάει ποτέ, δεν τραβούσε. Λέει, συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα.
2: Άρα, Μητσοτάκη, Τσίπρα. Γι' αυτό του πάει στο ψυχρό ο Ανδρουλάκης. Γιατί υπάρχουν και στο Πασόκ πολλοί που το πιστεύουν αυτό.
3: Έλα μου, ωραία τώρα.
2: Απλώς ο Άδωνης βγαίνει και τα λένε σε άλλο κόμμα. Υπάρχουν άλλοι με στο Πασόκ που δεν μπορούν να βγουν να τα πούνε.
3: Εντάξει. Βεβαίως βγαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς και το απαντάει, έτσι. Και καλά κάνει.
2: Και εμπνευσμένα.
3: Βέβαια.
4: Αν μιλάγαμε για τραγούδια, αν ένα ταιριάζει και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, είναι το υποκρίνεσαι. Το 42.

0: υποκρίνονται, γιατί όλοι μέσα τους Πασόκ είναι, Αντώνη.
1: Ναι,
0: παρότι την πέφτουν στο Πασόκ όλοι.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, ανοίγω λίστα με λαϊκά τραγούδια. Παλιόπαιδο, υποκρίνεσαι. 2 σε 3 μέρες εκπομπών. Κάτσε να δεις πόσο θα μακρύνει αυτή η λίστα.
0: Καλά, τέλος του μήνα βγάζουμε δίσκο. Υπάρχει περίπτωση με τα best of.
1: Μην παίξουμε και το τελευταίο βράδυ μου μόνο.
0: Αυτό το Μάιο. Δεν ξέρω για πόσους και για ποιους.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από 2 εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Ιδέα. Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3.
12: Κόσμος 96,5.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία.

0: ασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Και θανάσιμο ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή έλεγες για την έρευνα που δείχνει ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα, ναι, τα ακούνε στην Αμαλία εκεί στην Ελλάδα και χαίρονται. Όπως λέει ο Θάνος εδώ πολύ σωστά, υπήρχαν έρευνες που έδειχναν ότι το τσιγάρο κάνει καλό κάποτε.
1: Τσιγάρο χωρίς την νικοτίνη εννοεί ο Θάνος.
0: Τώρα σαν να μου λες το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τσίπρα. Άρα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είδαμε τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τα Τσίπρα.
0: Ναι. Άρα νομίζω ότι ο Θάνος έχει δίκιο να προσέχουμε γενικώς.
1: Ο Πέτρος μας λέει για τις συντάξεις ότι υπάρχουν όσοι παίρνουν αναπηρική σύνταξη των 380 ευρώ χωρίς να παίρνουν κάτι άλλο. Σαφώς δεν το συζητάμε, Πέτρο, ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Και ο συνταξιούχος γιατρός, ο Γιάννης από την Πάτρα, 30 χρόνια υπηρεσία, με τόση κρατήσει σύνταξη 1.300 ευρώ. Ναι, δεν γίνεται ένας γιατρός να παίρνει σύνταξη.
0: Και επειδή αναρωτιέται, δεν είναι πλούσιος.
1: Ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και γι' αυτό έχουν και τελειώνει και η ιστορία της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Πλέον από το 2027.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε περιβάλλον Πασόκ. Είπαμε, θα συζητήσουμε πολύ για το Πασόκ σήμερα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Κύριε Μάντζο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αντολέτο, καλημέρα κύριε Καντέλη, καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή αρχή με υγεία και δύναμη σε εσάς και στους συντελεστές της εκπομπής.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που συζητείτε πολύ τις τελευταίες ημέρες και είναι η ΔΕΘ, αλλά κυρίως η παράμετρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε 2 Σεπτεμβρίου να ανέβει στην Θεσσαλονίκη και να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Πρώτος από τον Πρωθυπουργό, πρώτος από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ αυτό?
2: Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό ραντεβού. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία στο πολιτικό ημερολόγιο της χώρας μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Και έχει μια συγκεκριμένη σκηνοθεσία και ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σειρά πρωτοκόλλου, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι ουσιώδης. Το να έρχεσαι να την αλλάζεις μονομερώς και κατά το δικό σου δοκούν και συμφέρον, εντάξει, νομίζω ότι είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας. Γιατί υποδηλώνεται και η πραγματική στόχευση του κ. Τσίπρα και του κόμματός του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Διότι είναι μεν η επιλογή του να μιλήσει την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, μια νομίζω πολύ δηλωτική κίνηση, και επίσης η επιλογή να κάνει συνέντευξη τύπου πολλές ημέρες μετά. Πάλι παραμονές της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι διπλή η στόχευση του κυρίου Τσίπρα να πλήξει επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό του. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε εδώ και πολλές ημέρες και εβδομάδες, ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι επιδίδεται, μάλλον πιο σωστά, σε έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει τόσο στόχευση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση όσο στο ΠΑΣΟΚ και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όσον δε αφορά στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ότι ο κύριος Τσίπρας της κάνει το χατήρι να ανασκευάσει παλαιούς εχθρούς και παλαιά φόβητρα, να δημιουργήσει ένα ψεύτικο διπολισμό που μας θυμίζει άλλες εποχές προδεκαετίας και υπερδεκαετούς περίοδου.
0: Πάντως, κύριε Μάντζο, φαίνεται ο κύριος Τσίπρας στον στόχο του όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ να τον πετυχαίνει. Ήδη εδώ και πολλούς μήνες είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μια διαφορά που δεν είναι και μικρή.
2: Φυσικά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στη δυναμική των πραγμάτων. Είχα πει και έχουμε πει όλοι μας εδώ και πολλές εβδομάδες ότι το να δημιουργείται ένα κόμμα από έναν πρώην πρωθυπουργό με μια δεδομένη αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία, προφανές είναι ότι δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό μιλάμε για μετά το Μάιο πια. Το αν αυτές οι αναταράξεις θα μετουσιωθούν και σε αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, μένει να αποδειχθεί και στις επόμενες μετρήσεις κοινής γνώμης. Θα έχουμε, νομίζω, πολύ ωφέλιμο χρόνο το επόμενο διάστημα να τα αναλύσουμε αυτά. Ο δικός μας ο στόχος υπερβαίνει τις πρόσκαιρες δημοσκοπικές αποτυπώσεις. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, τις οποίες συζητούμε και τις οποίες σωστά αναλύουμε, ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, πλέον το 70% πια, ζητούν την πολιτική αλλαγή. Άρα ένα κόμμα της αντιπολίτευσης προγραμματικό, όπως το ΠΑΣΟΚ, το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι προγραμματικό, έχει ένα και μόνο σκοπό: να μετουσιώσει αυτό το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής σε εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Εμείς έχουμε ένα αντίπαλο.
2: Τις εθνικές εκλογές, προφανώς. Υπάρχουν μπροστά μας οι εθνικές εκλογές, όποτε κι αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του αποφασίσουν να καταφύγουν σε αυτές, πάντως έως το γνωρίζονται τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2027. Για μας ως τότε υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να εκπέμψουμε ακριβώς την πίστη μας στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, την ενότητά μας.
1: Καλά, θα πρέπει όμως και μέσα στο φθινόπωρο, κύριε Μάτζο, να υπάρξουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, έτσι. Δηλαδή θα ξαναρχίσει πάλι κουβέντα για την κολλημένη βελόνα αλλιώς.
2: Σαφώς, κύριε Τζολέτα, εμείς δουλεύουμε πολύ για αυτό ακριβώς. Δουλεύουμε όχι μόνο για τη δημοσκοπική μας ανάταξη, αλλά για την εκλογική μας επιτυχία. Ο στόχος του κινήματος είναι σαφής εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από το συνέδριό μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν. Ο προσανατολισμός μας είναι προς τα εμπρός. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Δεν ήταν όμως και ποτέ εύκολο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έχω ήδη αρκετά χρόνια σε θέση ευθύνης για το κίνημα και σε θέση εκπροσώπησης του κινήματος και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στο κοινοβούλιο. Και πρέπει να σας πιστοποιήσω κάτι που και προσωπικά νιώθω, ότι ποτέ δεν ήταν εύκολη όλη αυτή η δουλειά. Γιατί πολλές φορές αισθάνεσαι μοναχικός, μόνος, όταν αισθάνεσαι ότι γύρω σου πολλοί σε αμφισβητούν και σε πλήττουν, διότι δεν παίζεις το δικό τους παιχνίδι. Όμως όταν λες αυτά τα οποία έχει ανάγκη να ακούει η κοινωνία, προτάσεις, προγραμματικές θέσεις. Για παράδειγμα, όταν εδώ και ένα και πλέον χρόνο εσύ λες για την ανάγκη να θεραπευτούν οι αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και έρχεται μόλις σήμερα ο Πρωθυπουργός να το ανακοινώσει, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό μας μιλούσε για λεφτότητα, η λέξη δικαίωση είναι λίγη και είναι και περιττή. Το ζήτημα εδώ είναι να γινόμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στους συμπολίτες μας και όχι απλώς να δικαιώνονται τα πολιτικά, κόμματα. Mm-hmm. Άρα εγώ θεωρώ, για να το κλείσω αυτό, ναι, όσο περισσότερο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η πολιτική, οι λύσεις και οι προτάσεις, σαν και αυτές που προείπα, το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα ζήτημα της φορολογίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, όλα αυτά θα προτάσσονται από τους συμπολίτες μας, η πολιτική θα προτάσσεται και η παραπολιτική θα πηγαίνει περίπατο. Και τότε θα είναι η ώρα που θα ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ πολύ σημαντικά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στον ορίζοντα των εκλογών.
1: Κύριε Μάντζο, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει σήμερα και το δημοσίευμα της Καθημερινής. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η ένταση, ότι η τουρκική πλευρά επαναφέρει τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την έγκρισή της. Αναφερόμενοι στο καλώδιο, βεβαίως.
2: Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης και δυστυχώς διαρκώς κλιμακούμενης προκλητικότητας. Φαίνεται, κυρία Αντζολέτο, για πολλωστή φορά ότι την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Πάντοτε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας, την οποία δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό διαρκώς εμπλουτίζει και με νέες διεκδικήσεις και παράνομες και ανιστόρητες αιτιάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης φαίνεται ότι τη διακήρυξη των Αθηνών η τουρκική κυβέρνηση την είχε μεταφράσει κατά το δικό της συμφέρον σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η Ελλάδα πρέπει να ζητά άδεια για οτιδήποτε κάνει από τη γειτονική χώρα την Τουρκία. Αυτό προφανώς και δεν ισχύει. Το μόνο πλαίσιο καλής γειτονίας είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Καλά θα κάνει λοιπόν η χώρα μας πρώτον να συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ανεμπόδιστη και στο θέμα του θαλάσσιου χωρατεξουδιασμού αλλά και του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό GSI, το οποίο αναστάλει εδώ και δύο χρόνια μετά τις τουρκικές αντιδράσεις, τις παράνομες ανοιχτά της Κάσου αφενός, και αφετέρου κάτι το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα, να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στις πραγματικές του διαστάσεις, να ζητήσει τόσο από τη διεθνή κοινότητα, να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε εμείς μόνο μέλος Συμβουλίας Ασφαλείας του ΟΗΕ εδώ και δύο χρόνια, όσο όμως και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την λήψη μέτρων και την επιβολή και κυρώσεων ακόμη στην Τουρκία έναντι της προκλητικότητάς της. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, υπέρ ενός ευρωτουρκικού πλαισίου συναντήληψης, αλλά αυτό πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τις προϋποθέσεις των αυστηρών κυρώσεων και συνεπειών εις βάρος της Τουρκίας όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως δυστυχώς αυτές τις τελευταίες ημέρες υπάρχει εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και πάλι. Γεια.

0: Ακούσαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky την ανάλυση και το ρεπορτάζ του Σταύρου Θεοδωράκη για το κόμμα Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, Γιάννη, και εκεί θα έχουμε...
1: Υπάρχει έντονη κινητικότητα.
0: Ναι. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει και με τον Άριο Πάγο άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε τη χαρά εδώ στον Εξώστη να φιλοξενούμε τον Σταύρο Θεοδωράκη, που από φέτος εντάσσεται στο δυναμικό του Sky, με τους πρωταγωνιστές βεβαίως, αλλά και με το σχόλιο του το βράδυ στις ειδήσεις, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
2: Καλημέρα.
0: Έχει ανοίξει, καταρχάς, να ξεκινήσουμε αυτό, όλη αυτή η συζήτηση.
2: Ωραία, ξέρω που σας ακούω γενικά, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ο στόχος.
0: Είναι και τα ηχητικά που παίζουμε, μας βοηθούν πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση.
2: Το πολιτικό σύστημα σου μπορεί βοηθάει.
0: Ω, καλά, δεν το συζητάω. Που να ανοίξει και η βολή.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν για τη ΔΕΘ. Την αφορμή έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μιλήσει πρώτος, λένε, είναι απρέπεια. Πρώτος μιλάει ο Πρωθυπουργός. Έχει κάποια ουσία αυτή η συζήτηση?
2: Ναι,
0: είναι όντως απρέπεια, δηλαδή?
2: Παρακολουθούμε κάθε χρονιά το ίδιο τελετουργικό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα είναι ένα πολύ κουρασμένο τελετουργικό, χωρίς μεγάλη σημασία για τους πολίτες, αν εξαιρέσει κάποιος τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, έχουμε 100 χρόνια, έτσι, είναι 100 χρόνια από την έκθεση. Κάποιοι επιμένουν να τη λένε διεθνή. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι μια νεοελληνική υπερβολή. Είχε γίνει το 26 τότε, γιατί έπρεπε να δώσουμε ένα παρόν στη Βόρεια Ελλάδα, να δώσουμε ένα παρόν στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει πια. Θα θυμάστε ίσως ότι τότε στο ποτάμι ως αρχηγός είχα τολμήσει και είχα πει ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αλλάξουμε αυτό το θεσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε μια διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης μόνο και μόνο για να έχουμε περίπτερα δημοσίων οργανισμών, περιφερειών και 5 πολιτικές εξαγγελίες. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη τη ΔΕΘ για να είναι σημαντική πλέον. Ίσως πριν από 50-60 χρόνια αν τη χρειαζόταν. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα των Βαλκανίων και θα έπρεπε, για να τη τιμήσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να κάνουμε μια καινούρια έκθεση, πιθανόν μόνο για τη τεχνολογία, πιθανόν μόνο για τη βιομηχανία, αλλά να το επικεντρώσουμε, γιατί όλα αυτά τα, το λίγο απ' όλα πλέον το βρίσκει κάποιος και στο διαδίκτυο και στο ίντερνετ. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια έκθεση. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Και η μεταφορά, Σταύρο, και η μεταφορά τώρα της έκθεσης με το καινούριο master plan ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνει σαν σοβαρά αυτή η συζήτηση.
2: Ήταν
1: το πολιτικό σύστημα.
2: Δεν μπορώ να διακρίνω.
1: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Αντώνη. Ξανά. Αλλά πρόσεξε. Εγώ τότε το είχα πει στη Βουλή. Προφανώς δεν δόθηκε συνέχεια, αλλά ερχόντουσαν τότε οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέγανε: μάλλον έχεις δίκιο. Το ίδιο έχει συμβεί και τώρα με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εάν κάποια στιγμή, ξέρεις, συμπέσω κάπου σε κάποιο τραπέζι και τους το λέω, μου λένε: ναι, ρε παιδί μου, έχει κουραστεί ο κόσμος από την έκθεση, έχουμε κουραστεί και εμείς, κάτι πρέπει να γίνουμε. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, κανείς δεν τολμάει. Αντιμετωπίζουμε μερικά πράγματα σαν το ΤΕΜ. Δηλαδή, αν πει σήμερα η κυβέρνηση να αλλάξουμε το θεσμό, θα πει η αντιπολίτευση ότι το λες επειδή δεν έχεις τίποτα να πεις στους Έλληνες. Εάν το πει η αντιπολίτευση, θα πει γιατί θέλετε να καταργήσουμε.
0: Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
2: Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι σε αυτή τη χώρα, ακόμα και για τα πράγματα που νιώθουμε ότι είναι φθαρμένα, κουρασμένα και πρέπει να τα αλλάξουμε, κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πει μια σωστή λέξη. Φοβούμενος το πώς θα το ερμηνεύσει και πώς θα το πολεμήσει ο αντίπαλος. Σε αυτό το φαύλο κύκλο ζούμε. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι και να πούν κάποιοι ότι ωραία, διαφέρουμε σε όλα. Ναι, ρε παιδιά, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μόνο με κρατικά περίπτερα ουσιαστικά και με περιφέρειες που μοιράζουν τοπικά προϊόντα και ένα ποτό και, και 5 χειραψίες, δεν είναι διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και έχει αποδεχτεί επίσης, Σταύρο, νομίζω, ότι δεν έχει αλλάξει και ποτέ τα πολιτικά δεδομένα. Δηλαδή, δεν περιμένει κανείς από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ο Τσίπρας να έρθει πρώτος επειδή ήταν καλύτερος στη ΔΕΘ και ο Μητσοτάκης δεύτερος.
2: Ναι, κοίτα, εδώ είναι υπερβολές των συναδέλφων μας. Έτσι, όλοι λένε ότι μετά τη ΔΕΘ θα επαναπροσδιοριστεί ο πολιτικός χάρτης. Η ΔΕΘ πάντα δίνει 2 πόντους στην κυβέρνηση, πάντα. Έτσι, αν κοιτάξει στατιστικές τα τελευταία 10 χρόνια, δίνει για κάποιο διάστημα κάποιους πόντους στην κυβέρνηση, λόγω των εξαγγελιών, έτσι. Δηλαδή και οι εξαγγελίες να γινόντουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ή να γινόταν κάπου αλλού, στα Τρίκαλα, πάλι θα είχαμε μια εποχιακή άνοδος της κυβερνητικής παράταξης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει κάποιος ότι με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη, γιατί το διάβασα γι' αυτό, με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη θα ξαναείναι δεύτερο κόμμα, με την εμφάνιση του Τσίπρα θα ανέβει σε ποσοστά που έχει κολλήσει. Πού γίνονται αυτά? Δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι βαυκαλιζόμαστε και δίνουμε μια οντότητα μεγαλύτερη στη διεθνή έκθεση από αυτή που πραγματικά έχει. Και μη σου πω, και θα πρέπει να το πούμε, την απίστευτη ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων το πολιτικό τρίμερο που είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, έτσι. Που κλείνουν όλα, ανεβαίνουν οι διαδηλωτές, ανεβαίνουν τα τρακτέρ, ανεβαίνουν κάθε φορά. Κάτι θα βρεθεί για να είναι.
1: Οι έμπειροι Θεσσαλονικοί πηγαίνουν Χαλκιδική. Οι έμπειροι Θεσσαλονικοί πάνε Χαλκιδική εκείνο το τρίμερο.
0: Ή εκτός νομού.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι λίγο πειραχτήρη ίσως, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα και η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα που είναι 100 χρόνια, να την τιμήσουμε και να πούμε ότι ένας θεσμός δεν πρέπει να μαραίνεται. Είναι καλύτερο να τελειώνεις ένα θεσμό και να δημιουργείς ένα καινούριο παρά να ζεις τη φθορά του. Και νομίζω ότι όλοι ζούμε τη φθορά της Διεθνής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και για να κλείσουμε, Σταύρο, θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για όσα είπες και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΕ γύρω από τα κυοφορούμενο κόμμα από τον Ηλία Κασιδιάρη. Η αποφυλάκησή του είναι μέσα στον Σεπτέμβρη και ήδη αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το φάσμα της άκρας δεξίας, το οποίο το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν.
2: Η δική μου πρόβλεψη, και είναι ξεκάθαρη, είναι ότι ο Κασιδιάρης θα βρει τρόπο να είναι στις κάλπες. Γιατί προφανώς έχει και αυτός νομικούς, έχει ανθρώπους που έχουν μελετήσει τις προηγούμενες απαγορεύσεις, άρα έχει φτιάξει όλο το σύστημα πίσω από την κουίντα, δεν το βλέπουμε, ώστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, χωρίς αυτόν, με κάποιους ακυρανθρώπους, με κάποιους που θα δεχτούν να παίξουν ένα ρόλο κομπάρσου, να είναι στην εκλογική κάλπη του καλοκαιριού της Άνοιξης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πώς θα αντιδράσει η πολιτεία είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη όμως το σημαντικό ζήτημα είναι γιατί μετά από τα όσα έχουμε ζήσει από την Χρυσή Αυγή και αυτές τις συμπληρωματικές ακραίες δυνάμεις, υπάρχει ένα τμήμα του ελληνικού λαού που προσβλέπει σε αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι πολιτικοί. Πέρα δηλαδή, γιατί ακούω διάφορους που λένε να απαγορευτεί. Δεν υπάρχει νόμος απαγόρευσης κομμάτων στην Ελλάδα, έτσι.
1: Σωστά.
2: Ας προσδιοριστούμε στην πραγματικότητα. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απαγορευτεί. Μπορεί να απαγορευτεί η κάθοδος, επειδή δεν τηρούν τους νόμους, η κάθοδος εκλογές. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά πέρα από το να ζητάμε μόνο αστυνομική και δικαστική δράση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να σκεφτούμε γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής αυξάνεται. Και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα της κυβέρνησης, είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε κάθε Τετάρτη, εδώ στον Εξώστη, στο Sky 100,3.

0: Πάντως, στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, Αντώνη.
1: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε και από την ερχόμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα ανέβουμε πάνω για να βγούμε και στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Να παρακολουθήσεις και εσύ τις εργασίες, τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού.
0: Πιστεύουμε και ελπίζουμε να έχουμε όλο και κάτι περισσότερο από τα μέτρα πλησιάζοντας εκείνο το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ θα έχεις σίγουρα.
0: Του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Και χθες το βράδυ σε έβλεπα στο δελτίο που τα κατηγοριοποίησες και νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η επιλογή της κυβέρνησης να διαχύσει παντού τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί να βγει κάποιος αδικημένος. Είπαμε, ακόμα και το 50 είναι σημαντικό.
0: Απλώς είναι επικίνδυνο πολιτικά μερικές φορές και υπάρχει και αυτή η άποψη και είχε διατυπωθεί, ασχέτως αν δεν επικράτησε, ότι αν δώσεις από λίγα σε όλους, σε ένα μήνα το έχουν ξεχάσει και είναι σαν να μην το έδωσες. Ενώ αν έκανες 2-3 εμβληματικές κινήσεις, πήραν τα χρήματα σε πολύ μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παράδειγμα, τότε θα ήταν λίγο πιο εμβληματικά, θα συγκέντρωνες και περισσότερη επικοινωνιακή προσοχή, που και αυτά τα μετράνε, κακά τα ψέματα, αλλά θα έφυγες ένα πιο ισχυρό αποτύπωμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Και κάποιους πιο δυσαρεστημένους όμως.
0: Ναι, πάντα θα υπάρχουν, ακόμη και τώρα πιστεύω θα υπάρξουν. Καταλαβαίνω ότι κάτι θα αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά όταν θα τους λες 13ο μισθό δεν έχει, η δυσαρέσκεια θα μείνει. Δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι από εβδομάδα νομίζω θα αρχίζουμε να ζητάμε και το μέτρο έκπληξη, που κάθε χρόνο έχει ένα ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερο.
0: Πάντως η επιλογή που έχει γίνει, Αντώνη, έχει πολύ και χαρακτηριστικά εκλογικά. Γιατί είναι συνταξιούχοι. Ξεκινήσαμε ήδη από σήμερα τη κυβερνητική, ξεκίνησαν την καμπάνια για τη συντάξη κυρίας. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκεί όπου είχε διαραγεί λίγο η σχέση. Είναι επιχειρήσεις και είναι και αγρότες. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει και μέτωπα με εκλογικά κοινά και να, ή κάποια άλλα να τα προσεγγίσει ακόμη περισσότερο όπως συνταξιούχοι. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές για την μείωση του φόρου, έστω και για μισή μονάδα όπως συζητείτε, των ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση του επιδόματος που παίρνουν οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο, η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση της προκαταβολής φόρου. Είναι αρκετά στοχευμένα τα μέτρα πέραν τις όποιες εκπλήξεις που ίσως ετοιμάζονται στην κυβέρνηση και έχουν να κάνουν και με την ενέργεια.
1: Και νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και οι μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ο οποίος αναφέρθηκε χθες, και θα έρθει αυτό προσθετικά σε ό,τι αυξήσεις δουν στους μισθούς τους και από την σφορά παραλλαγές οι πολίτες, αλλά και οι παρεμβάσεις στα καύσιμα που είναι απαραίτητες. Δηλαδή πλέον βάζω φυσικό αέριο στο αυτοκίνητο 1,6. Και όταν πήρα το αυτοκίνητο...
0: Καλά είσαι, όταν μας βάζουμε βενζίνη.
1: Εντάξει, βάζω και βενζίνη, αλλά όταν είχα πάρει το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, το έβαζα 0,8, πριν από 10 χρόνια βέβαια. Αλλά και πρόσφατα, πέρυσι το Σεπτέμβριο, είχε 1,1 το φυσικό αέριο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Το ντίζελ και αυτές οι τιμές είναι και με την επιδότηση που δίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό και με την επιδότηση. Φαντάσου που θα είχε πάει.
0: Και γι' αυτό είναι δεδομένο ότι η επιδότηση για το Σεπτέμβριο θα ανανεωθεί για τη λίγη 31 Αυγούστου και νομίζω ότι θα μας ακολουθήσει όλο το χειμώνα.
1: Ωραία. Δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι στη ΔΕΘ. Τα είπε και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Νομίζω ότι αυτό που είπε ήταν.
0: Σιγά των κομμάτων σίγουρα.
1: Όχι. Γιατί είπε για κάθε κυβέρνηση θα θέλει να κάνει τις παροχές, να κάνει ένα σοου. Η αντιπολίτευση, αν τυχόν πάει και κάνει κάποια αλλαγή, θα λέει δεν ξέρεις και δεν έχεις τι να δώσεις. Τα έχεις κάνει χάλια. Οπότε αυτό το debate θα σταματήσει ποτέ. Και θα ανεβαίνεις πάνω στη ΔΕΘ έτσι κανονικά κάθε χρόνο.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε χθες μετά από 2,5 χρόνια σκληρής μάχης, μετά το έμφραγμα που είχε υποστεί, τη μάχη με τη ζωή. Ένας από τους τραγουδιστές που όσους ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 είχαμε μεγαλώσει με πολλές από τις επιτυχίες που έκανε τότε. Ήταν στα κορυφαία ονόματα και στα hits που έβγαιναν εκείνη την περίοδο με πολύ, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Σε ηλικία μόλις 57 ετών, συλληπιτήρια στους οικείους του. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
0: Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, τέθηκε το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου Εργοστολίου με τα 7 εκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης να αφαιρούνται από το πρόγραμμα. Σύμφωνα με την επίσημη λίστα των απενταγμένων έργων, η απένταξή του πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. Η εξέλιξη δημιουργεί πλέον ζήτημα για τη συνέχιση και τη χρηματοδότηση της ανακατασκευής του μουσείου, καθώς το έργο θα πρέπει να ενταχθεί σε άλλη χρηματοδοτική πηγή, με το ΕΣΠΑ να αποτελεί ένα από τα πιο πιθανά σενάρια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Εργοστολίου παραμένει εκτός λειτουργίας από το σεισμό το 2014, ενώ η ανακατασκευή του είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης στην Κεφαλονιά για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού υπηκόου, ο οποίος αγνοείται από χθες κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο 55χρονος διέμενε στον Κατελιό και φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Πάστρας, χωρίς να έχει δώσει σημεία ζωής από τότε. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας και οι αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολούθησε ο αγνοούμενος. Κλειστός έως και αύριο 9 η ώρα το πρωί θα παραμείνει ο Εθνικός Δρυμός Σένου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το ίδιο διάστημα απαγορεύεται η πρόσβαση στη χερσόνησο του Κάστρου της Άσου, στο άλσος του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου και σε συγκεκριμένους χωματόδρομους του περιαστικού άλσους Αργοστολίου. Κλειστό θα παραμείνει επίσης το άλσος Τραπεζάκι. Ένα νέο τονόμετρο ανέπαφης μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης παρέλαβε η οφθαλμοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, ενισχύοντας τον διαθέσιμο διαγνωστικό εξοπλισμό. Η συσκευή παραδόθηκε ως δωρεά από το Σύλλογο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, όπως γνωστοποιήθηκε με σχετική ανακοίνωση. Με 47 συμμετοχές πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ο 5ος Κολυμβητικός Αγώνας Θάλασσας Ντεμποσέτ. Τη διοργάνωση πραγματοποίησαν για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου με συνδιοργανωτή το Δήμο Αργοστολίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες του Ναυτικού Όμιλου Αργοστολίου που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ιδιαίτερη βράβευση έγινε και στον μεγαλύτερο σε ηλικία κολυμβητή που πήρε μέρος στον αγώνα. Ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρους θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρα. Οι έγγραφες των συμμετοχών θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια με τον παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 τοπικά 6 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είδατε που σας υποσχέθηκα χθες ότι σήμερα η ομάδα θα είναι πλήρης.
1: Βέβαια.
0: Ορίστε,
1: βέβαια.
0: Είναι. Λοιπόν, χθες ανησύχησαν αρκετοί για σένα γιατί δεν έχεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Να τους πεις ένα ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μέχρι και ο δήμαρχος της Ιδάγκης. Πού είναι η Σπυριδούλα, μου λέει.
1: Α, ο κύριος Στανίτσας. Κύριε Στανίτσα, είμαι μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: και σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Και να είπα ότι είχες ανηλυμένη υποχρέωση. Σου να μια χαρά στην υγεία σου. Κι όμως ανησύχησαν.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Θα πάω στο 1071. Μας το μάθαιναν στην ιστορία. Σαν σήμερα έχουμε την μάχη στο Magic Kert. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπ Ασλάν νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο Τέταρτος, ο Διογέννης. Με τη νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι, βεβαίως, το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Α, μιας και μιλάμε για βασιλιάδες και Άγγλους και τα λοιπά, να πούμε ότι σήμερα στο λιμάνι μας είναι η βασίλισσα, έτσι, η Queen Victoria.
0: Καλώς μας ήρθε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, το οποίο έχει σχεδιάσει ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Το 1968, σαν σήμερα, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple, έτσι λεγότανε. Και το 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1743, μάλλον να πάω όχι, το 1740 καλύτερα, γεννιέται ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, ένας Γάλλος, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου. Αερόστατο. Λοιπόν, τα αερόστατα είναι ατραξιόν στην Καπαδοκία. Όποιος πηγαίνει δηλαδή διακοπές στην Καπαδοκία, πρέπει να μπει, είναι ας πούμε, πώς το λένε πλέον, σαν επιβεβλημένο, να μπαίνεις σε αερόστατο εκεί και να βλέπεις από ψηλά την Καπαδοκία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το 1743 γεννιέται και ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Και το 1943 γεννήθηκε ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης, ο Βρασιδάκης ή αλλιώς Δάκης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σατερικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης, ο Γεώργιος Σουρής. Έχει πει καταπληκτικά πράγματα τα οποία έχουν μείνει μέχρι και τώρα. Δηλαδή υπάρχουν φράσεις του τις οποίες κάποιος μπορεί να τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα του χωρίς να το γνωρίζει καν.
0: Και θα μείνουν,
1: ναι,
0: στον αιώνα τον άπαντα.
1: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό.
0: Για πάμε.
1: Ετοιμαστείτε να καείτε. Σήμερα αναμένεται να είναι από τις πιο θερμές μέρες μέχρι και την... Δηλαδή η Παρασκευή θα είναι η πιο θερμή μέσα στην εβδομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν σας λέω ότι σήμερα θα σκάσουμε αλλά την Παρασκευή θα είναι χειρότερα τα πράγματα, τι να σας πω, υπομονή, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Ο Σεπτέμβρης έρχεται με άγριες διαθέσεις βασικά. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα στα θερμόμετρα θα φτάσει, θερμόμετρα τέλος πάντων, μέχρι τους από 37-38 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όχι θα ξεπεράσει, αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τους 41 βαθμούς. Για του λόγου το αληθές, αυτή τη στιγμή 33,6. Η αίσθηση 42,5.
0: Όχι, Παναγία μου, τι έχουμε να πάθουμε.
1: Και έχω επίσης να σας πω ότι το βράδυ μπορεί η θερμοκρασία να πέσει κάπως. θα πέσει δηλαδή κάπως, γιατί σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 5 τοπικά 6 μποφόρ. Αυτό ή θα βοηθήσει ή θα μετατρέψει τον αέρα σε σεσουάρ για τα μαλλιά.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην πήγε κανένα πυρκαγιά.
1: Ναι, το ελπίζουμε και αυτό. Λοιπόν, Γεράσιμος Κωνσταντάτος και ΣΥΑ ΩΜΕ στο Αργοστόλι, στη Λιανή Ελευθεράτου, Χαραλαμπός Φλαμπουράρης στο Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία για σήμερα.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, και αφού λέμε να μην μπει καμιά φωτιά, να πούμε ότι υπάρχει και προειδοποίηση.
0: Υπάρχει μια προειδοποίηση καταρχήν από την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ναι. Λοιπόν, η πυροσβεστική υπηρεσία μας λέει ότι σήμερα και αύριο, μέχρι αύριο το πρωί βασικά, 9 η ώρα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι τέτοιες, οι οποίες θα φτιάχνουν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μείγμα και μπορεί να είναι πολύ άσχημες οι συνέπειες, έτσι, αν εκδηλωθεί μία πυρκαγιά. Λόγω των ανέμων βεβαίως και της ζέστης, το καταλαβαίνετε. Η κατηγορία κινδύνου στην οποία βρισκόμαστε είναι το 4, δηλαδή μετά είναι το 5, δεν πάει άλλο. Είναι το 4 και θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή πράγματα τα οποία γίνονται συνήθως. Μην κάνετε δουλειές έξω, δηλαδή την ηλεκτροκόλληση, κάντε την αύριο. Μην την κάνετε σήμερα ή τον τροχό ή και το πριόνι.
0: Καταρχήν αυτά δεν πρέπει να γίνονται καθόλου.
1: Όχι.
0: Αυτόν τον καιρό.
1: Όχι, αυτά γίνονται αυτόν τον καιρό.
0: Σε περιοχές μέσα στο δάσος.
1: Φωτιές δεν επιτρέπεται να μπαίνουν αυτόν τον
0: καιρό. Μέσα στο δάσος.
1: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Κανονικά δεν πρέπει να κάνετε τίποτα το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ανακοίνωση η οποία απαγορεύει, από χθες το βράδυ είναι αυτό, μέχρι και αύριο το πρωί σε όλους να πάνε στον Εθνικό Δρυμό του Ένου. Παραμένει κλειστός, διότι είμαστε στο 4. Επίσης παραμένουν κλειστά μέχρι αύριο το πρωί η Χερσόνησος του κάστρου της Άσου και το Άλσος του κάστρου του Αγίου Γεωργίου, σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων, καθώς και οι χωματόδρομοι Άγιος Αθανάσιος, Τηλέγραφος Μνημείο Ιταλών και Καταβόθρας Μνημείο Ιταλών, στο περιαστικό Άλσος Αργοστολίου, όπως και στο Άλσος Τραπεζάκι, εκεί που είναι
0: στη
1: το
0: Λιβαδό, ναι.
1: Ακριβώς, στη Λιβαδό. Λοιπόν, τις ίδιες ώρες βεβαίως θα εκτελούνται για επιτήρηση πτήσεις με drone σε διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς. Αυτά. Ναι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένα θρίλερ στην Κεφαλονιά.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Διότι ένας 55χρονος υπήκος Βρετανίας, έτσι, ο οποίος έκανε τις διακοπές του εδώ και ειδικά στην περιοχή του Κατελιού, κατευθύνθηκε προς την Πάστρα και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Καθώς οι ώρες περνούν, όπως καταλαβαίνετε, η αγωνία κορυφώνεται. Η αγωνία κορυφώνεται με τα στελέχη των ερευνών να θεωρούν κάθε λεπτό πάρα πολύ κρίσιμο για την έκβαση της υπηρεσίας. Βάζω εδώ ξανά και τη ζέστη. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάγκη, να μην έχει επικοινωνήσει με κανέναν και να έχουμε τέτοια ζέστη.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Λοιπόν.
0: Και αν έχεις και κανένα νόσημα.
1: Τώρα από την πρώτη στιγμή που σημάνθηκε συναγερμός έχει στηθεί μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού. Οι έρευνες εστιάζουν στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, δε όμως είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσβατο, έτσι, δηλαδή το φυσικό του ανάγλυφο είναι τέτοιο που σίγουρα δυσχεραίνει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Τώρα, οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, χαρτογραφώντας πιθανά μονοπάτια που θα μπορούσαν να έχει ακολουθήσει ο 55χρονος, και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, να βρεθεί και να είναι καλά. Αυτό γίνεται από ένα ρεπορτάζ της Εύας της Αλιβιζάτου από το inkefalonia.gr.
1: Και είχαμε και μία σύλληψη στον πόρο.
0: Ναι. Σύλληψη αλλοδαπού στον πόρο εντοπίστηκε με κάναβη.
1: Ναι, ήταν υπήκος Αλβανίας. ναι. προχώρησαν χθες το απόγευμα βασικά στις 7:30. Τίποτα, ένας αστυνομικός έλεγχος έγινε, αλλά εκεί εντόπισαν στην κατοχή του ποσότητα επεξεργασμένη σε κάναβης. Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά τίποτα 5 γραμμάρια σε μορφή χασίς, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του. Οδηγήθηκε στις αρχές και έχει, και ακολουθείται όλη η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Ψιλικατζής.
0: Κοίτα να δεις, εντάξει, δεν είναι λίγο.
1: Θα μου πεις ψιλικατζής ο ένας, ψιλικατζής ο άλλος.
0: Μαζεύονται.
1: Λοιπόν, να πάω και σε καμιά είδηση έτσι ευχάριστη.
0: Άμα έχεις.
1: Κάτι υπάρχει, όλο και κάτι υπάρχει.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ευχάριστο γιατί θα χαροποιήσει εκεί τους ανθρώπους που είναι από την πλευρά των ζώλων. Το λέμε αυτό. Υπάρχει
0: ναι,
1: μια ανακοίνωση
0: αυτό, ναι.
1: από το Δήμο Αργοστολίου, όπου εκεί ενημερώνει τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην αποδοχή απόφασης, μάλλον της υπαριθμών 22 κάθετος 2025 μελέτης. Στην έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, στην κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή μέσω ανοιχτής διαδικασίας αναδόχου για το έργο αποκατάσταση Δημοτικής Οδού Κοινότητας Ζώλων, Δήμο Αργοστολίου. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη τμηματική αποκατάσταση της Δημοτικής Οδού στην Κοινότητα των Ζώλων, με εργασίες αντιστήριξης και εγκυβωτισμού της οδού, την κατασκευή τυχείων αντιστήριξης συνολικού μήκους περίπου 60 μέτρων, ύψους 2,20 έως και 3,5 μέτρα, καθώς και εργασίες τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης σε συνολική έκταση περίπου 575 τετραγωνικών μέτρων. Η εκτιμόμενη αξία τώρα της σύμβασης ανέρχεται σε 64.500 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ θα είναι περίπου σε 79.000. Η προβλεπόμενη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εξέλιξη τώρα αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους κατοίκους του χωριού και συνολικά για την περιοχή, καθώς δρομολογείται αποκατάσταση ενός κρίσιμου τμήματος του δημοτικού οδικού δικτύου και η ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της οδού. Τώρα ο Δήμος, με συνέπεια και με αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, συνεχίζει να προωθεί έργα που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η επιλογή τώρα του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτής διαδικασίας στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο Δήμος Αργοστολίου θα ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξη της διαδικασίας και τα επόμενα στάδια έως την υλοποίηση του έργου. Να πω κι εγώ ότι ήταν καιρός βασικά. Υπήρχε όμως και ένα πρόβλημα, το οποίο ήταν πρόβλημα που νομίζω ότι υπήρχε μία ασάφεια σχετικά με το σε ποιον ανήκει ο δρόμος.
0: Δηλαδή.
1: Είναι ένας δρόμος ναι. ο οποίος αποτελεί παρακλάδι εθνικής, ας πούμε, περιφερειακού δρόμου, δηλαδή δρόμου αρμοδιότητας της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Που οδηγεί όμως σε μία κοινότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν η περιφέρεια έλεγε αυτός ο δρόμος δεν μου ανήκει εφόσον έχει φύγει. Από την άλλη και ο Δήμος ορθώς έλεγε ότι δεν ανήκει όμως αυτός ο δρόμος ούτε σε μένα από τη στιγμή που δεν είναι εντός της κοινότητας.
0: Μάλιστα. Άκου να δεις τα μπλεξίματα.
1: Υπήρχε ένα μπλέξιμο. Λοιπόν, φαίνεται τώρα ότι αυτό έχει λυθεί, το έχει πάρει ο Δήμος, θα γίνει.
0: Μακάρι. Να τελειώσει και αυτό, γιατί η περιοχή αυτή είναι αξιοποιήσιμη επάνω από
1: όχι, τουριστική. Όχι, δεν είναι αξιοποιήσιμη, είναι αξιοποιημένη τουριστικά.
0: Αυτό ήθελα να πω, ναι, συγγνώμη.
1: Είναι δηλαδή ναι. 100% πλέον.
0: Ναι, βέβαια. Έχει εκεί ωραίες παραλίες, είναι πολύ ωραία περιοχή, ωραία μαγαζιά, ψαροταβέρνες. Μια χαρά είναι.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει τους κατοίκους.
0: Ωραία.
1: Έχει τους κατοίκους της. Αυτοί έχουν ανάγκη περισσότερο το δρόμο.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο. Δεν μπορώ.
1: Γιατί
0: να
1: ο τουρίστας ζει 20 μέρες σε ένα τόπο.
0: Ναι.
1: Ο κάτοικος ζει 365 μέρες το χρόνο.
0: Ήταν σε άθλια κατάσταση αυτός ο δρόμος.
1: Περνάει ο δρόμος, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι ακριβώς έτσι χωρίς υπερβολή, καμία υπερβολή, έτσι, είναι ακριβώς ίδιος ο δρόμος, αν όχι χειρότερος, από το 2014 και τους σεισμούς.
0: Από τότε.
1: Ναι, δεν υπέστη κάποια επιπλέον φθορά με τον Ιαννό. Το χάλι είναι από το 2014.
0: Ξέρει πάρα πολλά λόγω του ότι
1: πηγαίνω πολύ συχνά
0: εκεί η Σπυριδούρα σε αυτή την περιοχή, οπότε τα ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, σαν κεραυνός λέει ενεθρία, έσκασε η βόμβα ότι τίθεται εκτός ταμείου ανάκαμψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αργοστολίου και άρχισαν τα όργανα από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Να ανακοίνωση η τοπική οργάνωση, να ανακοίνωση η κυρία Φιλιππάτου, και με αποτέλεσμα να ασκούν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στο βουλευτή της Κεφαλονιάς. Τώρα, η απένταξη έγινε, από ό,τι γνωρίζουμε, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της 11ης Αυγούστου. Ανακλήθηκε η ένταξη του έργου με κωδικό τάδε και τα λοιπά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 7.038.600 ευρώ. Τώρα, γιατί το έργο βγήκε από το Ταμείο Ανάκαμψης? Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η αιτία της ανάκλησης είναι σαφής και αφορά την αδυναμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου εντός των χρονικών ορίων της συγκεκριμένης δράσης. Με απλά λόγια, ο ανάδοχος
1: το ολοκλήρωσε μέχρι το διάστημα που προβλεπόταν, που έπρεπε.
0: Υπήρχε η πρόβλεψη, έτσι. Η καταλυτική ημερομηνία ήταν η 31η του Αυγούστου. Το έργο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιανουάριο του 23, στο πλαίσιο της δράσης «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης». Και τώρα η χρηματοδοτική του προοπτική μεταφέρεται προς το ΕΣΠΑ 21-27. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπογραμμίζει ωστόσο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί στο δημοσιευμένο πίνακα εντάξεων του προγράμματος Ιόνια Νησιά σχετική απόφαση ένταξης του έργου. Και τι κάνουνε τώρα? Βάζουν στο στόχαστρο τον βουλευτή, τον κύριο Παναγή Καπάτο. Η ανακοίνωση στρέφεται ευθέως, βέβαια, κατά τη ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και τον βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, του κυρίου Παναγή Καπάτου. Εδώ εγώ έχω κάποιες απορίες. Ναι μεν, να τα βάλει, καλά θα κάνει να τα βάλει με το Υπουργείο. Ο βουλευτής τι του φταίει? Είχε αρπάξει το μυστρίο βουλευτής? Είχε αρπάξει το σιδηροπρίωνο ο βουλευτής? Είχε αρπάξει την μπετονιέρα ο βουλευτής? Τι φταίει ο βουλευτής αν ο ανάδοχος του έργου δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση στις ημερομηνίες που είχε αναλάβει? Έχω αυτή την απορία, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, και μου πείτε ότι κάνω το δικηγόρο του βουλευτή. Δεν κάνω το δικηγόρο, απορία εκφράζω. Τα βάζετε με το βουλευτή. Σε τι φταίει ο βουλευτής, απαντήστε μου. Καλή είναι η κριτική, εντάξει. Τι θα μπορούσε να κάνει? Να τον κρίνετε από εδώ και πέρα. Ναι, από εδώ και πέρα, αν δεν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, εάν δεν πάει στα Υπουργεία, εάν, τότε ναι. Αλλά γιατί η μπετονιέρα δεν έριξε το τσιμέντο που έπρεπε? Γιατί το μυστρί δεν δούλεψε κανονικά?
1: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση.
0: Να την κάνω.
1: Τώρα, με βάση τις ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των σχετικών οροσήμων που λέει εδώ, ναι, ήταν η 31η Αυγούστου.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Το έργο απεντάχθηκε 11 Αυγούστου, 20 μέρες νωρίτερα. Πώς ξέρανε αν θα έχουν τελειώσει ή όχι εδώ τώρα. Τώρα δεν έχει φτάσει καν
0: η 31η.
1: Όχι, τι δεν το πήραμε χαμπάρι, τώρα το διαβάσαμε.
0: Εγώ λέω, αυτή η παρατήρηση που κάνεις.
1: Η 31η Αυγούστου δεν έχει έρθει καν.
0: Είναι πολύ σωστή. Φαίνεται θα μιλήσανε με τον εργολάβο.
1: Και θα τους είπε ότι δεν θα είναι έτοιμο.
0: Και θα τους είπε ότι δεν θα είναι έτοιμο.
1: 20 μέρες νωρίτερα.
0: Ναι. Εντάξει. Μπορεί.
1: Μα ωραία, και το απεντάσεις δηλαδή επειδή σου δίνει τη διαβεβαίωση ένας εργολάβος. Εδώ διαβεβαιώνουν για άλλα και άλλα.
0: Τι να πούμε. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε
1: με
0: περισσότερες ειδήσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μένουμε στο θέμα αυτό το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, το θέμα του Αρχαιολογικού Μουσείου.
1: Για να πάρουμε και τις απαντήσεις που χρειάζεται.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Καπάτο, τον οποίο και καλωσορίζουμε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Αναλυτή, κύριε Αδωρίζο.
0: Τι κάνουμε, κύριε βουλευτά, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Εδώ η Σπυριδούλα προηγουμένως έβγαλε μια απορία. Το έργο τελείωνε, λέει, 31 Αυγούστου. Η απένταξη έγινε
1: 11,
0: 20 μέρες δηλαδή νωρίτερα. Αυτό πώς το ήξερε το Υπουργείο ότι δεν θα το τελειώσει? Τι είχε γίνει?
2: Το Υπουργείο και η Εφορία Αρχαιοτήτων είχαν ρωτήσει τον εργολάβο, την εταιρεία η οποία εκτελεί το έργο, που είναι σοβαρή εταιρεία, πότε θα γίνει η υπεράδοση του κατασκευαστικού έργου. Η εταιρεία απάντησε ότι δεν μπορεί να το παραδώσει 31 Οκτωβρίου. Οπότε, εφόσον γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι τελειωμένο το έργο έως τις 31 Αυγούστου, έπρεπε να απενταχθεί το έργο έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της μεταφοράς του, η σωστή λέξη είναι μετάπτωση, στα ΕΣΠΑ. Κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο, έχει ανοίξει η πρόσκληση στα ΕΣΠΑ από τον Ιούνιο και δρομολογείται η μετάπτωσή του ακριβώς μετά τις 31 Αυγούστου στο ΕΣΠΑ. Το σημαντικό που θα σας πω λοιπόν είναι ότι δεν χάνεται το έργο, απλά αλλάζει ο χρηματοοικονομικός φορέας, και το ευχάριστο στην υπόθεση είναι το εξής, ότι θα ενταχθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό αυξημένο κατά 2 εκατομμύρια, δηλαδή 9 εκατομμύρια, και αυτά τα 2 εκατομμύρια αφορούν το μουσιολογικό σκέλος του μουσείου, δηλαδή αυτό το οποίο έχει να κάνει η Εφορία Αρχαιοτήτων να φτιάξει εσωτερικά το μουσείο, που είναι όλες οι μελέτες, οι προθήκες, το οπτικοακουστικό υλικό, το μουσιογραφικό, κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε γνωρίζουμε πλέον ότι έχουμε και την πίστοση, την αναγκαία, για να ολοκληρωθεί το έργο. Άρα στην πράξη είναι μόνο γραφειοκρατικό αυτό το οποίο γίνεται. Μιλάμε για μια μετάπτωση του έργου σε άλλο χρηματοδοτικό φορέα. Και αυτό γίνεται γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των έργων που εκτελούνται μέχρι 31 Αυγούστου. Εγώ έχω μπροστά μου, επειδή δεν είναι μόνο το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ταμείο Ανάκαμψης, έχω όλη τη λίστα των έργων που εκτελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Κεφαλονιά, και μπορώ να σας τα πω για να δείτε, γιατί δεν είναι ένα ή δύο έργα, αλλά είναι πάρα πολλά έργα. Ακόμα και τα έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκτελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορώ να σας τα πω.
0: Να μας τα πείτε γι' αυτό.
2: Βεβαίως. Άρα για να τελειώσουμε με το μουσείο,
0: ναι.
2: Γιατί καλή είναι η αντιπολίτευση, αλλά όταν έχει ουσία είναι να γίνεται αντιπολίτευση, θεωρώ, είναι ότι επειδή ο εργολάβος για κάποιους λόγους, αν θυμάστε, καθυστέρησαν όταν ήταν τα θεμέλια, γιατί έπρεπε να μπουν υπόγειες κολόνες με σίδερα περιμετρικά γύρω-γύρω από το οικόπεδο, γιατί παρακολουθούσα το έργο. Εκεί υπήρξε μια καθυστέρηση που ήταν τεχνική, δεν οφειλόταν σε αμέλεια ή σε άλλο λόγο καθυστέρησης. Αν θέλετε, και οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου χειμώνα, αν θυμάστε, έβρεχε συνέχεια, δεν ήταν εύκολες για την γρήγορη αποπεράτωση του έργου. Το έργο θα αποπερατωθεί, η εταιρεία μας λέει, 31 Οκτωβρίου, άρα μέσα στο φθινόπωρο του 2026 θα αποπερατωθεί, και σας δίνω και το χρονοδιάγραμμα. Σε 2 χρόνια μετά την παράδοση του κτηρίου θα έχει ολοκληρωθεί όλο το μουσιολογικό μέρος του μουσείου.
0: Άρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί κατά τη διάρκεια του διαλύματος υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα και κάποιοι μας είπαν ότι να εξετάσουμε την περίπτωση το ότι ο εργολάβος δεν πληρωνότανε. Είστε σαφείς και λέτε ότι
2: η
0: καθυστέρηση έγινε λόγω του ότι έπρεπε να γίνουν καλύτερες εργασίες.
2: Όχι, και

0: ήταν δύσκολες εργασίες και θέματα καιρού, φαντάζομαι. Μάλιστα. Αυτά μπορεί να ρωτήσετε την εταιρεία.
1: Ναι.
0: Αλλά σας λέω, αντί να τελειώσει 31 Αυγούστου, ο εργολάβος είπε ότι μπορεί να παραδώσει 31 Οκτωβρίου το έργο θα το παραδώσει. Οπότε, επειδή οι ημερομηνίες είναι τυπικές και σοβαρές, αντί 31 Αυγούστου θα τελειώσει 31 Οκτωβρίου, γι' αυτό μεταφέρουμε το έργο στο ΕΣΠΑ. Η πρόσκληση έχει ανοίξει. Όποιος πριν βγει και δημοσιεύσει κάτι, εφόσον είχε πληροφορίες για την απένταξη, τις ίδιες πληροφορίες μπορούσε να έχει για την ένταξη. Η πρόσκληση έχει εκδοθεί από τον Ιούνιο με ποσό 9 εκατομμύρια. Όπως το ξέρω εγώ, το ξέρουν όλοι, όποιος ενδιαφέρεται να το μάθει.
1: Ναι, εκείνο που άλλοι βέβαια που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, και μάλιστα το είπα χαριτολογώντας στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, ότι τα βάζουν μαζί σας το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Λες και εσείς είχατε το μυστρί ή είχατε το κομπρεσέρ ή είχατε την μπετονιέρα. Εσείς αισθάνεστε ότι έχετε κάποια ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση?
0: Όχι βέβαια, γιατί εφόσον το έργο το εκτελεί μια εταιρεία, εγώ δεν έχω κάποια σχέση με την εργολήπτρια εταιρεία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δύο παραδείγματα από τα οποία τα βλέπει ο κόσμος στην καθημερινότητα. Το ένα είναι το νοσοκομείο Αργοστολίου. Το νοσοκομείο Αργοστολίου που αναβαθμίζεται, ανακαινίζεται όχι μόνο εξωτερικά, εσωτερικά, αλλά ηλεκτρολογικά, όλα τα μηχανολογικά κτλ. Είναι ένα έργο που ανοίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, προϋπολογισμού. Είχε ξεκινήσει στα 7,5, έχουμε φτάσει στα 8.400.000. Αυτό θα τελειώσει τις 31 Αυγούστου. Ακόμα είναι μέσα και κάνουν έργα. Αλλά η εταιρεία μας είπε ότι θα μας το παραδώσει 31 Αυγούστου. Άρα αυτό το έργο, που είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα για το νησί της Κεφαλονιάς και όχι μόνο, και της Ιθάκης, γιατί στηρίζει και την Ιθάκη, το νοσοκομείο θα ολοκληρωθεί 31 Αυγούστου. Άρα βλέπετε ότι όποιος πάει εκεί εργάζονται. Επίσης, ένα έργο του Δήμου που φτιάχνει αυτή τη στιγμή, τελειώνει το πεζοδρόμιο στη Βεργοτή, μπροστά από τη Βόταφον,
1: ναι,
0: που είναι το τέλος ενός έργου, ενός τετραγώνου που καλύπτει παραλιακή οδό Βύρονος, Βεργοτή και Χοϊδά. Και αυτό το έργο με όλους τους εσωτερικούς δρόμους είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δείτε, εργάζονται σήμερα εκεί τεχνίτες.
1: Βεβαίως, το βλέπουμε.
0: Γιατί πρέπει το έργο να τελειώσει μέχρι 31 Οκτώβρη και θα τελειώσει. Σήμερα, αύριο, το αργότερο τελειώνει. Θα θέλατε να σας πω μερικά από τα έργα που έχει υποστελούνται οι εκτελέσεις?
1: Βεβαίως.
0: Θα σας πω και ποιο άλλο θα πενταχτεί, γιατί δεν πρέπει να κρύβω.
1: Έχουμε κι άλλο.
0: Βεβαίως. Δυστυχώς, θα σας πω ποιο απεντάσσεται, γιατί δεν έχουμε πολλά που απεντάσσονται. Θα πενταχτεί, θεωρώ, το κέντρο υγείας Σάμις, το οποίο όμως θα ενταχθεί και αυτό στα ΕΣΠΑ, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Κανένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και εκτελείται δεν θα παραμείνει ατέλειωτο. Όλα θα τελειώσουν με νέες χρηματοδοτήσεις ή από τα ΕΣΠΑ ή θα χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση. Λοιπόν, εκτός από το νοσοκομείο και το αρχαιολογικό μουσείο, έχουμε Μουσείο Γεράσιμου Σκλάβου. Αυτό χρηματοδοτείται μόνο προς το μουσιολογικό σκέλος, δηλαδή την εσωτερική διαρρύθμιση, το οποίο έχει ενταχθεί με 500.000. Είναι ένα έργο λοιπόν αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, το εσωτερικό μέρος, όχι το κατασκευαστικό. Έτσι, το κατασκευαστικό το χρηματοδοτεί τον Δήμο η κεντρική κυβέρνηση. Έχουμε ξεπεράσει τα 2,5-3 εκατομμύρια ήδη στο κατασκευαστικό έργο. Ένα μεγάλο άλλο έργο είναι η ανάπλαση παραλιακής ζώνης από το άγαλμα του Καβαδία, στο Αργοστόλι, ως το λιμεναρχείο, που έχει ολοκληρωθεί αυτό, ποσού 1,450. Ένα πολύ μεγάλο έργο, το είχαμε συζητήσει πέρυσι και πρόπερσι, ήταν η δημιουργία μεικτών αντιπυρικών ζωνών σε οικισμούς και δρόμους της Κεφαλονιάς, αλλά και στον Ένο, το λεγόμενο Αντινέρο. 4.404.000 ευρώ. Είναι και αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ολοκληρωθεί για την Κεφαλονιά. Το ποσό που σας είπα, τα 4.400, είναι μόνο για την Κεφαλονιά. Εδώ δεν έχω βάλει το 1,5 εκατομμύριο, 1.600.000, θα το βάλουμε επιπλέον, που είναι το Αντινέρο της Ιθάκης, το οποίο εκτελέστηκε πέρυσι.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Αργοστολίου από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η παρεμβάση στρατηγικής ανάπλασης ποσό 5 εκατομμύρια. Αυτό τι αφορά? Αναβάθμιση της εισόδου στο Αργοστόλι με την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο κλειστό γυμναστήριο Αντώνη Τρίτης. Εκεί είναι 17,7 στρέμματα. Ένα ανοιχτό θέατρο 1200 θέσεων με ανάπλαση της πλατείας στην περιοχή των λαϊκών κατοικιών. Έχετε δει, φαντάζομαι, εκεί.
1: Το έχουμε, ναι, το ξέρουμε.
0: Τη δημιουργία ζώνης ήπιας κυκλοφορίας, τη διαμόρφωση των δημοτικών οδών, Βύρονος, αυτό που σας είπα προηγουμένως, Αντώνη Τρίτση, Χοϊδά, Βεργοτή, αυτό που λέγαμε αμέσως πριν,
1: ναι.
0: Την ανάπλαση της πλατείας μπροστά από το σχολικό συγκρότημα στις Κεραμιές, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του κοινοτικού καταστήματος Πόρου, που τελειώνει αυτές τις μέρες, που είναι 8 στρέμματα, και η ανάπλαση της πλατείας του Αγίου Νικολάου, το κοινοτικό κατάστημα Αγίου Νικολάου, στο πυργί 1,5 στρέμμα. Αυτό το έργο συνολικά που σας ανέφερα, όλα αυτά τα υποέργα, είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Αργοστολίου με ποσό 5 εκατομμύρια. Άλλο έργο, Ταμείο Ανάκαμψης. ΔΔΕ. Θα είδατε ότι γίνανε υπογειοποιήσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα στο γύρο της Λάσης.
1: Ναι, στο γύρο της Λάσης, σωστό.
0: Έτσι, γιατί η Κεφαλονιά ήταν 1.481.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, αν θυμάστε, έγινε μία χρηματοδότηση για ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και των Δήμων Αργοστολίου, Σάμης και Ιθάκης, για το λεγόμενο Οδυσσέα, αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή η σύμβαση για να γίνονται αυτές οι μελέτες χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με 450.000 ευρώ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, γιατί αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός θα μπορεί να φτιάχνει μελέτες για να μπορούν να αναζητήσουν χρήματα μετά οι Δήμοι να εκτελέσουν έργα. Να σας προχωρήσω, δεν έχω πολλά ακόμα. Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο 4.460.000. Είναι αυτά τα οποία συζητούσαμε στα εκάστοτε δημοτικά συμβούλια για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία φτιάχνονται για το Αργοστόλι, το Λιξούρι και την Σάμη και την Ιθάκη. Είναι 4.460.000. Να σας πω ότι εντός Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη δεύτερη δημόσια ανάρτηση για συζήτηση των τοπικών πολεοδομικών. Εδώ θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Αργοστόλι και νομίζω και στο Λιξούρι. Ελπίζω να καταλάβατε ποιο είναι αυτό. Το τοπικό πολεοδομικό, το καινούριο. Αυτό που θα ρυθμίζει την τύχη μας, το τι χτίζεται και ποια θα είναι η χρήση για τα επόμενα 30 χρόνια.
1: Ένα
0: πολύ σημαντικό έργο.
1: Ναι.
0: Έτσι, 4.460.000 και αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης, το έργο αυτό το οποίο πολυσυζητήθηκε, παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Συσιώτισσα μέχρι Αλφα Μπανκ, είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Υπουργείο Εσωτερικών που τα δίνει στον Δήμους. Αυτό είναι ένα έργο που κόστησε 2 εκατομμύρια. Έχει ολοκληρωθεί. Το κέντρο υγείας Άμης σας ανέφερα προηγουμένως ότι επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουμε συζητήσει και με το Υπουργείο, αλλά και έχω συζητήσει προσωπικά και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή. Το πιο πιθανό, οπωσδήποτε θα γίνει μετάπτωσή του σε άλλο χρηματικό εργαλείο, το πιο πιθανό θα γίνει στα ΕΣΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικότατα έργα αυτά που σας ανέφερα. Το συνολικό τους ποσό αυτών των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι 40 εκατομμύρια. Άρα δεν είναι ένα ή δύο έργα. Έχει γίνει μια πρόβλεψη σε συνεργασία όχι μόνο με τα Υπουργεία για τα εθνικά έργα που υλοποιούνται, αλλά και με τους Δήμους, έτσι ώστε να δοθούν πολλά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σας θυμίζω ότι εκτελείται μόνο τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ένα ταμείο χρηματοοικονομικό που συμφωνήθηκε το 20 λόγω της πανδημίας. Από τους προτεργάτες του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος πέτυχε βάσει και με του μέσου όρου της Ελλάδας να πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για την Ελλάδα είναι 36 δισεκατομμύρια για έργα, 52 συνολικά μαζί με το δανεισμό που γίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ μεγάλα ποσά, και να ξέρετε ότι όσα χρήματα δεν δόθηκαν γιατί απεντάχθηκαν έργα, επειδή γνωρίζαμε ότι θα απενταχθούν κάποια έργα, γιατί ξέραμε, οι εταιρείες μας λέγανε θα προλάβουν, δεν θα προλάβουν, μεταφέραμε αυτά τα χρήματα σε άλλες δράσεις, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έφυγαν από την Κεφαλονιά, ας πούμε, να σας δώσω παράδειγμα, τα 7 εκατομμύρια του Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά από τον Ιούνιο, επειδή το γνωρίζαμε, χρηματοδότηθηκαν άλλες δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, έτσι ώστε, σας έδωσα ένα παράδειγμα, να μην χαθούν αυτά τα χρήματα.
1: Τα χρήματα να μην χαθούν από την Ελλάδα, όχι από
0: την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε από την Κεφαλονιά.
1: Για να είμαστε, ναι.
0: Θα χαθούν ουσιαστικά, γιατί τα έργα θα ολοκληρωθούν με μεταπτώσεις σε άλλους χρηματοδοτικούς φορείς. Άρα ο κόσμος θα δει ότι θα ολοκληρωθεί, οι συμπολίτες μας θα δουν ότι θα ολοκληρωθεί το μουσείο. Ένα μουσείο που επί κυβερνήσεως Τσίπρα, 5,5 χρόνια, κανείς δεν είχε κάνει τίποτα. Ούτε γραφειοκρατικά δεν είχαν κάνει κάτι. Ένα νοσοκομείο που το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1985 και κανείς δεν το είχε ανακαινήσει τίποτα. Πλέον πλην της πτέρυγας Βεργωτή, ξεχωριστή πτέρυγα, η οποία είχε κατασκευαστεί το 2011.
1: Έχω μια απορία για το αρχαιολογικό. Τώρα τα έργα θα σταματήσουν μέχρι να βγει το καινούργιο πρόγραμμα ή θα συνεχιστούν τα έργα από τον εργολάβο περιμένοντας νέα χρηματοδότηση?
0: Και
1: αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα της νέας χρηματοδότησης.
0: Το έργο έχει σταματήσει αυτό το καιρό λόγω των διακοπών του Αυγούστου, ναι. Όπως τα περισσότερα έργα,
1: ναι.
0: Γι' αυτό έχει σταματήσει. Τώρα, αν λόγω μετάπτωσης καθυστερήσει ένα μήνα, δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτή τη στιγμή. Ο εργολάβος όμως είναι στο έργο, δεν ναι. το έχει εγκαταλείψει.
1: Ναι.
0: Έχετε δει ότι σε άλλα έργα τα οποία καθυστερούν οι πληρωμές, ότι οι εργολάβοι το καταγγέλνουν και μετά ξαναγυρίζουν όταν πληρωθούν. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Σας λέω πάλι το εξής. Η πρόσκληση για το Αρχαιολογικό Μουσείο από το ΕΣΠΑ έχει εκδοθεί σε συνεννόηση του Υπουργείου, της ίδιας του Υπουργού, με τον κύριο Τρεπεκλή από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα. Άρα είχαν γίνει οι απαραίτητες προεργασίες, γνωρίζοντας ότι θα καθυστερήσει, έτσι, αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
0: Μα η ίδια η εταιρεία μας είπε ότι δεν μπορώ να το παραδώσω. Μάλιστα. 31 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσουμε τώρα και για το άλλο φλέγον ζήτημα για την Κεφαλονιά, που το γνωρίζετε πολύ καλά και το ξέρετε και το ακούτε και σας ρωτάει όλος ο κόσμος, σας ρωτάμε και εμείς με το δρόμο Αργοστολίου Πόρου. Τι γίνεται εκεί, κύριε βουλευτά μου?
0: Θα σας απαντήσω. Αυτό καθυστέρησε, ενώ ήταν να ξεκινήσει μετά το 22, μας πρόλαβε ο Ντάνιελ. Μια μεγάλη καταστροφή που έπληξε τη Θεσσαλία. Έργα άνω του 1,5 δις. Οπότε πάρα πολλά έργα θυσιάστηκαν τότε, γιατί έπρεπε να μετακινηθούν χρήματα προς τον Ντάνιελ. Δυστυχώς. Μπορεί εμάς να μην μας ενδιαφέρει ως Κεφαλονίτες, αλλά το κεντρικό κράτος κοιτάζει όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και είχαμε μια μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αν είδατε το προτελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν τις διακοπές του Αυγούστου, εντάχθηκε στο προγραμματισμό των έργων 27-30, το κυβερνητικό. Θα έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή.
0: Αν δεν συμβεί κάτι άλλο,
1: ναι.
0: Και δεν το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι θα συμβεί κάτω, αλλά οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού και οι κινήσεις που γίνονται δείχνουν ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις. Ας περιμένουμε λίγο.
1: Το ευχόμαστε. Γιατί
0: θα έχουμε εξελίξεις, να σας πω γιατί. Το έργο είναι αδειοδοτημένο, για να τα θυμίσουμε στους ακροατές σας.
1: Ναι.
0: Είναι αδειοδοτημένο πλήρως. Αυτό που χρειαζόμαστε και περιμένουμε, δεν σας κρύβω, είναι την πίστοση των 55 εκατομμυρίων από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Υποδομών. Αμέσως μετά από 3 μήνες αφού γίνει η πίστοση, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν άμεσα και οι απαλωτριώσεις.
1: Μάλιστα. Αυτά θα γίνουν πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές, κύριε βουλευτά μου?
0: Εγώ δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Επίσης εκλογές θεωρώ, κύριε Αλοίζα και κύριε Αναλυτή. Σύντομα θεωρώ.
1: Ναι, να
0: έχω
1: ρωτήσω.
0: Συμμετάσχει σε συσκέψεις, γιατί ξέρετε τα εκατομμύρια δεν περισσεύουν, οι ανάγκες είναι πολλές.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, όταν επισκέπτομαι το Δήμαρχο Αργοστολίου, με περιμένει κάθε φορά με μελέτες. Αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του και μου έχει δώσει 10 εκατομμύρια. Δεν περισσεύουν τα εκατομμύρια. Δηλαδή όπου υπάρχει πρέπει να κλείνουν ανάγκες. Ο Δήμος Λειξουργείου και ο Δήμος Άρνης και ο Δήμος Ιθάκης έχουν και αυτοί μπροστά τους μελέτες και με πιέζουν. Άρα να ξέρετε ότι είναι στις άμεσες... ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή, θα σας το πω, για δύο δρόμους αυτή τη στιγμή που θα είναι η προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών. Το Αργοστόλι Πόρος και το Καρπενήσι Λαμία. Σας λέω δηλαδή ποια είναι οι κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού. Και αν τα είδατε αυτά μπήκαν και στο πρόγραμμα στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Όχι το χθεσινό, γιατί έγινε προχθές ένα Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλάω τελευταίο του Ιουλίου.
2: Που είχε βγει και σχετική ανακοίνωση.
0: Ναι. Για το Υπουργικό Συμβούλιο εγώ δεν είχα βγάλει ανακοίνωση. Είχε βγει ανακοίνωση από την Προεδρία της Κυβέρνησης.
2: Ναι.
0: Και επειδή δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνω, θα μου πούν τι έχει γίνει. Κάθε τόσο καθένας βγαίνει και το λέει με το δίκιο του άνθρωπος, γιατί έχει καθυστερήσει το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σας επαναλαμβάνω, κουβέντα για συζήτηση για το Αργοστόλι Πόρος το άνοιξε η Νέα Δημοκρατία από το 19 και μετά. Πριν το 19, αν θέλετε, θυμίστε μου αν κάποιος είχε συζητήσει για την βελτίωση αυτού του δρόμου. Γιατί εγώ είμαι κάτοικος Αργοστόλι, εδώ μένω στο Αργοστόλι, όλη μου τη ζωή. Δεν θυμάμαι κάποιον να είχε δεσμευτεί ότι θα βελτιώσει όλο τον οδικό άξονα μαζί. Ένα έργο 55 εκατομμυρίων.
1: 25 χρόνια που είμαι και εγώ εδώ, έχετε δίκιο, δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Το επιβεβαιώνω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν.
0: Ναι, είναι ένα μεγάλο έργο. Είναι ένας δρόμος που είναι επαρχιακός, ανήκει στην περιφέρεια, αλλά η περιφέρεια δεν έχει την δυνατότητα να διαθέσει σε ένα έργο 55 εκατομμύρια, γιατί δεν την έχει. Αντικειμενικά δεν την έχει. Και το έργο θα γίνει εθνικό.
1: Μάλιστα.
0: Θα το εκτελέσει το Υπουργείο Υποδομών, όπως, γιατί είναι μεγάλο έργο, σχετικά για μας είναι μεγάλο έργο. Το 55 εκατομμύρια δεν είναι τόσο πολλά σε σχέση με άλλα μεγάλα έργα που γίνονται. Οδικούς άξονες.
1: Ναι,
0: να σας θυμίσω ότι το Υπουργείο Υποδομών θα εκτελέσει τώρα το έργο του Μύρτου. Το δρόμο που συμβασιοποιήθηκε εδώ και ένα μήνα και θα εκτελεστεί και το πιο πιθανό είναι, επειδή είναι δύσκολο έργο, την τεχνική του επίβλεψη θα την αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών.
1: Ευχάριστο και αυτό.
0: Θα υλοποιηθεί αυτό το έργο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς έχουμε τελειώσει από ερωτήσεις. Εάν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας.
0: Όχι, να πω ότι, ότι τουριστικά η Κεφαλονιά θεωρώ και η Ιθάκη πήγαν πολύ καλά φέτος.
1: Ναι.
0: Σκοπός είναι για να βελτιώσουμε το προϊόν, είναι όλοι οι τομείς να προσπαθήσουμε, και στις υποδομές και οι ιδιώτες, ιδιώτες που έχουν τις τουριστικές μονάδες, ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να προσφέρει. Εκείνο το οποίο θα έλεγα εγώ είναι το εξής: η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι να μεγαλώσει η τουριστική περίοδο. Κυρίως ως προς την έναρξή της, γιατί είναι μεγάλες μέρες και ωραίες τον Απρίλιο και τον Μάιο, και εκεί πρέπει, δεν είναι μόνο θέμα των ιδιωτών, είναι θέμα βασικά του επιμελητηρίου, να τους οργανώσει, να οργανώσει τις περιοχές σε συνεργασία με τους Δήμους. Εάν προεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, κυρίως προς την Άνοιξη, γιατί τον Οκτώβρη κραίνει η μέρα και τα λοιπά, ξεκινάνε οι βροχές, αλλά και τον Οκτώβρη μπορούμε, νομίζω ότι τα κέρδη για τα νησιά μας θα είναι πολύ μεγάλα.
1: Μήπως θα μπορούσε και η κυβέρνηση να δώσει κάποια κίνητρα στους επαγγελματίες αυτό το δίμηνο? Λέω, μήπως μπορεί να είναι αφελής η ερώτηση.
0: Θεωρώ ότι το επιμελητήριο είναι ο αρμόδιος φορέας για να δώσει τα κίνητρα και κυρίως την οργάνωση.
1: Ναι,
0: κυρίως την οργάνωση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας καταστηματάρχης να ανοίγει μόνος του το μήνα Απρίλιο. Αυτό πρέπει να γίνεται περιοδικά ή κατά διαστήματα, δηλαδή κάθε χρόνο να είναι άλλος.
1: Ναι.
0: Και να στηρίζεται αυτός ο οποίος θα ανοίγει μέχρι να γίνει μια ομαλοποίηση και να υπάρχει τουρισμός από τον Απρίλιο. Αν πάτε σε άλλα νησιά θα το δείτε.
1: Ναι, να πω κάτι, μπορεί να είναι λάθος, αλλά ακούστε το. Μήπως από την πλευρά της κυβέρνησης λέω, μήπως αυτό το δίμηνο μπορούσε να είχε κάποια διαφορετικά φορολογικά ωφελήματα προς τις επαγγελματίες. Λέω, μήπως. Μπορεί να είναι βλακώδης η ερώτηση. Αλλά την κάνω.
0: Βλακώδης ερωτήσεις δεν κάνετε.
1: Την κάνω, λέω, μήπως για να είναι ένα κίνητρο επιπλέον για τον επιχειρηματία.
0: Το βλέπω δύσκολο αυτό. Γιατί να δώσει ένα κίνητρο όταν, σας ξαναλέω, μπορούν να υπάρχουν άλλες λύσεις. Θεωρώ ότι, το επαναλαμβάνω, το επιμελητήριο μπορεί να βοηθήσει. Μια σωστή οργάνωση σε όλους τους τομείς παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό, όχι μόνο σε εστιατόρια, σε καφετέρια, σε όλους τους τομείς.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να γίνει μια οργάνωση. Νομίζω ότι αυτή είναι η αρμόδια, σε συνεργασία με τους Δήμους πάντα και, ό,τι, πάντα και σε συνεργασία και με τα αρμόδια Υπουργεία βέβαια. Δεν θα βγάλουμε το κεντρικό κράτος εκτός.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε βουλευτά μου, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και τα ξαναλέμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
3: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, εφορία. Ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Τι αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πέμπτη παραγραφή. Φοιτητική στέγη. Χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Η εφημερίδα Τα Νέα. Καρκίνος Αλτσχάιμερ. Μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όταν εμφανίζουν τη μία ασθένεια, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για δύο ασθενείς η πρωτεΐνη P53. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύτησης πότε φορολογούνται. Ένα στους τέσσερις φορολογουμένους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες. Και η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτιχού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε στην απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξησης για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Επίσης, φάκελος, φοιτητική στέγη. 7 με 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αύξηση δηλαδή 7 και 9% μέσα σε ένα χρόνο. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια, 70 με 75% πάνω οι τιμές στα μικρά σπίτια από το 2017. Και επίσης το υποβρύχιο της αποκάλυψης με τις πυρηνικές τορπίλες Ποσειδών. Η εφημερίδα Καθημερινή. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Επίσης, λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Επίσης, μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.000 από το 2014. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας υπουργική απόφαση, καταργούνται ο υποχρεωτικός... Τώρα αυτό... Λοιπόν, καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και η ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε 2 έτη. Απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και ασφάλειες και από 500 έως 1.000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης. Επίσης, η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σινεμά.
1: Φτιάχνει η ψυχολογία σου.
0: Με τα μουσεία.
1: Και με τα μουσεία.
0: Εντάξει, το θέατρο και το σινεμά.
1: Ναι, άμα είσαι λάτρης των αρχαιοτήτων.
0: Ναι. Η εφημερίδα των συντακτών. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, ματωμένα υπερπλεονάσματα, προϊόν, φορολιστίες και περικοπών και όχι υπεραπόδοση της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. 2001-2025 πραγματική ρυθμή ανάπτυξης 25%, αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3% και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και τον φορολογικό πληθωρισμό. Επίσης, τρομοπόντικας στην Κυψέλη, να παρέμβει η πολιτεία. Ώρες αγωνίες για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο, αναβάλλεται η μελέτη επανεκκίνησης του έργου. Έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο μετροπόντικας και Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Μετά την Αγία Σοφία αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Και παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Τους στοιχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων. Και θρίλερ και με τη Μονή Σίνα, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη δικάσιμο. Η εφημερίδα Εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για το χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεση κατά της βραβευμένης με χρυσό φινίκα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΡΤ News. Παρουσιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει την woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη. Η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία. η εφημερίδα Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Μεγάλη Σύσκεψη Σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Και κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφημερίδα One Voice στις Σπέτσες, ο γόνος το έσκασε. Ντροπή στην αστυνομία και στη δικαστική εξουσία που τον άφησαν ελεύθερο. Τον Τουρκαλά για μια παραβίαση του ΚΟΚ τον σκότωσαν, λέει η εφημερίδα One Voice. Λοιπόν, η εφημερίδα Political. Ενεργειακό lifting με 63,4 εκατομμύρια, στρατιωτικά με 63,4 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι για τα στρατιωτικά εργοστάσια. Το ΙΠΕΘΑ ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Επιστροφή της Ελλάδας. Πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Ευρώπη. Οι διαδοχικοί κάψονες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 θύματα. Βεβαίως. Και δημοσκόπηση της Interview. Νέα Δημοκρατία 26,5, η Ελλάς στο 14,5 και η Καριστιανού καταραίει στο 3,6. Η εφημερίδα Μανιφέστο και στο βάθος σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, ρωσικά drones καμικάζι, το ύπουλο σχέδιο Πούτιν και με τις μυστικές βάσεις, ορατός ο κίνδυνος επέκταση του πολέμου στο ευρωπαϊκό έδαφος και ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση, Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ. Πάει Θεσσαλονίκη με το ΙΧ κόμμα του και με αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Δημήτρης Κόκοντας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Γε μου, λέει. Ο Σταμάτης Κόκοντας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Η σύζυγος του αγαπημένου τραγουδιστή έστεκε σαν κερί αναμένο για ένα ευχάριστο νέο, αναφέρει η εφημερίδα. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε αποσυπτικό σοκ. Λοιπόν, επίσης στην εφημερίδα Εσπρέσο, αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της. Ύβρις, ναι, μαλλιοτράβηγμα, όχι. Η εφημερίδα Star, 880 μέρες πάλευε με το θάνατο. Έσβησε στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας. Η ανακοπή, η μάχη χωρίς επιστροφή και το τραγικό τέλος στα 57 του. Ως παρακτικός αποχαιρετισμός της Κατερίνας που ήταν βράχος δίπλα του. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει στην εφημερίδα Star είναι το εξής. Βγαίνει από την φυλακή η βιτριολίστρια. Επιστρέφει ο εφιάλτης για την Παλιοσπύρου. Συμπλήρωσε τα ημερομίσθια η Έφη Κακαράτζουλα. Έχει χάσει τον ύπνο της η Ιωάννα.
1: Ναι, γιατί ανησυχεί, λέει ότι μπορεί να της κάνει κακό, γιατί της είχε στείλει μήνυμα ότι θα σε σκοτώσω.
0: Ναι. Και το άλλο θέμα, δύο θέματα. Τέλος βεβαίως στις φήμες χωρισμού. Μαζί με τον Μάστορα γιόρταζε η Γαριφαλιά τα γενέθλιά της. Και ελεύθερος με όρους ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη. Ο όρος είναι να μην πλησιάσει το σπίτι της. Ναι. Τι να πω.
1: Τι να πεις. Η μεγάλη είδηση για την εφημερίδα είναι το ότι δεν έχουν χωρίσει η κυρία, πώς την είπες, πώς τη λένε.
0: Η Γαριφαλιά Καλυφώνη με τον Χρήστο Μάστορα.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες επέστρεψαν, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η εφημερίδα είναι μάλλον αρκετές. Να πούμε ότι έχουμε Pulse, GPO και Mark, οι οποίες καταγράφουν υψηλά ποσοστά για την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι και οι τρεις έχουν 27,3% στην πρόθεση ψήφου. Μετά τις διακοπές, η interview μάλλον καταγράφει 26,5% στη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,5% και το Πασόκ στο 10%. Λοιπόν, στην interview 65% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς λάθος κατεύθυνση, 51% ζητά εκλογές τώρα. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάς υποχώρησε το 14,5% από 15,8% που είχε τον Ιούλιο και το Πασόκ μένει στο 10%. Είναι σταθερό.
1: Τι θα γίνει με αυτό το κόμμα?
0: Πάντως υπάρχει και ένα 10,6% οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι και είναι περισσότεροι από αυτοί που ήταν τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο ήταν 9% και βλέπουν, ανεβαίνει δηλαδή κατά 1,6% οι αναποφάσιστοι. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αυτό το 1,6%.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάποιοι μπορεί να ήθελαν να την ψηφίσουν, βλέποντας όμως αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, ίσως είναι λίγο, πώς να το πω, έτσι, λίγο πιο, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα προς τα που θα κινηθούν.
1: Οι πληροφορίες μου λένε, μια που αναφέρεσαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να σου πω ότι οργανώνεται και για εδώ, για την Κεφαλονιά, έτσι?
0: Ναι, φαντάζομαι βεβαίως ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει εδώ,
1: ναι,
0: εκπρόσωπος. Λοιπόν, θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν περάσουμε να πούμε τις καλημέρες μας σε μια ακροάτρια έτσι που μας ακούει από την περιοχή εκεί του Κολυμπητηρίου. Έχω να σας πω μια είδηση για εκεί, να την ξέρετε, για αύριο θα γίνει κάποια εργασία εκεί και θα υπάρξουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε θα τα πούμε σε λίγο.
1: Καλημέρα σας, καλή μας φίλη.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε.
0: Έχουμε επιστρέψει και θέλω να πάω σε κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν οι κάτοικοι κυρίως των περιοχών, της περιοχής μάλλον εκεί κοντά στο κολυμπητήριο, ένα δρόμο από πάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της οδού Υπήρου.
1: Ναι.
0: Από τη συμβολή της με την οδό Ίδρας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σπετσών.
1: Γιατί γίνεται καταδάφιση?
0: Όχι.
1: Αλλά
0: εκτέλεση έργων κλαδέματος υψηλού πεύκου στην περιοχή. Λοιπόν,
1: το πεύκο το καθαρίζουνε.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Να το πω, λοιπόν. Είναι ένα πελώριο πεύκο, ξέρω, ναι. Γιατί ξέρω ακριβώς το σημείο,
1: ναι,
0: που λένε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο ακόμα και να το κλαδέψεις, καταρχάς θυμάμαι κάποια στιγμή που το κλάδεψαν ότι υπήρχαν κάτι πολύ μεγάλα, από τα κλαριά του, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι κάτι μεγάλα κομμάτια, τα οποία μπορούσες αν θέλεις να τα πάρεις και όλες να τα κάνεις προσάναμα,
1: ναι.
0: Είναι τεράστιο, είναι πραγματικά τεράστιο.
1: Εγώ νόμιζα ότι μήπως πήγανε να κλαδέψουν τα χόρτα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό το πεύκο το οποίο καμιά φορά μπορεί να σου δημιουργήσει και τέτοιο. Αν σπάσει κανένα κλαδί, μιλάμε εκεί.
1: Πέσει σε κανένα κεφάλι, πέσει σε κανένα σπίτι.
0: Σε κανένα σπίτι κυρίως.
1: Ναι, ναι, κάνει ζημιά.
0: Λοιπόν, οπότε αυτό είναι εκεί. Είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Θα το ξέρουν. Είναι εκεί στα σκαλάκια. Να το πω έτσι στον κόσμο εκεί που μένει, στα σκαλάκια.
1: Ναι.
0: Που οδηγούν προς τα πάνω, προς
1: για
0: τη Μακεδονία.
1: Για πόσες ώρες είναι?
0: Από τις 7.30 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι.
1: Άδειο.
0: Ναι, είναι για 5 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο έχουμε Πέμπτη. Ναι, ναι. αύριο.
1: Συγγνώμη. Πάει η εβδομάδα, πάει και αυτή η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Πάρα πολύ ευχάριστο, επίσης.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ένα ιστορικό βήμα για την οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Αργοστολίου.
1: Για πες τι έγινε, αυτό είναι ευχάριστο. Για...
0: Λοιπόν, σε τροχιά υλοποίηση στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων.
1: Έλα.
0: Προχωράει η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για ένα έργο που ο τόπος μας ανέμενε επί δεκαετίες. Ένα σημαντικό και διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας περνά πλέον από τη φάση της διεκδίκησης στη φάση της υλοποίησης.
1: Για δώσε πληροφορίες.
0: Λοιπόν, ο Δήμος Αργοστολίου κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία οργανωμένου δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη, τα τεύχη και τους όρους δημοπράτησης και προχώρησε στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή δηλαδή του αναδόχου κατασκευής του έργου. Πρόκειται για το έργο «Ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αργοστολίου», συνολικού προϋπολογισμού 416.000 ευρώ με ΦΠΑ, με εκτιμόμενη αξία σύμβασης 336.000 ευρώ συν το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 372.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Φιλόδημος 2 και κατά 44.000 από ίδιους πόρους του Δήμου Αργοστολίου. Το έργο χωροθετείται στην περιοχή της Κρανιάς.
1: Α, στην Κρανιά θα γίνει πάλι.
0: Βέβαια,
1: και ναι.
0: Σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 13.000 τετραγωνικών μέτρων.
1: 13 στρεμμάτων,
0: δηλαδή. Ναι.
1: Μεγάλο, πολύ ωραίο.
0: Του οποίου η χρήση για την εγκατάσταση καταφυγίου ζώων έχει πλέον θεσμικά προβλεφθεί με την διάρκεια του χρυσιδανίου να έχει παραταθεί στα 25 έτη. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία με κριτηρίο ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, έτσι, η βάση της τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγησης των προσφορών έχουν οριστεί για τη 16η Σεπτεμβρίου και ώρα 10 το πρωί. Το φυσικό αντικείμενο τώρα του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κτίριο διοίκησης και κτηνιατρίου, 2 κτίρια φιλοξενία συνολικής δυναμικότητας 36 ζώων, χώρος προαυλισμού και άσκησης, περιφράξεις, υποδομές υγιεινής και αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα και τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας.
1: 36 ζώα.
0: Ναι, να πω κάτι. Ναι. Λοιπόν, ας μην παραπονεθούμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 36 ζώα, κοιτάμε πώς θα πάει Εν τω μεταξύ και τα 36 καλά είναι. Καλά είναι από το μηδέν,
1: ναι.
0: Από το τίποτα,
1: ναι.
0: Και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα υπάρχουν, δηλαδή το βλέπουμε κατά καιρούς, οι οποίοι θα θελήσουν ενδεχομένως να υιοθετήσουν ένα ζώο.
1: Ναι, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Και βέβαια θα αλασάνει και λίγο το άλλο, έτσι, η Μαρίνα εκεί πέρα, τον Τωρίς.
0: Ναι, εντάξει, 36 ζώα, 36 ζώα.
1: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, ας μην το βλέπουμε έτσι, πώς να το πω, αρνητικά, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι αρνητικό, ότι...
0: Και είναι ένα κέντρο φιλοξενίας, έτσι, καταφύγιο, δηλαδή αδέσποτων ζώων, συντροφιάς. Δηλαδή από αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή μάλλον που θα υπάρχει, θα ξέρει κάποιος ότι στην περίπτωση που βρει ένα αδέσποτο ζώο, ξέρει που θα το πάει. Λοιπόν, επίσης, η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ανάγκη για μια σύγχρονη, οργανωμένη και θεσμικά κατοχυρωμένη υποδομή για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων αποτελεί ζητούμενο για τον τόπο μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο Δήμος γνωρίζει πολύ καλά ότι η δημιουργία ενός καταφυγίου δυναμικότητας 36 ζώων δεν αρκεί από μόνη της για να αντιμετωπίσει τον υφιστάμενο πληθυσμό των αδέσποτων. Αυτό όμως δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη σημασία του έργου. Αντίθετα, η δημιουργία της πρώτης οργανωμένης δημοτικής υποδομής αποτελεί την αναγκαία αφετηρία για μια συνολική και μακροπρόθεσμη πολιτική. Ένα έργο που επί δεκαετίες αποτελούσε ζητούμενο πρέπει επιτέλους να αποκτήσει υλική υπόσταση, να λειτουργήσει και να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουν να σχεδιαστούν και τα επόμενα βήματα. Ο στόχος του Δήμου είναι η υποδομή αυτή να αποτελέσει το πρώτο σταθερό θεμέλιο μιας διαρκώς ενισχυόμενης δημοτικής πολιτικής με προοπτική αξιοποίησης των δυνατοτήτων που θα δημιουργηθούν στο μέλλον και όπου οι τεχνικές, θεσμικές και οικονομικές προϋποθέσεις όπου το επιτρέψουν, περαιτέρω δηλαδή ανάπτυξης υποδομών. Λοιπόν, αυτό είναι από τον Δήμο Αργοστολίου, από το γραφείο του Δημάρχου συγκεκριμένα. Και περιμένουμε να το δούμε να παίρνει σάρκα και οστά, έτσι. Εγώ αυτό θέλω, την υλοποίησή του.
1: Πολύ καλό νέο.
0: 16 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία, αλλά και θα γίνει και. Τέλος πάντων, θα επιλεχθεί ο ανάδοχος. Μέχρι τότε μπορούν να στέλνουν τις προσφορές τους. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Να πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Δεν τα έχουμε πει όλα, διότι εγώ έχω να πω για μια ευχάριστη είδηση για τους επαγγελματίες από την κυρία Ελένη Παπαναστασάτου.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται στην Κεφαλονιά Σουηδοί και Ινδοί αγοραστές προϊόντων. Και η κυρία Παπαναστασάτου έχει εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με συμμετοχή επιχειρήσεων στην επιχειρηματική αποστολή αγοραστών από Σουηδία και Ινδία, σε Κεφαλονιά και Κέρκυρα.
0: Για την Κεφαλονιά είναι από 6 έως 9 Οκτωβρίου.
1: Για την Κέρκυρα από 9 Οκτωβρίου
0: έως 12.
1: Μέχρι 12 Οκτωβρίου. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις των Ιωνίων Ίσων, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή αγοραστών από την Σουηδία και την Ινδία στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. Η δράση διαφοροποιείται από την κλασική συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση, καθώς οι ξένοι αγοραστές έρχονται απευθείας στον τόπο παραγωγής προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και την παραγωγική δυναμική των Ιωνίων Ίσων και να διερευνήσουν τις συγκεκριμένες δυνατότητες εμπορικής συνεργασίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου B2B επαφών.
0: Όχι, είναι B2B, είναι business to business.
1: Α,
0: δηλαδή επιχειρήσεις με επιχειρήσεις.
1: Και εμπορικής δικτύωσης που θα φέρει τις επιχειρήσεις της περιφέρειας σε άμεση επαφή με επαγγελματίες δύο σημαντικών διεθνών αγορών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες εξαγωγικές συνεργασίες. Η δράση υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων. Τι περιλαμβάνει η δράση? Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι προσκεκλημένοι αγοραστές να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για την παραγωγή και τα προϊόντα των δύο νησιών και παράλληλα οι τοπικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής και στοχευμένης επαγγελματικής επαφής μαζί τους. Ειδικότερα περιλαμβάνει στοχευμένες B2B συναντήσεις μεταξύ των συμμετουχών επιχειρήσεων και των αγοραστών από τη Σουηδία και την Ινδία με στόχο τη διερεύνηση συγκεκριμένων εμπορικών συνεργασιών, επισκέψεις σε επιλεγμένες παραγωγικές μονάδες ώστε οι αγοραστές να γνωρίσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις, τις παραγωγικές διαδικασίες, την ποιότητα και τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων. Κλειστές επαγγελματικές

0: στην Κεφαλονιά. Το πρόγραμμα, είπαμε, θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 9 Οκτωβρίου με επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες, κλειστή γευσηγνωσία, B2B συναντήσεις και δείπνο δικτύωσης. Γιατί πρέπει να το δοκιμάσουν και στο δείπνο. Όλα αυτά.
1: Για να συμμετάσχετε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και την παραγωγική τους δραστηριότητα απευθείας σε διεθνείς αγοραστές χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στο εξωτερικό. Μέσα από τη δράση επιδιώκεται η δημιουργία νέων εμπορικών και εξαγωγικών συνεργασιών. Η απευθείας επαφή με αγοραστές από τις αγορές της Σουηδίας και της Ινδίας, η παρουσίαση των προϊόντων σε ένα αμιγώς επαγγελματικό περιβάλλον, η δυνατότητα των αγοραστών να γνωρίσουν την προέλευση, την παραγωγή και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προϊόν, η ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας των προϊόντων των Ιωνίων, η δημιουργία προϋποθέσεων για μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες και εξαγωγές. Λοιπόν, αυτά είναι. Εκδήλωση λέει ενδιαφέροντος και κόστος συμμετοχής. Κόστος συμμετοχής είναι 200 ευρώ εκπρόσωπο επιχείρησης.
0: Αναεκπρόσωπο
1: και απαλλάσσεται ο ΦΠΑ. Τώρα, μέχρι τις 31 Αυγούστου, να δηλώσει ενδιαφέρον, ως τη Δευτέρα δηλαδή. Καλά, κυρία Παπαναστασάτου, θα προλάβουν να ενημερωθούν όλοι? Μπορεί να τους ενημερώσει το επιμελητήριο. Νομίζω. Λοιπόν, υπάρχει φόρμα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα σε συνάρτηση με την εξαγωγική ετοιμότητα των επιχειρήσεων.
0: Α, μάλιστα.
1: Πολύ καλό είναι αυτό.
0: Ναι, είναι σωστό βασικά, γιατί πρέπει να είναι γνωστό το αν θα μπορέσει η επιχείρηση να ανταποκριθεί.
1: Και
0: ο πληθυσμός της Ινδίας, και δεν ξέρω δηλαδή σε ποιους μπορεί να ανταποκρίνεται, αν κάποιος θέλει ένα προϊόν, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα πρέπει να είναι μεγάλο αυτό που θα στείλετε.
1: Ναι,
0: στη Σουηδία, υπάρχει απόθεμα, πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
6: Ωχ, λαμπόγιαλο την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες, τηλεφωνώ.

0: τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και βεβαίως έχουμε, εννοείται, τις εκδηλώσεις μας. Δεν τελειώνουν οι εκδηλώσεις.
1: Με τον Αύγουστο.
0: Είναι παχιάς ημίγες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον αύριο χώρο του Ξενία σήμερα στις 9 παρατέταρτο. Το Kids Theater παρουσιάζει τα αγαπημένα στενά παπούτσια της George Sarri. Μία τρυφερή, αληθινή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για εκείνη τη στιγμή που τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν και να ανακαλύπτουν ένα νέο κόσμο γεμάτο συναισθήματα, όνειρα, αμφιβολίες και τα πρώτα σκυρτήματα της καρδιάς. Τα παιδικά παπούτσια αρχίζουν πια να στενεύουν. Είναι όμως έτοιμοι να φορέσουν τα παπούτσια των μεγάλων? Είναι πολύ ωραία.
1: Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
0: Είναι το βιβλίο της George Sarri.
1: Ναι ρε παιδί μου, λέω, πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, 9 παρατέταρτο με τους ηθοποιούς Κορίνα Αλεξανδρίδου, Ντέσποινα Αμαράντου, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου, Δημήτρης Νάστος και Μαρία Ντούρου. Είναι το Kids Theater, είναι για παιδιά το συγκεκριμένο, έτσι όπως και τα βιβλία της George Sarri. Επίσης, στην Κουριαλένη Βιβλιοθήκη στις 8.30 παρουσίαση βιβλίου «Θησαυρίσματα, σύγχρονα και διαχρονικά» από τον συγγραφέα Νικόλαο Γαρμπή και εικονογράφος ο Διονύσης Γαρμπής. Το βιβλίο αυτό έχει λαογραφική ιστορική διάσταση με ποίηματα και πεζά από την 32χρονη πορεία της εφημερίδας Φραγκάτα. Σε διάλειμμα έχουν ετηθεί παραδοσιακοί χοροί, δηλαδή θα υπάρξουν και παραδοσιακοί χοροί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φραγκάτων Αμέρμικας και στο τέλος συζήτηση και κεφαλονίτικο κέρασμα με κρασί ρομπόλα. Αυτό αν πάτε στην βιβλιοθήκη. Στη Λιβαθό, στα Σαρλάτα, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, στις 8.30 έχουμε τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου. Ελλιώς πρόνη συγκεκριμένα στο Κουτροκόη, στη Σκάλα, στις 7. Παραμονή του Αγίου Φανουρίου, εκκλησιασμό στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι πιστοί θα προσφέρουν βεβαίως φανουρόπιτες και παραδοσιακά εδέσματα. Εδώ θέλω να πω, γιατί υπήρξαν φίλες που μας ρώτησαν, να το πούμε, εάν θέλετε κι εσείς να πάτε τη φανουρόπιτά σας στη Συσιώτισσα, μπορείτε να το κάνετε, νομίζω 7 η ώρα ξεκινάει ή 7.30. Για να μην λέω και λάθος πράγματα, στις 7.30.
1: Γράφοντας στην πιατέλα το όνομά σας.
0: Ναι, υπήρχε και αυτό. Καλό είναι η πιατέλα σας να έχει σε έτσι σημείο το όνομα.
1: Για να μην μπερδεύονται.
0: Λοιπόν, σήμερα μέγας πανηγυρικός εσπερινός στις 7.30 και αύριο 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 αύριο το απόγευμα παράκληση προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου. Και όπως ακριβώς αναφέρει ο Ιερός Ναός, παρακαλούνται οι πιστοί που θα προσκομίσουν φανουρόπιτες να έχουν αναγράψει ευκρινώς το επώνυμό τους πάνω σε αυτές και να μένουν πλησίον τους ή να τις επιτηρούν ώστε να αποφευθεί η οποιαδήποτε σύγχυση ή απώλεια.
1: Μπέρδεμα.
0: Επίσης να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και μια έκτακτη παράσταση στο θέατρο.
1: Στο Κεφαλό.
0: Ναι, είναι η θεατρική παράσταση «Αντιγόνη, γεννήθηκα για να αγαπώ». Θέλω να σας πω το εξής, ότι η συγκεκριμένη παράσταση παρουσιάστηκε στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου 23 και 24 Αυγούστου, αλλά λόγω του ότι υπήρχε έτσι
1: μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, από όσο γνωρίζουμε, ήταν sold out. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε να περάσεις απ' έξω τόσο πολύ. Βλέπουμε ότι αποφάσισε και η παραγωγή για να κάνει και μία ακόμα παράσταση στο θέατρο προκειμένου να πάει πολύς περισσότερος κόσμος. Να πούμε την ταυτότητα της παράστασης, βασικά να πούμε ποιοι παίζουν: Αμαλία Αρσένη, Μαρία Κουρή, Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος και μουσική Κώστας Χαριτάτος. Είναι κεφαλονίτικη υπόθεση. Λοιπόν, να πάω στο Λιξούρι που δεν έχει κάτι σήμερα. Δεν έχει κάτι.
1: Το Λιξούρι δεν έχει και ειδήσεις τώρα τελευταία.
0: Ναι, υπάρχει μια ησυχία. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε ούτε στη Σάμι κάτι. Έχουμε όμως αύριο εκεί, έχει ένα νησιώτικο ξεφάντωμα με το Γιάννη Κονιτόπουλο.
1: Μπα.
0: Στην κεντρική πλατεία στα Πουλάτα, στις 9 η ώρα. Αύριο βέβαια αυτό.
1: Και η οικογένεια Κονιτοπούλου δεν θα πάψει ποτέ να μας δίνει παιδιά δικά της στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτή η οικογένεια είναι πάει τελείως.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, να σας πω και μία είδηση έτσι τώρα που λένε που έσκασε. Στη σύλληψη ενός 29χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να διέμενε προσωρινά στα Ραζάτα, συνελήφθη χθες το απόγευμα γύρω στις 5.30, διότι σε βάρος του διαπιστώθηκε παράβαση σχετική με στρατολογική υποχρέωση.
1: Α, ήταν λιποτάχτης.
0: Ο 29χρονος είχε υποχρέωση να καταταγεί στις 21 Μαΐου του 24. Στο 239 λέει εδώ Σύνταγμα Ευζώνων Μεσολογγίου, προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατεύσιμη υποχρέωσή του. Ωστόσο, με τα στοιχεία της υπόθεσης δεν παρουσιάστηκε για κατάταξη και κηρύχθηκε ανυπότακτος εσωτερικού σε περίοδο ειρήνης. Η κράτηση του νεαρού δεν κράτησε πολλές ώρες. Αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα έπειτα από προφορική εντολή της εισαγγελικής παρέδρου του στρατοδικείου Λάρισας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή με αθλητικά.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα αθλητικά μας. Λοιπόν, επειδή σας το έλεγα, 47 κολυμβητές και κολυμβήτριες πήραν μέρος στον αγώνα Ντεμποσέτ.
1: Στη γέφυρα.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι εκεί βραβεύτηκαν βεβαίως κολυμβητές και κολυμβήτριες του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ενώ έγινε και μια ιδιαίτερη βράβευση στον μεγαλύτερο σε ηλικία κολυμβητή που πήρε μέρος.
1: Πόσο χρόνο ήτανε?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε ότι τον αγώνα παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Κιθάκης ο κ. Κούρης, ο Αντιδήμαρχος Αργοστολίου κ. Σαμούρης, η Αντιπεριφερειάρχης η κ. Ελένη Παπαναστασάτου, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του Ναυτικού Ομίλου. Εκεί παραβρέθηκε εντωμεταξύ και ο πρώην υφυπουργός, βουλευτής και δήμαρχος Αλέκος Καλαφάτης, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα.
1: Ο Αλέκος?
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω ότι πάει για ψάρεμα, ξέρω ότι τώρα κολυβήσε κιόλας. Μήπως εκείνος βραβεύτηκε?
0: Όχι, δεν νομίζω. Επίσης πάμε να δούμε 34ος τηλεμάχιος σκάλα πόρος. 34ος,
1: Αμέ.
0: Σκεφτεί κάποιος δηλαδή από το 92.
1: Αμέ.
0: Πω.
1: Και συμμετέχει ακόμα.
0: Βέβαια. Μια παράδοση λοιπόν που συνεχίζεται με μεγαλύτερη επιτυχία κάθε χρόνο. Η Περιφερειακή Ένωση Κεφαλνίας, ο Δήμος Αργοστολίου, ο Αθλητικός Όμιλος Πρόνη, η Κοινότητα Σκάλας και η Κοινότητα Πόρου συνδιοργανώνουν τον τηλεμάχιο αγώνα δρόμου μήκους 12 χιλιόμετρων την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Να έχει πέσει λίγο για θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Λιγάκι. Γιατί είναι πρωί. Θα υπάρξουν λοιπόν ηλικιακές κατηγορίες, ενώ θα δοθούν έπαθλα στους νικητές και μετάλλια σε όλους. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον αγώνα δρόμου θα γίνονται στις 10 η ώρα το πρωί στη Σκάλα, στην κεντρική πλατεία. Η προσέλευση των αθλητών μπορεί να ξεκινά από τις 10 ημέρα Κυριακή, όπου θα ξεκινήσει και η διαδικασία έγγραφων. Η αγωνιστική διαδικασία ξεκινά στις 11. Μέσα στο λιοπύρι. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε, αναλόγως βέβαια της ροής των εγγραφών, με τον αγώνα των ενηλίκων και ακολουθεί ο αγώνας των παιδιών στην πλατεία του Πόρου, μόλις ολοκληρωθούν τα 12 χιλιόμετρα. Κατά τον τερματισμό θα προσφέρονται τοπικά γλυκά, χυμή και νερά σε όλους. Και ο σταθμός με νερά θα υπάρχει περίπου ανά 3 χιλιόμετρα. Στα 3, στα 6, στα 9 και στον τερματισμό.
1: Εύλογο δεν είναι? Να σου πω, δεν έχουμε κανένα νέο αν έχει βρεθεί ο άνθρωπος,
0: Που αγνοείται εδώ στο Ιόνιο? Όχι, δεν... Ναι, γενικά στο Ιόνιο.
1: Στην Πάστρα.
0: Εγώ νομίζω γιατί έχουμε και άλλο να γνωρίζουμε. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει είδηση σχετική με αυτό. Είδα όμως λίγο νωρίτερα ότι συνεχίζεται κανονικά, συνεχίζονται οι έρευνες με άνδρες της πυροσβεστικής να επιχειρούν εκεί, ενώ βεβαίως σημαντική είναι και η συνδρομή της εθελοντικής ομάδας εκτάκτων αναγκών Ελίου Πρόνων, οι οποίοι ψάχνουν σε κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσε δηλαδή ίσως να είναι δύσβατο, να μην μπορεί εύκολα να δει κάποιος κτλ. Ναι, αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Λοιπόν, σήμερα έχει αγώνα.
1: Ναι, αλλά δεν θα το δούμε.
0: Θα το δούμε κανονικότατα.
1: Πού?
0: Στην τηλεόραση.
1: Σε ποια?
0: Μέγκα.
1: Το Μέγκα το δείχνει, την ΑΕΚ λες?
0: Ναι.
1: Θα τη δείξει, 8 η ώρα?
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Όχι, εντάξει. Δεν είναι 8 η ώρα ο αγώνας.
1: 8.
0: 8 είναι.
1: 8 είναι.
0: 10 είναι.
1: 10 είναι.
0: 10 είναι. Το Champions League στις 10 είναι.
1: Για βεβαίως.
0: 100%, μόλις έχω βεβαιωθεί, μπροστά μου το έχω.
1: Και τι λέει?
0: Ότι είναι στις 10.
1: Μπράβο, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ επιστρέφει στο δικό της γήπεδο προκειμένου να καταφέρει να διεκδικήσει το εισιτήριο το οποίο θα την βάλει στην League Phase του Champions League.
1: Ήταν άτυχη στον αγώνα στη Βουλγαρία.
0: Έρχεται εδώ για να επιβεβαιώσει τότε ότι είναι φαβορή, ασχέτως τύχης.
1: Αν είδες ένα δοκάρι πόσο άτυχη ήτανε, τότε σε τηλεόραση το δοκάρι. Δεν ήταν άτυχο.
0: Εντάξει, όλα τα αθλήματα θέλουν και κάτι αποτύχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλα. Λοιπόν, σήμερα στις 10 είναι αγώνας ο οποίος πρέπει να λήξει με σκόρ.
1: Ναι,
0: προσέξτε να δείτε, νομίζω ότι για αυτή τη φάση που διανύουμε τώρα με τις θερμοκρασίες δεν υπάρχει η παράταση, υπάρχουν κατευθείαν τα πέναλτι.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Α, λες να ξανάρθουν πάλι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ισοπαλία.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Στις 10 η ώρα σήμερα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας για ένα εισιτήριο.
1: Και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά στα πέναλτ, μια που αναφέρθηκες, ότι δεν είναι μόνο στους αγώνες που παίζουν δικές μας ομάδες. Έχω δει και σε ομάδες του εξωτερικού, αυτοί που πάνε να κάνουν το πέναλτι τεχνικό, δηλαδή τρέχουν και σταματάνε να ξεγελάσουν τον τερματοφύλακα, ναι, την πατάνε. Mm. Όσοι σουτάρουνε, μπαίνει γκολάρα. Mm. Επαναδραστηριοποιείται, λέει ο Ολυμπιακός της Κεφαλονιάς.
0: Ναι, το ξέρω, θα το πούμε αύριο όμως, για να πούμε ακόμα λίγο, να δώσουμε και στους ακροατές μας ότι αύριο υπάρχουν και άλλοι αγώνες, ναι, οι οποίοι είναι επίσης για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι Μπραν ΠΑΟΚ αύριο, και εδώ πρέπει να έχουμε ένα καθαρό σκορ, γιατί είχε έρθει 1-1 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χράντετς Κράλοβε. Τώρα, άλλη μία ισοπαλία, άλλη μία ομάδα που θέλει την νίκη. Και λοιπόν, θα εκπλαγώ πάρα πολύ εάν καμία από αυτές δεν κερδίσει.
1: Τις ελληνικές.
0: Ναι. Αν αποκλειστούν και οι τρεις.
1: Θα είναι κρίμα καταρχήν.
0: Καταρχάς θα είναι καταστροφή για την Ελλάδα.
1: Γιατί χάνει βαθμούς.
0: Δεν τους χάνει ακριβώς, αλλά δεν θα μπορέσει να πάρει πολλούς βαθμούς. Δηλαδή μετά θα παίζουν δύο ομάδες, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Όφη είναι μέσα και με τα δύο πόδια. Έτσι, κατάφερε να κερδίσει τη ΔΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει με 4-0 τώρα στη Βουλγαρία.
1: Όχι, βέβαια.
0: ΔΣΕΚΑ Σόφιας. Λοιπόν, δεν μπορώ δηλαδή να το φανταστώ.
1: Ναι, όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
0: Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι ο Όφη, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει περάσει και νομίζω ότι την Παρασκευή είναι και κλήρωση, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε ποιες θα είναι οι αντίπαλες ομάδες. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και εύχομαι και στις άλλες ομάδες καλή επιτυχία.
1: Ποιος
0: να μην
1: το
0: αυτοκτονήσει δηλαδή και ο
1: 8 η ώρα είναι αύριο
0: για άλλη μια φορά.
1: Και οι δύο, 8 η ώρα. Και οι δύο. Ταυτόχρονα παίζουν.
0: Ο ένας είναι σίγουρα 8.
1: Και ο άλλος.
0: Και οι τρεις. Όχι, ο Όφη παίζει 9.
1: Οι δύο παίζουν,
0: παίζουν 8. Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να μοιράσουμε την οθόνη στα δύο, για να βλέπουμε ταυτόχρονα και τους δύο αγώνες.
0: Καλά τώρα, εντάξει, θα τους βλέπουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Κεφαλονιάς επιστρέφει. Υπάρχει μια ιστορική, αυτή η ιστορική ομάδα μάλλον αναβιώνει. Η ιστορία που δεν έσβησε ποτέ πραγματικά. Μια ομάδα που έμεινε ζωντανή στη μνήμη και την καρδιά των ανθρώπων της Κεφαλονιάς αναβιώνει και αποκτά ξανά ζωή, όραμα και μέλλον. Η επανίδρυση του Ολυμπιακού Κεφαλονιάς δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός ακόμη ποδοσφαιρικού σωματείου. Είναι προσπάθεια να ξαναζωντανέψει ένα κομμάτι της αθλητικής ιστορίας του τόπου μας και να δημιουργηθεί μια ομάδα που θα στηρίζεται στις αξίες, στην ενότητα και στην υπερηφάνεια. Για εμάς, Ολυμπιακή ψυχή σημαίνει να μην εγκαταλείπεις ποτέ. Σημαίνει να αγωνίζεσαι μέχρι το τελευταίο λεπτό, να σέβεσαι τον αντίπαλο, να τιμάς τη φανέλη, να στηρίζεις το συμπαίκτη σου και να βάζεις την ομάδα πάνω από το προσωπικό συμφέρον. Λοιπόν, θέλει να είναι Ολυμπιακός Κεφαλονιάς μια ομάδα για όλους. Καλούμε κάθε φίλαθλο, κάθε παλιό και νέο φίλο της ομάδας, κάθε άνθρωπο που αγαπά το ποδόσφαιρο και την Κεφαλονιά να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας. Γίνε μέλος, στηρίξε την ομάδα, γίνε κομμάτι της αναγέννησης. Γιατί οι ομάδες δεν δημιουργούνται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, δημιουργούνται από τους ανθρώπους τους. Λοιπόν, επανίδρυση.
1: Ξέρουμε ποιοι είναι μέλη στις ομάδες.
0: Όχι, για κάποιο λόγο σε όλες τις ομάδες, τους μαθαίνουμε βέβαια μετά, αλλά κρατάνε την ανωνυμία τους.
1: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ρε παιδιά, είσαστε μπροστάριδες. Βγείτε και μπροστά να ξέρουμε ποιοι είστε, να σας καμαρώσουμε κιόλας, να σας συγχαρούμε που έχετε το κουράγιο και τη δύναμη να ξαναιδρύετε ομάδες. Ακόμα στην ΑΕΚ δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι είναι από τη Σάμη, το μόνο. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι, ναι. Το μόνο που ξέρουμε είναι από τη Σάμη. Έτσι μου έχουν πει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το όνομά του και τα λέει και ποιος είναι, ο πρόεδρος δεν το ξέρουμε. Λοιπόν.
0: Θα μείνουμε έτσι.
1: Θα μείνουμε με την αγωνία ποιοι είναι. Λοιπόν, και εδώ στο Ολυμπιακό.
0: Θα μάθουμε, θα μάθουμε. Θα μάθουμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Αποχαιρετούμε τον κόσμο.
0: Ναι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, αλλά πριν φύγουμε.
1: Θερμοκρασία.
0: Θερμοκρασία. Λοιπόν, είναι σε καλά επίπεδα.
1: Για πες.
0: Στους 33 το θερμόμετρο, στους 38 η αίσθηση.
1: Καλό το λες 38.
0: Ναι, γιατί όταν ξεκινήσαμε ήταν 42. Οπότε.
1: Ναι, 4 βαθμοί έπεσε.
0: Μάλιστα. Είναι καλό.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
9: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
10: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
9: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι ο
10: πως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι μία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
14: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
0: Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν προκάλεσε τρεις πυρκαγιές αργά χθες βράδυ σε Ξερά Χόρτα στη συμβολή της λοφόρου Κηφισού με τη λοφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Τρία θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία 21 ετών. Ο άτυχος νεαρός είχε έρθει στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό της αστυνομίας πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθηνών Λαμίας. Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη συγκρούστηκε γιο ταχύ με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός του αγροτικού και οδηγός του άλλου οχήματος. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίν ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Λέμβος με 39 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί σε τρία διαφορετικά περιστατικά, αλλά 218 άτομα. 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους σε μευτική κλινική δημόσιο νοσοκομείο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα κλιματισμού. Στην κλινική νοσηλεύονταν συνολικά 15 νεογνά. Ένας γιατρός κατάφερε να σώσει το ένα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
15: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 αποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιορτικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό μεσημέρι να πούμε. Και πάει η Θεσσαλονίκη να ελέγξει, λέει, το σταθμό Βενιζέλου.
1: Όχι, που δεν τον έχει
0: δεν
1: δει.
0: Δει.
1: Νέα σύνδεση με Καλαμαριά. Και η ευκαιρία είναι να πάω και στην, και στην Καλαμαριά.
0: Αλλιώ καλή τόσο για να κάνει να τουρ στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Αύριο θα πάω, ίσω κάποια άλλη στιγμή. Γιατί αύριο να πα, γιατί τα γενέθλια θα γίνουν εκεί. Πού θα γίνουν?
0: Στη Μίκρα, λέει. Α, ναι, γιατί.
1: Έστω Χριστό.
0: Ναι, ναι, ναι, προσέξτε λίγο. Αύριο εκεί έχει λαϊκή.
1: Λαϊκή?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάτι μπορούσε η λαϊκή να γίνει μεθαύριο.
0: Τι λες, λαϊκή
1: έχουμε θεσμούς.
2: Η λαϊκή γίνεται εκεί 500 χρόνια. Αλλάξουμε τη λαϊκή τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι για να μην διαταράξουν, λέει, εκεί την κατάσταση.
1: Ισορροπία.
0: Ναι, πάνε στην Μίκρα.
1: Στην Μίκρα, στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, εγώ λέω ότι για να μην ακούσουν τα διάφορα από τον κόσμο, γι' αυτό πάνε στο αεροδρόμιο.
2: Έτσι θα έλεγε δηλαδή. Το αντίθετο.
1: Συγχωρείς τώρα, γιατί να ακούσουν τον κόσμο. Αυτό είναι.
0: Γιατί πάνε πρίμα
1: είναι,
0: όλα.
1: Όχι, αυτό, αυτό όμως είναι ένας εξχρονισμός σοβαρός.
0: Ναι.
1: Πέντε σταθμοί, ναι. Ξέρω εγώ τι να πει.
0: Σωστό, αλλά σκέψου να πάει για τον εξχρονισμό του σταθμού και να ακούει. Η
1: ακούσει,
0: ντομάτα έχει 30%
1: θα
0: παραπάνω.
1: Θα ακούσει όλα μαζί, θα δε, δε, μην έχεις καμία αμφιβολία. Δεν θα ακούσει δε, όλα αυτά.
0: Ποιο θα το ακούσει ο Μητσοτάκη? Από ποιον να το ακούσει?
1: Από τον κόσμο.
2: Άρα να το θέσουμε έτσι το θέμα.
1: Πώ δεν θα τον κόσμο.
0: Πού θα τον δει ο κόσμο ο Μητσοτάκη?
1: Θα πάει, δεν θα γίνουν διαδηλώσει εκεί, δεν φωνάζουν για την ντομάτα.
0: Θα συναντηθεί ο Μητσοτάκη.
1: Ποιο συναντάει δηλαδή τον κόσμο? Κανένα. Είναι δυνατόν.
2: Περίμενε να το θέσουμε διαφορετικά. Ο Μητσοτάκη μπορεί να πάει σε λαϊκή?
1: Όχι. Γιατί μπορεί να πάει κανένα άλλο?
2: Δεν ξέρω. Γι' αυτό
1: ο Κουτσούμπα μπορεί να πάει σε λαϊκή.
2: Ο Μητσοτάκη γιατί δεν μπορεί να πάει?
1: Όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση, κάποιο ζητάει κάτι. Ναι. Και πολλοί κόσμος είναι και δυσαρεστημένος. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
2: Ναι.
1: Άμα, τα νούμερα είναι αμήλικτα. 65% του κόσμου παίρνει μέχρι 1200 καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Όταν λοιπόν παίρνει 1200. Έως, λέω.
0: Έως.
1: Ναι. Όταν παίρνει 1200 καθαρά, δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος, ό,τι και να γίνει. Πώς θα ζήσεις με 1200 καθαρά?
0: Ναι.
1: Απλά είναι
2: θα πράγματα. Του πει όμως, παιδί μου, ότι να αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, να τα επιδόματα, να το ένα, να το άλλο.
1: Δίκιο έχει ο Μητσοτάκης από την άλλη μεριά, δίκιο έχει ο κόσμος.
2: Καλά, προφανώς. Άρα...
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, άσχετο είναι αυτό, και ναι, είναι ας πούμε και λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά σήμερα ακούω και άλλες δύο φρεγάτες.
2: Τις Μπεργαμίνη, τις Ιταλικές. Δηλαδή, γιατί εξοπλίζεται η χώρα, ενώ ότι.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά. Δώσαμε 3 δις, θα δώσουμε για 3, πώς λέγονται αυτές.
0: Μπελαρά.
1: Θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε F-35, θα φτιάξουμε το θόλο, το σιδερένιο από το τέλος, θα πάρουμε ντρο. Τι έγινε και άλλες φρεγάτες?
2: Ναι, άμα ήταν στο σχεδιασμό, γιατί να μην τις πάρει?
0: Είσαι στη γραμμή Μπαλάφα.
1: Ποιος είναι ο Μπαλάφας?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ. Να δοκιμάσουμε με τους Τούρκους που είχε πει τότε.
1: Όχι, δοκιμάσουμε τίποτα. Θέλω να πω όμως ότι η χώρα είναι ισχυρή, πολύ ισχυρή αμυντικά τώρα.
0: Ναι.
1: Κάντε και ένα βήμα πίσω. Βοηθήστε λίγο κόσμο, ο οποίος περνάει δύσκολα. Βρέστε, κάντε μια επένδυση κάπου στη χώρα να βρούμε, να πάνε 1000 εργαζόμενοι να δουλέψουν. Ε.
0: Συνέχισε, εμένα μου αρέσει να τα ακούω αυτά. Μου αρέσει να τα
2: ακούω. Δεν έχουν γίνει επενδύσεις.
0: Αυτό είναι αντιπαράθεση με τον Τζούνο, αν θες να κάνεις εγώ.
2: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Έχουν γίνει επενδύσεις.
1: Αστεία πράγματα, δυστυχώς.
2: Καλά, δεν θα σου έρθει.
1: Το real estate έχουν γίνει επενδύσεις και στον τουρισμό. Είδες κανένα εργοστάσιο να έχει δώσει στην Ελλάδα?
2: Κάτσε να δει, θα φύγει το εργοστάσιο βαριές βιομηχανίες να έρθουν εδώ? Που δεν είχαμε ποτέ. Τι θες να φύγει, δηλαδή, τι να φύγει, Google και να φύγει εδώ?
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εμείς έχουμε από τα πιο.
2: Γι' αυτό στηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες. Σου λέει να στηρίξει τι μικρομεσαίε.
1: Τι μικρομεσαίε, εσύ. Όλο το Ταμείο
2: Ανάκαμψη
1: πήγε σε 10 ανθρώπου. Και λογικό είναι, γιατί αυτέ είναι οι μεγάλε μα επιχειρήσει στη χώρα. Δυστυχώ εκεί έχουμε μείνει πίσω. Τι να κάνουμε.
2: Δεν ξέρω, από την κυβέρνηση διατείνονται το Ταμείο Ανάκαμψη. Ναι, μεν.
1: Κυβέρνηση
2: εταιρείε, αλλά μοιράστε τι εταιρείε.
1: Αλλά δεν μπορούν να πάνε στη λαϊκή, όπω είπαμε. Δεν μπορούν. Πάμε παρακάτω.
0: Τι αυτό... μ' αρέσει με εμένα. Μ' αρέσει ο διαλόγος. Μπορείτε να σε παρακολουθώ μεγάλο.
2: Δεν είναι ο λόγος. Εγώ διαφωνώ με Κούτρα. Δεν είναι ο λόγος αυτός πάντως για τη λαϊκή. Είναι για να μην διαταραχθεί η ισορροπία των ανθρώπων κτλ. Γι' αυτό θα πάνε τα εγγένεια λίγο πιο κάτω.
0: Μα έτσι όπως το λες εσύ, θα ήταν τιμή των ανθρώπων να εμφανιστεί η ελληνική κυβέρνηση στη λαϊκή.
2: Εγώ το λέω. Τι το μέτρησαν διαφορετικά. Μπορεί να το μέτρησαν με το δικό σου μυαλό. Μπορεί.
0: Δεν θα ακούσει για κάτι άμα πάει.
1: Θα ακούσει. Ποια κυβέρνηση θα είναι στη χώρα 2 τετραετίες και δεν θα έχει να ακούσει κάτι?
2: Ναι, αλλά θα έχει κόσμο η λαϊκή.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά θα έχει
2: κόσμο η λαϊκή. Έτσι και μάθανε ότι πήγαινε ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν δεν πας στη λαϊκή, δεν βγαίνει να ψωνίσεις.
2: Σωστό. Σωστό. Αλλά αφού θα ήταν και ο Μητσοτάκης.
1: Και δεν, η κυβέρνηση δεν είχε καταλάβει μέχρι πρότινος πόσο σημαντικό θέμα είναι η ακρίβεια. Μιλάω με κάποιον εκεί από το Μαξίμου, μίλαγα.
0: Δεν το είχαν καταλάβει πραγματικά.
1: Μα γιατί είναι αυτά που λες, μωρέ. Προχωράμε, κάνουμε, δείχνουμε. Πριν από πέντε χρόνια δεν είχαν καταλάβει τίποτα.
0: Ναι.
2: Πώς θα το καταλάβανε, αφού ήταν ευρωπαϊκό όλο αυτό.
0: Είναι στη γυάλα τους. Είναι στη γυάλα τους.
1: Θυμίζω ότι ο Biden τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν τα πήγε καλά στην οικονομία, στην ακρίβεια. Και βγήκε, βγάλαμε τον άλλον.
2: Τον Τραμπ.
1: Έτσι, ο οποίος κάνει όλα αυτά που κάνει. Στην Αμερική τώρα, έτσι.
0: Ναι,
1: που είναι σε άλλο οικονομικό επίπεδο από εμάς.
0: Συνήθως οι κυβερνώντες είναι σε διάφορες γυάλες. Που και, με τον κόσμο που συναναστρέφονται, ο κόσμος που συναναστρέφεσαι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλειές, πουλάνε ακίνητα, κάνουν ιστορίες,
2: βγάζουν λεφτά δηλαδή,
0: βγάζουν λεφτά, κινούνται στην παραγωγική οικονομία, λες ότι παιδιά πρίμα.
2: Πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Να, δεν τους βλέπετε αυτούς. Αυτός έκανε τζίρο, ξέρω και εγώ, 100.000 και τώρα ξαφνικά κάνει 300.000.
2: Απ' την άλλη.
0: Δεν βγάζει λεφτά.
2: Βγάζει.
0: Ο άλλος που εξαρτόταν από το μισθό του, εξαρτάται το ίδιο από το μισθό του. Φτάνει
2: όχι.
0: Το ίδιο.
2: Όχι, δεν φτάνει το ίδιο.
0: Δεν φτάνει. Εκεί πατάει ο Τσίπρας. Λοιπόν.
2: Εκεί όμως έχει δύο.
0: Εκεί πατάει και το Πασόκ.
2: Ή θα έπρεπε. Εκεί όμως έχει δύο πράγματα να το δει. Το ένα είναι. 200 βουλευτές που έχει στην περιφέρεια που μπορούν να του πούν, λέμε, αν είναι ηγεσία στο
0: Βασίλειο. Στην περιφέρεια,
2: μπράβο.
0: Το 50% της χώρας είναι εδώ, στην Αττική.
2: Μα, το υπόλοιπο 50 λοιπόν, ναι. Αλλά να του πούν ότι πρόεδρε, ξέρω εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ συμβαίνουν αυτά.
0: Θα λένε, δεν μπορεί.
2: Το δεύτερο είναι να κατέβεις κι εσύ. Πας κι εσύ.
0: Ναι. Το βασικό είναι να μας πούν τώρα, επειδή ανεβαίνουν στη ΔΕΘ όλοι,
2: ναι.
0: Πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Πώς θα φτάνουν τα λεφτά.
1: Δεν είναι εύκολο βέβαια.
0: Προφανώς δεν είναι.
2: Πρώτος καλείται να το πει ο Τσίπρας.
0: Όχι, πρώτος καλείται να το πει ο Μητσοτάκης.
2: Όχι, λέω χρονικά.
0: Ας τα χρονικά τώρα, δεν υπάρχει χρονικά. Ο Τσίπρας θα πει, θα μοιράσω, θα πάρω από τους αυτούς, θα δώσω.
1: Θα χτυπήσω τους πλούσιους.
0: Ο Ανδρουλάκης θα πει το ίδιο. Το θέμα είναι πώς η κυβέρνηση όντως έχει μειώσει μισθούς. Έχει μειώσει φόρους. Έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Τον έχει αυξήσει. Έχει αυξηθεί ο μέσος.
1: Έχει μειώσει τους φόρους. Έχει μειώσει συντελεστές. Αλλά ασπράττει πιο πολλούς φόρους.
2: Ναι, αλλά με μειωμένους συντελεστές.
0: Με μειωμένους συντελεστές, αλλά με αυξημένη την ακρίβεια που σημαίνει ότι όπως έχει καθημερινή τον πίνακα και μας έλεγε ο Φιλιππίδης χθες. Από τα 2 δις παραπάνω που έχουν εισπράξει σε σχέση με πέρσι το 7μηνο, το 1 δις είναι ΦΠΑ.
2: Είναι ΦΠΑ.
1: Που είναι ο πιο
0: άδικος
1: χώρος. Έτσι, ο ΦΠΑ τον πληρώνει ένας που είναι σαν και εμάς που έχει μερικά λεφτά, τον ίδιο ΦΠΑ μαζί με το φτωχό, ο οποίος δεν έχει να ζήσει.
2: Από το ένα δις λοιπόν το ΦΠΑ, όπως λέει ο Χριστός, είναι τα 963 εκατομμύρια είναι λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εμείς δηλαδή είμαστε εδώ.
0: Προφανώς.
1: Λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
0: Ναι. Άκουσα όμως τον Γεωργιάδη τη Δευτέρα στον Οικονόμικο τον Πιταρά που έλεγε. Ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Θέλετε να μειώσουμε το ΦΠΑ και να παίρνουμε λιγότερο ΦΠΑ από τους τουρίστες.
1: Είναι μια επιχείρημα.
2: Τι απαντάς εδώ όμως, σωστό.
1: Είναι επιχείρημα.
0: Τι απαντάς.
2: Ναι, σωστό επιχείρημα, δεν είναι.
0: Ναι, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.
1: Να αυξήσει τη φορολογία εισοδήματος και να μειώσει το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώς είμαστε.
2: Να αυξήσει τη φορολογία εισοδήματος.
1: Να αυξήσει τη φορολογία εισοδήματος. Βεβαίως. Στους ελεύθερους επαγγελματίες που τώρα πάει να το κόψει πάλι.
0: Μόνο σε αυτούς όμως.
1: Όχι, και σε.
2: Εσύ θα κάνεις δύο-τρεις ταχύτητες, θα κάνεις ενώτη.
0: Να αυξήσει τους μισθωτούς.
1: Στους μισθωτούς οι οποίοι παίρνουν πολλά χρήματα, βεβαίως. Να αυξήσει
0: την φορολογία. Πόσο, 45%.
1: Το θέμα είναι ότι
0: το
1: ΦΠΑ, όλες οι χώρες έχουν γύρω 45% ΦΠΑ, 55% φόρους. Ναι. Εμείς έχουμε 60% ΦΠΑ, 40% αμέσως.
0: Γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εισπράξεις.
1: Και είναι και ο πιο άδικος. Γιατί εγώ που βγάζω 100.000 το χρόνο, πληρώνω για ένα μπουκάλι νερό. 10 λεπτά ΦΠΑ και αυτός που βγάζει 1000 ευρώ το 20.000 το χρόνο πληρώνει πάλι 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπουκάλει νερό. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει.
0: Να αλλάξει με ποιο τρόπο, να αυξήσει τους φόρους πάλι.
1: Σε κάποιους πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, δεν υπάρχει θέμα. Βρες τους. Μα δεν μπορεί να βγαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να βγάζουν πιο πολλά λεφτά ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας από τους μισθωτούς. Είναι δυνατόν.
2: Ναι, αλλά με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό. Με ποιο τρόπο θα
1: να κυνηγήσεις να βγάλεις λεφτά από τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι να τους χαϊδεύεις. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους και πληρώνουν την εφορία τους. Η μεγάλη πλειονότητα όμως πληρώνει ελάχιστα. Δεν μπορεί να πληρώνει λιγότερο από τους μισθωτούς.
0: Η Μάνια λέει: καλημέρα σας, καλώς επιστρέψατε. Άλλα έλεγε μέχρι το Μάιο ο κύριος Χιώτης, λέει για την ακρίβεια. Ο Χιώτης τι έλεγε.
2: Να μειωθούν οι φόροι.
1: Εντάξει, ο Χιώτης τα ίδια λέει. Μπορεί να κρυφτεί ο Χιώτης ότι η ακρίβεια πονάει τον κόσμο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Για την ακρίβεια λέμε, αλλά το θέμα είναι για τους φόρους. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα να πούμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 57 ετών.
1: Ένας γλυκός και πολύ ευγενικός άνθρωπος.
2: Και με πολλά τραγούδια που μας συνόδευσαν. Πάρα πολλά τραγούδια.
1: Τα τραγούδια είναι της δικιάς γενιάς. Εμείς ακούγαμε τον πατέρα του, έτσι, ο οποίος επίσης ήταν τραγουδιστής φοβερός. Ήταν άδικο όμως έτσι που σε έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια της ζωής του είναι.
2: Ήταν 800 μέρες, 2,5 χρόνια περίπου στην εντατική. Έδωσε μια πολύ γενναία μάχη.
1: Φοβερό. Λοιπόν. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια οικογένεια. Έχω στενό μου φίλο ο οποίος πέρασε τέτοια πράγματα και έμεινε πάνω από ένα χρόνο σε τέτοια κατάσταση και έφυγε. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία βέβαια αυτής της εκπομπής, στη διεύθυνση σε όλα. 210-4800-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, πώς την παλεύετε εκεί έξω με την ζέστη. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε και να τα σχολιάσουμε εδώ η Τριάδα, Κούτρας, Παπαδόπουλος και Τζούνος.

0: Λοιπόν, συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα πούμε μετά. Αν έχετε ερωτήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για τη χρονιά στα δημόσια πανεπιστήμια που ξεκινά, θα έχουμε τον υφυπουργό σε λίγο, τον κύριο Παπαϊωάννου. Οπότε στείλτε μας και ερωτήματα, μπορεί να είναι χρήσιμα.
1: Έχουμε 11, νομίζω, 11 ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουμε φέτος.
2: Ναι. Θα δούμε πού θα καταλήξουν.
1: Αλλά δούμε πού θα καταλήξει με αυτό που γίνει
0: προηγούμενο. Το Χάρβαρντ ήρθε.
2: Όχι.
1: Το Χάρβαρντ.
0: Η Σορβόνη.
2: Ούτε η Σορβόνη.
0: Το Yale.
1: Μα δεν θέλουμε ποτέ να έρθει αυτά.
0: Γιατί δεν θέλαμε.
1: Γιατί ποιο θα πληρώσει τα λεφτά που ζητάει το Χάρβαρντ και φορολογικά.
0: Έχει ζητήσει και αυτά εδώ. Τώρα. Καμία σχέση.
1: Σε διαβεβαιώ, καμία σχέση με το Χάρβαρντ.
0: Ναι, δεν έχουν σχέση με το Χάρβαρντ. Δεν το
1: συζητάμε. Αντί να πάτε να σπουδάσει όμω στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι και σε κάτι τριτοκλασάτα πανεπιστήμια τη Ιταλία. Κάτσε να μάθει τα ίδια πράγματα εδώ. Και να μην ξοδεύει η οικογένειά σου τα διπλάσια και τα τριπλάσια.
0: Ανάλογος, γιατί κάποια δίδακτρα που βλέπω εγώ είναι φθηνότερο το να πας εκεί.
1: Όχι, λένε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Πώς δεν υπάρχει. Πας στην Ιταλία, δεν έχει δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Έχει 800 ευρώ.
1: Δημόσια ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πάει στην Ιταλία. Πώς, γιατί.
0: Δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μπουν.
0: Όχι, μπορείς να. Δίνεις κάποιες εξετάσεις και μπαίνεις και στην Ιταλία.
1: Άμα μπορείς να μπαίνεις.
0: Στην Ολλανδία έχει 2.000 ευρώ το δίδακτρα.
1: Ναι.
2: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Είναι ακριβότερη ζωή.
1: Αλλά ζεις εκεί. Από τις πιο ακριβότερες χώρες. Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Βλέπεις κάτι διαφορετικό.
1: Πρέπει να αντάξεις τα λεφτά.
0: Προφανώς, ρε Συνότη, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
1: Τα πράγματα γίνανε γρήγορα. Και θα έπρεπε να. Το λέγαμε και τότε, ότι βιαστήκατε να τα βγάλετε τα πανεπιστήμια και θα έχετε προβλήματα. Να τα, αυτά τα πανεπιστήμια φάνηκαν.
2: Ναι, από την άλλη το έλεγε σχεδόν από την αρχή της δεύτερης τετραετίας και κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο εγώ το έχω βάλει πολύ μέσα στη ζωή μου, δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε βάλει εσείς.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις όσες μπορώ, γιατί δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω κιόλας και δεν τις καταλαβαίνω κιόλας για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αλλά παρακολουθώ και τις αγωνιώδεις δημόσιες παρεμβάσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, προφανώς. Παραδείγματος χάρη ο Bill Gates. Μπείτε στο sky.gr, κάντε αυτό τον κόπο να διαβάσετε. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις του Bill Gates, ο οποίος προειδοποιεί σημειώνοντας ότι οι εταιρείες προχωρούν με ηλικιώδη ταχύτητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που αυτή θα προκαλέσει. Εδώ κάνω μία παρένθεση, θέλοντας να πω ότι ο Gates ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στα κράτη να φορολογήσουν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ρομπότ ξεχωριστά, ούτως ώστε να γυρίζει με κάποιο επίδομα
1: στους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά
2: τους.
0: Το μέρισμα πίσω.
1: Έτσι.
0: Ακόμη λέει και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία. Έγραψε σε ένα 12-σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην σελίδα του Bill Gates. Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Το κείμενο αυτό είναι σαφώς πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο που είχε δημοσιεύσει το 23 για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι στο κείμενο της Τετάρτης αναδεικνύεται η τεράστια δυνατότητα της AI να λειτουργήσει προς όφελος της ανθρωπότητας, με αναφορές σε εξελίξεις στην ενέργεια, την ιατρική περίθαλψη και τη γεωργία, ο Gates υπογραμμίζει πόσο άσχημα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν η μετάβαση δεν γίνει σωστά. Η AI, λέει ο Gates, θα επηρεάσει τόσο γρήγορα τις θέσεις γραφείου όσο και τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ενώ μέχρι τώρα εμείς
2: τα χειρονακτικά λέγαμε ότι είναι εκτός από αυτά.
1: Θα δούμε. Εντάξει, ναι. Μην βιαζόμαστε. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, ο Gates θα λέει, εγώ δεν βιάζομαι. Ναι. Όταν έκλεισαν εργοστάσια γράφη, σε πολλές τοπικές κοινωνίες αυξήθηκαν οι θάνατοι που συνδέονταν με τα οπιοειδή. Φανταστείτε παρόμοιες πιέσεις τόσο στους εργαζόμενους γραφείου, όσο και στους χειρονάκτες σε ολόκληρη τη χώρα. Αν σκεφτούμε ότι σχεδόν όλοι οι αποθηκάροι στις μεγάλες εταιρείες έχουν αντικατασταθεί, αυτές είναι θέσεις εργασίας που χάνονται.
1: Ναι. Όλα τα call centers. Είναι. Όλοι αυτοί οι οποίοι ασκούν.
2: Σωστό.
1: Έτσι, αυτά θα αντικατασταθούν.
2: Ναι,
1: όλοι οι φορτηγατζίδες στην Αμερική στα επόμενα 5 χρόνια δεν θα υπάρχουν, γιατί κινούνται μόνο τους στο φορτηγά. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Έτσι, αν θα γίνουν με τέτοια ραγδαία εξέλιξη.
2: Ναι. Άλλες χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή υδραυλική, ξυλουργή, μαραγκή, όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένα ρομπότ.
1: Δύσκολο.
2: Δεν είναι εκεί. Προφανώς θέλει ανθρώπινη υπόθεση.
1: Έχω μια φίλη η οποία δουλεύει στη Γαλλία σε ένα μεγάλο γραφείο δικηγορικό και μου λέει ότι ήδη οι κατώτεροι υπάλληλοι του γραφείου που κάνανε διάφορα.
0: Παραλίγκαλ.
1: Διάφορα. Παίρνανε μια δικογραφία και βγάλανε μια περίληψη και λέγανε ότι πρέπει εδώ πέρα και εκείνο κτλ.
0: Αντικαταστάθηκαν.
1: Ήδη αντικαταστάθηκαν ή αν δεν έχουν αντικατασταθεί, πολύ σύντομα θα έχουν αντικαταστηθεί όλοι. Και αν δεν υπάρχουν αυτοί, πώς θα προχωρήσω στον επόμενο βαθμό. Αυτό είναι το πιο παράξενο. Διότι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα και κάνουν τη λάτζα τα πρώτα 2-3 χρόνια, μετά μαθαίνουν τη δουλειά και πάνε στο επόμενο.
0: Στο επόμενο στάδιο.
1: Τώρα λοιπόν δεν θα έχουν τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτό θα το κάνουν τα.
2: Άρα θα πρέπει ο άνθρωπος να πάει στο επόμενο στάδιο κατευθείαν.
0: Θα είναι αυτές οι αγγελίες που λένε: ζητείτε, ξέρω κι εγώ, νεαρός και τα λοιπά, με εμπειρία 5 ετών. Και λες, και πού να τη βρω την εμπειρία, ρε παιδιά.
1: Δεν έχω βρει δουλειά.
2: Δεν είχαμε δουλειά.
0: Το κλασικό. Ο Gates τάχθηκε υπέρ της επιβολής φόρων στα AI tokens και στα bots. Σύμφωνα με την άποψή του, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιβραδύνει την προσπάθεια των εταιριών να αντικαταστήσουν γρήγορα την ανθρώπινη εργασία με AI. Τα φορολογικά έσοδα θα μπορούσαν επίσης να χρηματοδοτήσουν ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και προγράμματα επανεκπαίδευσης για ανθρώπους των οποίων οι θέσεις εργασίας θα πάψουν να υπάρχουν.
1: Εντάξει,
0: η χρηματοδότηση αυτή θα μπορούσε να αντισταθμεί στη μείωση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος, τα οποία θα περιοριστούν εάν εργάζονται λιγότεροι άνθρωποι.
1: Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στα σχέδια, υποτίθεται, κυρίως των Αμερικανών, οι οποίοι θα πάνε προς τα εκεί. Το θέμα είναι ότι αν το AI δεν προχωρήσει τόσο γρήγορα και αυτοί έχουν δώσει 3 εκατομμύρια.
2: Μπορεί να μην προχωρήσει όμως τόσο γρήγορα το AI. Εδώ εξελίσσεται μόνο.
0: Τον Economist έδωσε μια συνέντευξη.

0: Λίγο πιο μπροστά.
1: Είμαστε λίγο σε περίεργη κατάσταση. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τη λαϊκή,
2: το μετρό, τη Μπεργαμίνη.
1: Είναι σε μια άλλη διάσταση ο κόσμος και εμείς νομίζω ότι είμαστε. Μπορεί
3: είναι
1: να γλιτώσουμε και από αυτό.
3: Είναι σωστό.
1: Εμείς είμαστε σε άλλη φάση.
3: Εμείς καταρχήν χάνουμε 20.000 παιδιά κάθε δύο χρόνια από τα σχολεία.
2: Δημογραφικό.
1: Σωστό. Θα το πούμε αμέσως μετά, αφού κάνουμε τις διαφημίσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα, τέτοιου είδους, ερχόμαστε.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard.
6: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχετε στείλει ένα σκασμό μηνύματα.
1: Και ωραία, ωραία.
2: Που βρίσκουν εμένα, ελπίζω.
0: Ναι.
3: Εσύ γιατί το ελπίζεις.
0: Κοίταξε, είσαι 90-10.
2: Ελπίζω γιατί λέω αυτά που τους πουνάνε.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι από αυτούς είναι νουδού ολόκληροι. Λες ότι παίρνει 1200 κόσμος και λέει 1200 παίρνει ο κόσμος, παίρνει 4000 λέει ένας.
0: Όχι, δεν λέει αυτό. Σου λέει πόσο θες να πάει. Εγώ λέω 4000, μήπως θες 7.
2: Όχι, αλλά ο κόσμος όμως ζει με αυτά τα... Ανοίξτε την Εργάνη. Ναι. Μπείτε στο ίντερνετ, στο Υπουργείο Εργασίας και ανοίξτε την Εργάνη. Εκεί λοιπόν γράφω, έχουν καταγραφεί όλα τα χρήματα τα οποία παίρνει ο κόσμος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Οι εργαζόμενοι.
0: Άσπρα. Και,
2: δέστε λοιπόν πόσα λεφτά παίρνει ο κόσμος. Μην ακούτε εμένα. Δέστε αυτά που γράφουμε.
1: Μα ο μέσος όρος εκεί είναι που λες. Εκεί είναι που λες ο μέσος όρος. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα, θα υπερθεματίζουμε.
0: Δεν θα παλαβώσουμε ότι δεν βγαίνει για πολύ κόσμο.
1: Όχι βέβαια. Ποιος μπορεί να το παρουσιάσει αυτό. Ποιος μπορεί να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, ο Τάσος λέει: κύριε Κούτρα, φωνάξτε κανέναν ειδικό όπως ο κύριος Μαστρογεωργίου για την AI και αφήστε τους δίθεν γκουρού. Ρε Τάσο μου, θα τον φωνάξουμε τον Μαστρογεωργίου, ο οποίος όντως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά τώρα ο Bill Gates, ας πούμε, δεν θα ξέρει τι λέει ο Bill Gates για την AI.
1: Εντάξει. Ή ο Μάσκ.
0: Ποιον θα ακούμε. Δηλαδή ο Μαστρογεωργίου ποιον ακούει. Είναι βυθισμένος μέσα στην AI και ρε παιδιά.
2: Και ο Χαράρη λέει αυτά τα πράγματα ότι πρέπει να βάλουμε φρένο στο AI.
0: Ήταν πολύ ωραίος. Ωραία, πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, είναι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα. Γεια σας, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα,
2: γεια σας. Γεια σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, Ολλανδία, σχεδόν δωρεάν η φοίτηση σε φοβερό δημόσιο πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν. 1300 το μήνα, 25 τετραγωνικά γκαρσονιέρα επιπλωμένη, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέσα, εκτός δημοτικά τέλη, σούπερ μάρκετ και γενικότερη διαβίωση φθηνότερη από την Ελλάδα. Αυτό είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν για το πόσα πανεπιστήμια και ποια πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ. Και το βασικό ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαμε την προσφυγή, αν οι φοιτητές που έχουν τελειώσει ήδη το πρώτο έτος,
2: 600 περίπου,
0: ναι, της φοίτησής τους, θα αναγνωριστεί αυτό το έτος ή χάσανε χρονιά.
4: Θα φτάσω στο δεύτερο, να ξεκινήσω με την πρώτη παρατήρηση. Όντως στην Ολλανδία υπάρχει μια έκρηξη εισόδου φοιτητών, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία λέμε ότι γενικά στην Ολλανδία, επειδή έχω περάσει και εγώ μεγάλο διάστημα της εξειδίκευσής μου εκεί, είναι ένας φοιτητή, μάλλον 14 σπίτια ανά έναν φοιτητή διαθεσιμότητα. Και γι' αυτό πηγαίνουν στις εστίες, ιδιωτικές εστίες, οι οποίες ξεκινούν ανάλογα με το τι παρέχουν, από τα 600-700 ευρώ ένα απλό δωμάτιο μέχρι την τιμή που είπατε.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί ένα σοβαρό ζήτημα στεγαστικό όσον αφορά...
0: Ειδικά το μετά το Brexit.
4: Πάρα πολύ σωστά. Ειδικά μετά το Brexit. Και τώρα, αφού ξεκινάμε αυτή τη ζήτηση, υπάρχει και μια αλλαγή ακόμα και των ανωτάτων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της Γαλλίας, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, που παλιότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Γαλλία πρόσφερε μόνο στη γαλλική.
0: Στη
4: τώρα
0: γαλλικά,
4: προσφέρουν,
0: ναι,
4: και στην αγγλική. Επομένως, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ανά την Ευρώπη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο.
1: Και τι θα γίνει δηλαδή?
2: Γιατί κόπηκαν αυτοί και τώρα τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα? Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε.
4: Πάμε τώρα. Το γιατί υπήρχε μία από το Συμβούλιο Επικρατείας, την οποία σπέβδω να πω απόφαση τη σεβόμαστε απολύτως, μία ακύρωση της, προφανώς πρώτα της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και στη συνέχεια των προγραμμάτων σπουδών. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, πολύ περιληπτικά, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας, είναι όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε, ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως, η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα φτιάξει, θα δημιουργήσει νέα επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια εγκατάσταση και λειτουργίες. Όσον αφορά δε τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα ΝΟΠΟΠΟΕ για άδεια εγκατάσταση και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους 3 μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν. Άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Τους πήρε την άδεια, έτσι, ναι, τους έχει πάρει την άδεια τώρα.
4: Αυτό ήρθε η άδεια. Και τι κάνει λοιπόν η πολιτεία, γι' αυτόν τον λόγο βγήκαμε και είπαμε, και νομίζω ότι με αυτά που σας είπα θα συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται περί πλημελιών διαδικασίας παρά για την ουσία. Διότι η ουσία του νόμου παραμένει, το τρίτο τμήμα επουδενή δεν μπήκε στην συνταγματικότητα του νόμου. Ο νόμος είναι ισχυρός, είναι σαφής, άρα λοιπόν ήταν κάτι από τις, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πλέον ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στα θέματα της ανωτάτης παιδείας αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού.
0: Δηλαδή, δεν έχει πέσει για τυπικούς λόγους από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
4: Δεν θα το πάρει, δεν δίνει το Συμβούλιο Επικρατείας άδειες. Ναι. Το Συμβούλιο Επικρατείας προτείνει, γίνεται η θεραπεία από τους φορείς, ΕΟΠΕΠ και ΕΘΑΕ, και όταν αυτή η θεραπεία ολοκληρωθεί και είναι θετική, θα πάρουν την άδεια πίσω.
0: Ναι. Άρα, συγγνώμη, θα πρέπει να αποφασίσει πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας, σωστά?
4: Όχι.
0: Ποιος θα το Συμβούλιο,
4: θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με τον νόμο της ΕΘΑΕ και θετική γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Εισηγείται προς το Υπουργείο και σύμφωνα με τον νόμο η γνώμη, η θετική που πρέπει να έρθει κανένας από την ΕΘΑΕ, το Υπουργείο δεν εμπλέκεται πουθενά. Δηλαδή, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Μέσα από την
0: άλλο λέω εγώ. Εγώ υπάρχει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα.
4: Μπράβο.
0: Σωστά.
4: Η οποία εν τέλει.
2: Έχει βγάλει κόκκινη κάρτα τώρα το Υπουσυμβούλιο.
4: Δεν είναι κόκκινη.
2: Πώς, αφού έχει πάρει τις άδειες των τριών.
4: Λοιπόν, αυτή λοιπόν. Πώς λοιπόν. Γιατί η απόφαση ήταν αμελητή να γίνει η διαδικασία. Δεν είπε δείτε το σε 2 μήνες, σε 5 μήνες. Αμελητή. Αμελητή λοιπόν χάθηκε η άδεια. Άρα λοιπόν. Τα πανεπιστήμια αυτά, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ στην επαναδήλωσή τους ξανακρίνουν τα σημεία εκείνα που αναφέρονται και από την αρχή προφανώς και αναφέρονται και στις πλημέλειες που διαπίστωσε το Συμβούλιο, και με τη διαδικασία που ακολουθούν, στο χρόνο που χρειάζονται, θα εκδώσουν τις νέες αποφάσεις.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
4: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο, Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
1: Ναι.
4: Και ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι 1, 2, 3, 5 κινήσεις. Είναι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν.
2: Ελπίζετε να μην χαθεί λοιπόν, αυτό λέτε.
4: Άρτια νομικές, γιατί πρέπει να υπάρχει και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα δεν μπορώ εγώ να έχω περάσει ένα χρόνο και αυτός ο χρόνος να χαθεί ως διαμαγεία.
0: Τα πανεπιστήμια κάνουν εγγραφές τώρα.
4: Τα πανεπιστήμια.
0: Εγώ αν πάω να γραφτώ, ας πούμε, στη νομική του ΚΙΛ, το ΚΙΛ νομική, εγγράφομαι?
4: Πολύ σωστή. Τυπικά δεν εγγράφεστε. Γιατί, όχι, ακόμα και να επανεκδοθεί η άδεια, ο νόμος τι ορίζει? Εγώ, ο Κούτρας που είπατε προηγουμένως, ο Κούτρας έχει ΝΟΠΟΠΟΕ. Ναι. Ωραία. Πήρε την άδεια εγκατάστασης. Άδεια εγκατάστασης ως ΝΟΠΟΠΟΕ. Ως πανεπιστήμιο του ΤΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ πού να πάω να γραφώ? Εσείς όταν πάτε στο ΕΚΠΑ ή στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο, δεν εγγράφεστε σε μια σχολή, άρα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
4: Επομένως λοιπόν, θα πρέπει το δεύτερο κομμάτι της αδείας, μάλλον των προγραμμάτων σπουδών που το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι χρειάζεται κάποια εξειδίκευση στα ποσοτικά, να ξανακριθούν τα προγράμματα και να πάτε να εγγραφείτε σε όποιο πρόγραμμα σπουδών παίρνει ξανά την πιστοποίηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα γιατί τα παιδιά
1: το
2: αυτά είναι στον αέρα.
1: Σε 6 χρόνια, σε 6 μήνες, ένα χρόνο.
4: Όχι, δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν απλώς.
2: Και τα παιδιά που φοιτήσαν, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
4: Είπαμε. Αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλης. Εκτιμώ, μάλλον θέλω να είμαι.
2: Εκτιμάται. Αυτό λέτε. Ελπίζετε.
0: Θα γίνει. Ναι, αλλά αν γίνει μια προσφυγή από έναν άνθρωπο εναντίον του φοιτητή, ο οποίος έχει φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει άδεια, πάλι δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το δικαστήριο.
4: Σας είπα λοιπόν ότι δεν μπορώ να
0: συζητήσω
4: τώρα τους τρόπους, όμως σας είπα ξεκάθαρα.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό.
4: Ότι ως Υπουργείο,
0: αυτή τη στιγμή,
4: δεν θα υπάρχει
0: σε
4: πρόβλημα.
0: Ποιο πανεπιστήμιο μπορεί ιδιωτικό να γραφτεί ένα παιδί? Ποιο πανεπιστήμιο λειτουργεί
4: αυτή τη στιγμή?
0: Ναι.
4: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έχει από τα περσινά με το πρόγραμμα πιστοποιημένο ένα, και από τα καινούργια τα 7 έχουν και τα 7 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς όμως να έχουν πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών.
2: Άρα και τα 7 αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα.
4: Όχι, τα 7 θα πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών με το νέο πρότυπο με βάση την
2: απόφαση του ΣΤΕ.
4: Ακριβώς.
0: Άρα όμως μιλάμε
4: και
0: τώρα
4: τα 3 παλιά
0: για,
4: και τα 3
0: για του χρόνου μιλάμε.
4: Όχι, για άμεσα μιλάμε.
0: Για άμεσα.
2: Το οποίο θα ανοίξει τον Νοέμβριο.
0: Άρα το μοναδικό που έχει αυτή τη στιγμή άδεια είναι το Κυπριακό, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι.
0: Σωστό.
4: Να θυμίσω το εξής. Και είστε έγκριτοι και το γνωρίζετε. Θυμάστε ότι και πέρυσι τα προγράμματα σπουδών των 4 πότε πήραν άδεια, μάλλον πιστοποίηση? Τα μαθήματα είχαν αρχίσει από μέσα Οκτωβρίου και κάποια είχαν αρχίσει και μέσα Νοεμβρίου.
0: Ναι.
4: Δεν μου λέει κανένας ότι εγώ αν πάρω την πιστοποίηση, γιατί για μας η ουσία ναι. είναι το όποιο πρόγραμμα, διότι και πέρυσι η πιστοποίηση έγινε με σκληρούς όρους, απλώς και ήταν οι όροι που γίνονται και στα δημόσια πανεπιστήμια. Και είναι οι όροι που ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι τα πρότυπα του ευρωπαϊκού χώρου. Ζήτησε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας, σεβαστή η άποψη, η πρόταση, αυτό που μας ζητάει, να ποσοτικοποιήσεις κάποια από τα πρότυπα αυτά σε επίπεδο αριθμών. Και, άρα λοιπόν θεωρώ ότι στα πλαίσια της σωστής διαδικασίας, η οποία ακολουθείται και θα ακολουθηθεί, χωρίς να παρεμβαίνουμε ως πολιτική ηγεσία στις διαδικασίες των δύο φορέων, όταν ολοκληρωθεί και είναι όλα ok, διότι δεν μπορεί τη μια χρονιά να είναι και την άλλη να μην είναι, αυτή είναι μια δικιά μου ακαδημαϊκή προσέγγιση, έτσι δεν είναι? 35 χρόνια πριν τα νησίμουνα, βλέπω πως είναι τα προγράμματα σπουδών.
2: Με τις καινές θέσεις στα σχολεία, γιατί να περάσουμε και σε κάποιο άλλο θέμα που αφορά πολύ τον πολύ τον κόσμο, τι θα γίνει? Πού βρισκόμαστε?
4: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Στα σχολεία, στα σχολεία.
4: Καθηγητών και δασκάλων.
2: Ναι, ναι.
4: Μισό λεπτάκι. Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000-53.000-54.000 νέους διορισμούς.
2: Mm-hmm.
4: Και με βάση τα κενά τα οποία έχουν δώσει τα σχολεία και οι κατατόπους διευθύνσεις, ολοκληρώθηκε χτες η διαδικασία προχτές της κατάθεσης αιτήσεων για την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτών.
2: Μάλιστα.
4: Επίσης διαπιστώνουμε, και νομίζω το καταλαβαίνετε, ότι η παρουσία ενός καθηγητή σε κάποιο σχολείο δεν είναι μόνο στατικό, είναι και δυναμικό. Υποτεθείστε λοιπόν ότι η κυρία Τάδε, καθόλου σωστή και άξια με τα μόρια της, διορίζεται στο σχολείο X.
2: Ναι.
4: Αν λοιπόν η Τάδε κυρία αποκτήσει ένα πρόβλημα υγείας, είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και εκείνη τη στιγμή πάρει μια επαπειλούμενη, αυτομάτως δημιουργείται κενό. Ναι. Το οποίο πρέπει να έρθει η πολιτεία, και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη φάση.
0: Το πρόβλημα είναι στο τέλος θα έχουμε καθηγητές και δεν θα έχουμε παιδιά.
4: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και πολύ σωστά το θέτετε.
1: Μια άλλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να
1: είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι θέμα πάντως αυτό και για γονείς και για φοιτητές και για παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαφημίσεις.
3: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Λοιπόν, αυτά. Ναι. Άρα ουσιαστικά σε ένα μόνο πανεπιστήμιο μπορείς να γραφτείς. Τα υπόλοιπα περιμένουμε την πιστοποίηση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα.
2: Εντάξει, πώς θα είναι φοιτητικά. Τα θέματα εδώ που πολλές φορές κάνουμε λίγο αρπακόλα. Το λέγαμε πέρσι ότι βιαζόμαστε.
1: Ναι.
2: Μπας περιπτώσει. 600 παιδιά πάντως έχουν αρχίσει.
1: Αλλά μπράβο τώρα. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει μια
2: επίπεδα παιδιά
1: τα οποία έχουν
2: κάθε
1: θέμα.
2: Τρόπο να καλυφθούν.
1: Δεν είναι διαφορετική ταχύτητα από τα υπόλοιπα παιδιά αυτά. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα.
0: Ο Τζόρνταν λέει: κύριε Κούτρα, μου κάνει εντύπωση πως με τόση ευκολία αναφέρεται κάποια πράγματα, όπως ότι με αφορμή το ζήτημα που ανέκυψε με την αδειοδότηση των εδώ παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, είναι πιο φθηνά, άρα συμφέρει να σπουδάζει κανείς τις ίδιες τις χώρες αυτών των πανεπιστημίων, αναφέροντας μόνο το κόστος των διδάκτρων. Εγώ δεν είπα να σπουδάσει κάποιος στις ίδιες χώρες των πανεπιστημίων ποτέ.
2: Όχι, εννοεί ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια, λέει, μήπως έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το ύψος των ενοικίων εκεί, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία που αναφέρατε. Ψάχτε το λίγο, θα σας πέσει το σαγόνι. Τζόρνταν, άστε, να μην στο πω τώρα δηλαδή.
1: Αλλά έχεις.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Τελεία.
0: Και για την ακρίβεια έχω πολύ καλή ιδέα. Όσο. Τόσο στενή που δεν πάει άλλο. Που δεν μπορώ να...
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα δίδακτρα είναι άλλο πράγμα. Το κόστος ζωής είναι άλλο πράγμα σε μια χώρα.
2: Εντάξει. Είναι δεν το κόστος ζωής σε περισσότερα όμως πανεπιστήμια. Σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι ακριβότερο από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή λογικό είναι.
1: Ναι, εντός. Αλλά.
0: Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ένα παιδί το οποίο πάει να σπουδάσει, ας πούμε, στον Γκρόνιγκεν. Στον Γκρόνιγκεν, ναι. Δεν μας είπε. Ο άνθρωπος, αυτό η κουβέντα έγινε με αφορμή ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς.
1: Για την Ολλανδία.
0: Για την, ναι, Ολλανδία σπουδάζει, ναι, εκεί ο ίδιος, ναι, ή σπουδάζει το
2: είναι
0: παιδί.
2: Είναι καλά πανεπιστήμια της Ολλανδίας, τα περισσότερα.
0: Είναι, έτσι, καλά πανεπιστήμια, είναι πολύ καλά. Είναι ψηλά στα ranking τα περισσότερα.
2: Και είναι σοβαρή χώρα.
0: Σοβαρή χώρα. Έχει πρωτοποριακά προγράμματα. Ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών της Ολλανδίας είναι αυτό που έλεγε η Μαρία Ευθυμίου, την οποία παίξαμε στην τηλεόραση χθες. Mm-hmm. Ότι στο πρώτο έτος περίπου το 40% των φοιτητών κόβεται.
2: Okay.
0: Διότι αν δεν περνάς τα μαθήματα, εκεί δεν έχει ατέρμονες εξεταστικές περιόδους.
1: Έχει κόψιμο. Γεια σας.
0: Γεια σας, σου λέει.
1: Έχει, γεια σας. Και
2: σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι. Στην Αγγλία.
1: Στα περισσότερα, μάλλον.
2: Μπορεί να κάνεις και στα 3 χρόνια και να σε διώξουν και να πάρεις ένα, ναι, ένα χαρτί ότι δεν πήρες τίποτα.
1: Ναι, ότι φοιτησες 3 χρόνια μόνο. Ναι. Εντάξει, αλλά προφανώς κάποιος θα όντας την τριετία.
0: Έχει κρυσάρα. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ας πούμε, κάποιος θέλει να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Είναι 7-8 χιλιάδες, 10, δεν ξέρω πόσο είναι τα δίδακτρα εδώ.
2: Mm-hmm. Τόσο πολλό είναι, τόσο πολλά είναι.
0: Πόσο θα είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω τόσο πρέπει να είναι τα δίδακτρα.
1: Ωραία, ας πούμε ότι είναι από 7 έως 10, για να έχουμε
0: στην ιατρική δάμουμε. Που ξέρω είναι 20.
1: Ναι, 20. Α, στην ιατρική.
2: Και θα έχει εργαστήρια.
0: Προφανώς. Είναι άλλη πίστη.
1: Άρα αν υποθέσουμε ότι είναι κατά μέσο όρο στα 10.
0: Στα 10.
2: Το αν θέμα είναι, πρέπει να κάνεις τη σύγκριση όμως. Το παιδί αυτό, το οποίο δεν μπήκε στην Ελλάδα, πρέπει να πάει κάπου στο εξωτερικό να σπουδάσει. Έτσι. Και τα βάζεις κάτω και λες, τι δίνει η Ελλάδα, αυτό τα δίδακτρα. Θα είναι κοντά στο σπίτι του, ίσως, το νίκη θα είναι εκεί. Είναι πιο φτηνό να μείνεις λοιπόν εδώ, εφόσον δίνουν το ίδιο επίπεδο σπουδών, έτσι. Σε σχέση με το πανεπιστήμιο.
0: Το ίδιο λέμε.
2: Στην Ιταλία ή στην Ολλανδία, ή δεν ξέρω.
0: Να συγκρίνουμε την Πολώνια, που έχει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο από τα παλαιότερα της Ιταλίας, αλλά. Πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή σύγκριση, διότι αν συγκρίνουμε τα ιδιωτικά του εξωτερικού με τα ιδιωτικά της Ελλάδας,
1: ναι,
0: τα ιδιωτικά του εξωτερικού είναι ακριβότερα από της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Στα διδακτρά.
0: Στα διδακτρά.
1: Μάλιστα.
0: Όμως σου δίνει τη δυνατότητα ως Έλληνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πας να εγγραφείς στο δημόσιο της Ιταλίας.
1: Όπου εκεί τα δίδακτρα είναι πολύ φθηνά.
0: Μηδέν.
2: Μα, ναι, μηδέν. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μπεις εκεί.
0: Πρέπει να μπεις, προφανώς.
1: Με εξετάσεις θα μπεις. Με εξετάσεις θα
0: μπεις.
2: Ενώ εδώ δεν έχεις καμία εξέταση. Δείχνεις το χαρτί σου.
1: Και πας και γράφεις.
0: Όχι, λέω, εγώ είμαι της άποψης, εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μη γίνει καμία.
1: Δεν εξήγησε.
0: Και είναι έγκλημα στη χώρα μας που δεν έχουμε το καλύτερο πανεπιστήμιο ναυτιλιακών στον πλανήτη. Mm-hmm. Το καλύτερο θα έπρεπε να είχαμε.
1: Τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Τουριστικών, φιλοσοφίας.
1: Βεβαίως ιστορίας.
0: Ιστορίας.
2: Αρχαιολογίας.
0: Αρχαιολογίας. Ναι. Δεν θα έπρεπε αυτά να ήμασταν top.
2: Είναι τα δημόσια πανεπιστήμια. Σε κάποια από αυτά είναι πολύ καλά τα δημόσια.
0: Δεν θα έπρεπε το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδος όπως το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Λέω εγώ. Αριστερή είναι και στην Ιταλία. Mm-hmm. Πολλά χρόνια έτσι. Να πούν. Έλα εδώ κύριε Παπαδόπουλε. Θες να γίνεις αρχαιολόγος. Στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο, στο Σαπιέντζα της Ρώμης. Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις και στα Ιταλικά. Μπορείς να κάνεις και στα Αγγλικά. Πλήρωσε 8 κατοστάρικα και γίνε φοιτητής.
2: Ναι. Okay.
1: Θα μπορούσε αυτό.
0: Αρτηριοσκλήρωση που έχουμε εδώ, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Mm. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να δουλέψουν και να αφήσουν να μπει κόσμος μέσα. Καινούριος.
2: Εντάξει, πάντως πάμε. Είναι ένα.
0: Είναι βήμα μπροστά.
2: Ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχει Champions League το βράδυ, παίζει ΑΕΚ.
0: Τι έχει?
1: Champions League, παίζει ΑΕΚ.
0: Παίζει γήπεδο
1: τότε. Με τη Λεύσκη. Μηδέν δεν είχε
0: γήπεδο.
2: Ερασιτέχνη.
1: Ερασιτέχνη, μάλιστα. Λοιπόν,
0: με
1: αύριο.
0: Ποιον
1: έχουμε...
0: παίζει?
1: Με τη Λεύσκη Σόφια. Το 0-0. Ο επαναληπτικό το 0-0 είναι. Στο Champions League. Λοιπόν, σήμερα είναι η ΑΕΚ. Αύριο είναι η υπόλοιπη ομάδα. Παναθηναϊκός κυρίως αύριο. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
2: Γεια σας. Όλες,
0: καλή επιτυχία
1: γεια
0: στην ΑΕΚ.
1: Όλοι. Γεια σας.
0: Έρχεται Σπύρος Μάλης. Ο Σπύρος δεν είναι.
2: Ναι.
0: Για το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Γεια σας.
10: Τον εξώστη.
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
21: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
23: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
22: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Μιχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια.
4: Κόσμος 96,5.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
24: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
25: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
24: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
25: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
24: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
25: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
24: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
25: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
24: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
24: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
25: Τηλέφωνο 26710-252-51.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Η μόνη σας επιλογή.
26: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
27: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
28: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
29: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
28: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
29: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
28: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
30: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
31: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
32: Ακούγονται κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, χωρίς να λείπουν ωστόσο και οι περιφερειακές συγκρούσεις, όπως αυτή που ακούσαμε ένα δείγμα προηγουμένως μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με αφορμή την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα, νωρίτερα από όλους στη Θεσσαλονίκη. Κίνηση που είναι, όπως λένε από κυβέρνηση και Πασόκ, λένε ότι είναι απρεπής και αλαζονική. Στο πλαίσιο λοιπόν της, πώς να το πούμε, της προθέρμανσης, ο Πρωθυπουργός έκανε σήμερα μία ανάρτηση όπου αναφέρεται στην κατάργηση των περικοπών που προβλεπόταν σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο νόμος Κατρούγκαλο, είναι ο νόμος για τις συντάξεις χειρίας. Στο πλαίσιο λοιπόν του ζεστάματος που ζεσταίνονται οι μηχανές για τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από τώρα, δίνοντας αν θέλετε και ένα δείγμα στα κοινά που θα απευθυνθεί. Γιατί άκουγα το πρωί και την εκπομπή εδώ στις 10 η ώρα το πρωί του Αντώνη Ατζολέτου και του Γιάννη Καντέλη, με πάρα πολύ παρασκήνιο και ειδήσεις, και άκουγα και τους δύο να λένε ότι είναι ένα κοινό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνω λάθος, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
0: Καθόλου και προφανώς να ενδιαφέρει ένα κοινό το οποίο φτάνει μέχρι την κάλπη την ημέρα των εκλογών. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ουσία σε αυτές. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ψηλά στους συνταξιούχους στις προηγούμενες εκλογικές αναμέτρησεις. Προφανώς θέλει κάτι τέτοιο και σε αυτές. Και αφού πριν σου πω για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη συντάξη, θα σου πω ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μέτρα στην ΔΕΘ τα οποία θα αφορούν τους συνταξιούχους, από την αύξηση τουλάχιστον τα άσομα θέλουμε τώρα του επιδόματος το οποίο δίνεται κάθε έτος τον Νοέμβριο, αλλά και με τις αυξήσεις των συντάξεων και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
32: Επειδή υπήρχαν αναφορές, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που μας λες, που βγαίνει από το ρεπορτάζου, επειδή είχαμε επικεντρωθεί στην αλλαγή φορολόγησης ελευθερών επαγγελματιών, προκαταβολή φόρου, μικρομεσαίοι, το πακέτο έχει και συνταξιούχο της Θεσσαλονίκης.
0: Δεδομένα έχει και συνταξιούχο το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Θα είναι από τις κατηγορίες, τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα είναι ωφελημένες από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη χρονιά. Από εκεί πέρα τώρα, στο θέμα των συντάξεων χειρίας, όπως αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ήδη από τις 3 Ιουλίου, όπως λέει, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών που προβλέπονταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Οι συγκεκριμένες και μέχρι την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, σε 2 μέρες δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Άλλες 75.000 δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά, ενώ άλλες 122.000 που έχουν 2 εθνικές συντάξεις θα τις δουν να διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ανάρτηση του 1.000 οικογένειες, λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε. Ναι. Ένα μότο το οποίο νομίζω θα συνοδεύει πολλές κυβερνητικές τοποθετήσεις.
32: Αυτό τώρα ήταν ένα μέτρο που είχε ανακοινωθεί. Απλά θα το δουν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή τους τώρα και το επαναφέρει ο Πρωθυπουργός. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και κάποια μέτρα που πρέπει να μπαίνεις με κωδικό στο δωμάτιο που τα συζητάνε.
0: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βγουν προς τα έξω, διότι αρκετά από αυτά, διότι προφανώς
32: θέλει
0: να έχει κάποιες εκπλήξεις και νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν κάτι από όσα έχουν κλειδώσει, γιατί αυτή είναι η εικόνα, ότι έχουν κλειδώσει τα περισσότερα μέτρα. Σίγουρα ακόμα δεν το έχουμε πληροφορηθεί, αλλά η προσπάθεια, όπως ξέρεις, θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο το επόμενο.
32: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης αναφέρθηκε στο μέτρο για τους συνταξιούχους, στην κατάργηση δηλαδή των περικοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
32: Τώρα, όπως είπαμε, το πεδίο της οικονομίας είναι ένα πεδίο όπου θα δούμε να εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε να πέσει κάτω το ΠΑΣΟΚ, δεν άφησε να πέσει κάτω η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα βλέπω πολύ αιχμηρά σχόλια και κατά Τσίπρα με την επιλογή του να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη, αλλά όταν έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη, εγώ περιτεύω. Γεια σου, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, Σπύρο. Συγκεκριμένα άσταψε και βρόντιξε μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι και δεν έχουν αμνησία. Δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τον νόμο του Κατρούγκαλου στο ΣΤΕ και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μία εθνική σύνταξη και βεβαίως ζήτησε να δεχθεί η κυβέρνηση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στις προτάσεις που θα τις δούμε να επαναλαμβάνονται και στις ΔΕΘ, έχουν ήδη όμως παρουσιαστεί από τη Χαριλάου Τσικούπη, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως ξέρεις, και η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Και άλλα όμως μέτρα ετοιμάζονται στη Χαριλάου Τσικούπη, είναι πυρετώδεις οι διεργασίες και για την 3η του Σεπτέμβρη, που αυτή τη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, τη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 3η Σεπτέμβρη μεταφέρεται εκτός Αθηνών, είναι όμως σπάνιο να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που την περιμένει πολύ ο κόσμος της παράταξης εκτός Αθηνών. Άρα είναι πολύ μεγάλο το στίχημα που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες. Και βεβαίως όλο και εντείνεται η επίθεση απέναντι στον
32: στον Άλεξ, αλλά να μιλώ λίγο στα του ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Βλέπω να επιμένουν πολύ και από το ΠΑΣΟΚ να αναφέρουν συνεχώς τη λέξη το κοστολογημένο πρόγραμμα. Προφανώς το κάνουν για να απενεργοποιήσουν ένα επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ξέρετε εσείς της αντιπολίτευσης μοιράζετε από το λευτό δέντρο αλόγιστα. Και βλέπω να επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι θα δείτε ένα πρόγραμμα που έχουμε υπολογίσει και το τελευταίο ευρώ. Δηλαδή βλέπω να επιμένουν πολύ σε αυτό.
2: Κοίταξε, από τη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στο πρόγραμμά τους. Θεωρούν ότι ένα από τα βασικά τους όπλα είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Είδαμε και πέρυσι, που για πρώτη φορά ανέβηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να παρουσιάζει μια προς μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα τότε ζήτησε για εκλογές.
32: Ναι.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι και φέτος και ξέρω ότι έχουν βάλει κάτω και συσκέπτονται συνεχώς και περιμένουμε να ανακοινώσει και κάποια μέτρα έκπληξη τα οποία οραματικά θα παρουσιάσει ο Ανδρουλάκης, διότι θα μιλήσει για το πώς ονειρεύεται την Ελλάδα του 2030 με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
32: Και ίσως και αυτό είναι ένα πάτημα για να παρατεθεί, για να κάνω τη γέφυρα σε αυτό που ήθελες να πεις, με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είδαμε στην αρχή, όταν πρώτα εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να κρατάει τη χαμηλών τόνων να είναι.
32: Δεν το βλέπω τις τελευταίες μέρες, Δέσποινα.
2: Όχι, τις τελευταίες αρκετές μέρες έχει αλλάξει και τον τόνο φυσικά έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Βεβαίως υπάρχουν και κινήσεις που έχουν ενοχλήσει ιδιαιτέρως τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά τορτάζεται η μέρα
32: της. Ναι. Από όπου και αν το πιάσεις, υπάρχει σημειολογία να στην όλη κατάσταση. Ναι.
2: Πρόγραμμά του, εκτιμούν πολύ ότι είναι σαν να έχει κηρύξει ένα μονομέτωπο αγώνα κατά του ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το αφήσουν αυτό αναπάντητο. Αυτό που λένε είναι ότι καταρχάς βλέπουν ένα μονομέτωπο κατά του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό όπως ισχυρίζονται βολεύει την κυβέρνηση, διότι θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα έναν βολικό αντίπαλο. Και υπάρχει ένα ακόμα επιχείρημα που ακούω σε πηγαδάκια τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι στην πραγματικότητα θέλει να μιλήσει πρώτος, διότι δεν έχει πρόγραμμα.
32: Μάλιστα.
2: Και επειδή είναι αγκάθι το πρόγραμμα, θέλει να μιλήσουν πρώτο οι απόψεις. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, θα εντείνονται τα διλήμματα και είμαστε στη δεύτερη θέση, η οποία μπορεί να έχει ένα δημοσκοπικό αέρα ο Αλέξης Τσίπρας και να ανεβαίνει έτσι.
32: Αλλά το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι θα καταφέρει να το ανατρέψει αυτό μέχρι τις εκλογές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, για το θέμα των συντάξεων εδώ συγκεκριμένα.
7: Οι συνταξιούχοι δεν είναι ερωτοφάγοι, ούτε έχουν πάθει αμνησία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων εγχειρίας.
32: Και η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου, ήταν στο Μέγκα.
8: Όταν επιχαίρει για τους μισθούς πιανού, επιχαίρει την ώρα που έχουν τη τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Επιχαίρει όταν το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 17.000, ενώ το μέσο εισόδημα στην Ευρώπη είναι 38.000. Άρα λοιπόν επιχαίρει για ποιο πράγμα.
32: Τα βέλη κατά του Πρωθυπουργού, τα βέλη τώρα του κυρίου Γεωργιάδη κατά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Open.
9: Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν είναι σε όλα αυτά θεωρείται δείγματα καλού χαρακτήρα.
32: Αφήσαμε επίτηδες, δηλαδή πιάσαμε το πολιτικό σκέλος στην αρχή και αφήσαμε επίτηδες στο τέλος τον Νίκο Φιλιππίδη. Να ακούσουμε πρώτα τις εξαγγελίες τις πολιτικές, γιατί ο Νίκος πάντοτε βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σας άκουσα, ναι, και με τη Δέσποινα και με τον Γιάννη και τα θέματα των συνταξιούχων, που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν πάρα πολύ τη ΔΕΤ, και βέβαια η αντιπαράθεση και τα προεκλογικά προγράμματα. Να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές είναι ενεργοποιημένο, τις εκλογές δηλαδή της προσεχής, είναι ενεργοποιημένο το σύστημα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον ακριβή υπολογισμό και την κοστολόγηση των προγραμμάτων οικειοθελώς από τα κόμματα.
32: Ναι.
10: Αυτό γιατί είναι ένας νέος θεσμός.
32: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά είναι προαιρετική η προσφυγή για τα κόμματα σε αυτό. Όποιο θέλει πάει.
10: Και αυτό κάτι σημαίνει.
32: Αν θέλει τα ανακοινώνει, δηλαδή ρωτάει το ένα κόμμα, δεν θέλω να πω, ρωτάει. Εγώ θέλω, τάζω στους ψηφοφόρους μου αυτό, πόσο θα κοστίσει. Εάν η ερώτηση δεν βολεύει, δεν την ανακοινώνει καθόλου. Και επίσης ένα άλλο μειονέκτημα που εντοπίζω σε αυτό είναι ότι έχουν περιθώριο τα κόμματα να καταθέσουν απόψεις για προτάσεις για αξιολόγηση, κοστολόγηση μέχρι πριν από νομίζω ένα τρίμηνο πριν τις εκλογές. Οπότε νομίζω ότι στο τελευταίο δίμηνο που δεν θα υπάρχει τέτοιο περιθώριο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πέφτουν υποσχέσεις βροχή.
10: Εγώ απλώς θα πω, έτσι, για να εξηγούμαστε νωρίς, ότι στην Ολλανδία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο σύστημα, το μόνο κόμμα που δεν κατέθεσε προεκλογικό του πρόγραμμα προς κοστολόγηση ήταν το χαμένο στο νήμα, κυριολεκτικά, ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα. Το οποίο ήταν το μόνο το οποίο δεν υπέβαλε προς κοστολόγηση.
32: Το αξιολογεί και ο κόσμος, Νικό, ο ψηφοφόρος.
10: Και πολλοί θεωρούν. Και πολλοί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τις εκλογές στο τέλος. Γιατί πήγαινε για μεγάλη νίκη.
32: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Κάτσε και δύο-τρία πρακτικά θέματα. Για το συνταξιούχο. Άφησε να ενωθεί ο Γιάννης Καντέλης, όχι άφησε να ενωθεί, με το ρεπορτάζ του, ότι θα δώσει στους συνταξιούχους. Είναι αυτό που συζητείτε, ότι θα παρουσιάσει η κυβέρνηση ως 13η σύνταξη, δηλαδή θα αυξήσει αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο, θα το πάει κοντά στην εθνική σύνταξη και θα το παρουσιάσει ως 13η. Είναι βάσιμο αυτό το σενάριο που σου λέω τώρα με λίγα λόγια?
10: Η κυβέρνηση δεν θα το πει 13η, γιατί έχει ταχθεί κατά της 13ης. Όπως για παράδειγμα δεν μειώνει ΦΠΑ, είναι κατά του ΦΠΑ ενώ μειώνει συνεχώς ΦΠΑ. Αλλά από πέρσι, όταν μονιμοποιήθηκε το 300, που όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης διέν τον Νοέμβριο, αυτό το 300, η αλήθεια είναι, θύμιζε πάρα πολύ το 250 το ενδιάμεσο πριν την κατάργηση των δώρων, το οποίο δίνονταν το Πάσχα και το καλοκαίρι και το 500 τα Χριστούγεννα. Έχω την αίσθηση ότι θα επιχειρηθεί να πλησιάσει το 500, δηλαδή τα 300 ευρώ,
32: ναι,
10: να πλησιάσουν ενδεχομένως και την εθνική σύνταξη των 444 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι, και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και τότε πραγματικά θα βρισκόμαστε εξαιρετικά κοντά στα επίπεδα του ενδιάμεσου, επαναλαμβάνω, καθεστώτος μέχρι την κατάργηση των δώρων, που ήταν, το θυμούνται νομίζω πολύ καλά οι συνταξιούχοι, που ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο καταργήθηκαν τα δώρα και από τότε δεν έχουν επιστρέψει. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα πολύ ψηλότερο από το αναμενόμενο επίδομα για τους συνταξιούχους, σύν την ετήσια αύξηση, η οποία σε ένα βαθμό σημαντικό, πρέπει να σου πω, έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό σε βαθμό εξαφανίσεως, έτσι. Γιατί με άλλο σενάριο, χωρίς πόλεμο, είχε φτιαχτεί η αύξηση, και με άλλο σενάριο τελικά εκτελέστηκε. Κοντά στο 2,3-2,4 ήταν η αύξηση των συντάξεων. Πλέον ο πληθωρισμός έχει κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον για το πρώτο 7, για το 7, τους 7 πρώτους μήνες του έτους.
32: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
10: Ευχαριστώ.
32: Ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Ήταν, επειδή μιλάμε συνέχεια για συντάξεις, να ρίξουμε μια ματιά και στα καύσιμα. Τι γίνεται με πετρέλαιο και βενζίνη? Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open.
11: Το σούπερ πετρέλαιο είναι περίπου στα 9 λεπτά πιο ακριβό.
12: 2,13
11: δηλαδή.
12: Είναι
11: στα 2,12. Η κατοστάρα βενζίνη είναι πάνω από 2,30 σχεδόν σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Για τη βενζίνη αμόλυβδη, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και για το πετρέλαιο η μείωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, εφόσον μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό που κρατάει χαμηλά τις τιμές είναι οι επιδοτήσεις. Μέχρι 31 Αυγούστου. Αν τραβήξουν τις επιδοτήσεις, η τιμή θα ανέβει αρκετά περισσότερο.
32: Είναι και μια κατάσταση που διαμορφώνεται με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η αγορά καυσίμων, όπως πολύ καλά το έχουμε νιώσει στην τσέπη μας. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση των αρχών, συγκεκριμένα της πυροσβεστικής, ενώ για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές σε όλη τη χώρα που χρειάστηκε να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Τουρνά, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ήταν εδώ καλεσμένος στο Άρε Πορτοσάλτε στο Sky. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Μάριος Γιαννόπουλος μας περιμένει. Γεια σου Μάριε, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα Σπύρο. Πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι οι άνεμοι που υπάρχουν αλλά και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είναι υψηλές λόγω της ζέστης ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Είχαμε δεκάδες πυρκαγιές εχθές. Αυτές που απασχόλησαν βέβαια πάρα πολύ ήταν στην Κερατέα και στην Βιωτία, αλλά και στην Σαλαμίνα. Εκεί έπεσε το βάρος. Ευτυχώς κατεσβέστησαν μετά από αρκετές ώρες. Και δεν υπήρξε κάτι σοβαρό σε ό,τι αφορά οικισμό, σε ό,τι αφορά ας πούμε το να κάνουν κάποιες πληγές. Πέρα από την Κερατέα που είχαμε κάποιες μάντρες οι οποίες επλήγησαν. Απ' την άλλη και στην Βιωτία όπου βρεθήκαμε εκεί έκυγε σε χορτολιβαδική έκταση, οπότε η δυναμική της φωτιάς δεν ήταν τέτοια ούτως ώστε να κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Προληπτικά εκενώθηκαν οι τσουκαλάδες και τη λιβαδιά, αλλά κατά τα άλλα χάρη την κινητοποίηση των εναέριων μέσα που πολύ μεγάλο ρόλο. Οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σημαντικά και όλο το βράδυ εννοείται επιχειρούσαν και επήγες δυνάμεις.
32: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήταν εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Μίλησε για το καλοκαίρι και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Όχι αντιμετώπισε, δεν τελείωσε. Ακόμα συνεχίζεται η αντιπυρική περίοδος και όπως για παράδειγμα μας είπε ο Μάριος Γιαννόπουλος και με πυρκαγιές πολύ επικίνδυνες, αλλά έναν απολογισμό της έως τώρα περίοδου από τον κύριο Τουρνά.
12: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση. Τέσσερις πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
32: Αρκετές από αυτές τις πυρκαγιές που ακούσατε είχαμε φέτος Σαλαμίνα και επικίνδυνες πυρκαγιές, πυρκαγιές που κόστησαν και τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην Σαλαμίνα είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε περιοχή πολύ κοντά στον Άφθαθμο. Υπήρχε πολύ γρήγορη η κινητοποίηση από την πυροσβεστική και επίσης πάρα πολύ γρήγορη ήταν και η επέμβαση από τους ανθρώπους του Δήμου με τις υδροφόρες και έτσι μπόρεσε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Ο κ. Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, στο Open.
13: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στον αύσταθμο, δεν επεκτάθηκε εκτός του αυσταθμού. Μέχρι αργά το βράδυ και σήμερα συνεχίζουμε, έχουμε στείλει πάλι τις υδροφόρες μας και δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.
32: Αυτά με τις πυρκαγιές. Τώρα στο θέμα με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι πάρα πολλά και οι επιστήμονες παρακολουθούν με προβληματισμό τις καταγραφές που γίνονται από τον ΕΟΔΗ. Έχουν εκτοξευθεί οι αριθμοί των κρουσμάτων. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Οι αριθμοί είναι τέτοιοι που λένε ότι ίσως ξεπεράσουμε ακόμη και χρονιές που ήταν χρονιές ρεκόρ. Αλλά ακόμα βεβαίως είμαστε τον Αύγουστο. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει. Γεια σου Ματίνα.
14: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία και αυτό γιατί φαίνεται σιγά σιγά να σημειώνεται ένα ρεκόρ επταετίας. Οι ειδικοί προς το παρόν ελπίζουν ότι δεν θα δούμε τους αριθμούς που είχαμε δει το 2018. Όπως και να έχει όμως, πλέον σε 63 δήμους σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, δήμοι σε συνεργασίες με τις περιφέρειες εντατικοποιούν τους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία στην χώρα μας σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα κρούσματα είναι σχεδόν τριπλάσια. Το 2025 είχαμε αντικτικά 47 κρούσματα αντίστοιχη χρονική περίοδο. Φέτος έχουμε 157. Ενώ έχουμε και 13 θανάτους. Βέβαια, στις επόμενες ώρες το απόγευμα θα έχουμε και τα επικεκριμένα στοιχεία ακριβώς από τον ΕΟΔΗ για να δούμε και τι αλλαγή υπάρχει στην επιδημιολογική εικόνα. Τώρα, Από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο του ιού βρίσκεται η Αττική με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κρούσματα. Και το ανησυχητικό που μεταφέρουν οι ειδικοί είναι ότι η έκθαση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
32: Τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, το πρωί στον Sky.
4: Έχουμε όντως μια αυξημένη δραστηριότητα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν θα δούμε εικόνες τύπου COVID, έτσι, οπότε ναι. Να μην ανησυχεί ο κόσμος και δεν θα δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα από αυτά που ήδη βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι το περνάνε στο πόδι. Όταν λέω περισσότεροι, μόνο ένα στα 140 με 150 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
32: Πάρα πολλά κρούσματα σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί και μάλιστα γίνονται ακόμη και αυτή την περίοδο ψεκασμοί για τα κουνούπια. Πάρα πολλά κρούσματα τα οποία εντοπίζονται και κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν και λιμνάζοντα υδάτα. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν και συνθήκες να υπάρχουν και πολλά κουνούπια. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Open.
5: Θα έχουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και νέα κρούσματα. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αποκλιμάκωση το Σεπτέμβρη και θα τελειώσει το πρόβλημα τον Οκτώβρη. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε καινούργια κρούσματα για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Φέτος εντοπίστηκε ξαφνικά το πρόβλημα κυρίως στην Αττική. Είχαμε το θερμότερο χειμώνα που ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών αλλά και τη συντήρησή τους. Ταυτοχρόνως ακολούθησε μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία.
32: Ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Όπεν και ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας.
6: Δεν είμαστε στο μεγαλύτερο πίκο όλων των εποχών. Το μεγαλύτερο πίκο των τελευταίων ετών είναι το 17. 17-18, εκείνη τη χρονιά. Τώρα είμαστε πολύ χαμηλότερα. Τότε είχαμε 50 θανάτους, είμαστε στους 13. Είμαστε αυξημένοι σε σχέση με πέρσι. Το Υπουργείο Υγείας δεν κάνουν τους ψεκασμούς. Τους ψεκασμούς τους κάνουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα που δεν κάνουν ψεκασμούς.
32: Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης Κωστίδης έχει δηλώσεις από τουρκικές πηγές για το τι προτίθεται να κάνει η Τουρκία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
15: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή.

0: κόφι γραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Και ερχόμαστε σε αυτό.
4: Κόσμος 96,5.
5: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Ακόμα και η γαλλική πλευρά είναι ok.
12: Βεβαίως, εδώ Μανώλη, φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θέμα μπορεί να προκύψει εάν ο γαλλικός παράγοντας ενεργώντας από κοινού με την Ελλάδα πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει ή να ενημερώσει την Τουρκία. Δηλαδή και να...
11: Ναι, ναι. Εγώ σας λέω όλα τα ενδεχόμενα. Μας δίνω ένα παράδειγμα και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό αναλυτικά. Ότι έχει ποντιστεί ένα... σε αυτό επιμένω. Οι Τούρκοι μπορεί... Δηλαδή εγώ δεν επιμένω, βεβαίως οι διπλωμάτες μας και όλοι οι αξιωματικοί γνωρίζουν καλύτερα. Λένε ότι έχει ολοκληρωθεί ένα έργο πόντισης οπτικής ίνας, Blue Raman, σε παρόμοια περιοχή. Χωρίς κανένα πρόβλημα.
12: Και όλα πήγαν δείτε, καλά, απλά επειδή μας ενημέρωσαν.
11: Δείτε ποια φόρμουλα εφαρμόστηκε, μας λένε.
12: Δίνουν χειρίδιο χρήσης οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο. Δίνουν χειρίδιο χρήσης. Τι πρέπει να γίνει.
11: Τι μπορεί να γίνει για να μην φτάσουμε, σας το λέω με προσοχή αυτό που λέω, σε τροχιά σύγκρουση συμφερόντων, όχι σύγκρουση αυτό που. Αυτό.
12: Κοίταξε, μια κατάσταση όταν ξεκινάει κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να συνδυάσω δύο γεγονότα. Πρώτον, αυτό που επιχείρησες πάρα πολλές φορές, σε είδα στις πρωινές συζητήσεις στην τηλεόραση, να σταθείς. Και ένα δεύτερο που είναι η πληροφορία σου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και να τα ταιριάξω. Γιατί εσύ πάρα πολλές φορές είπες προσέξτε το εξής σημείο. Η Τουρκία λέει εκεί

0: όλα αυτά πρέπει να γίνονται εκεί που εγώ έχω κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Ταυτόχρονα φέρνει και ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που θα, αν περιλαμβάνει αυτό που λένε οι πληροφορίες ότι θα περιλαμβάνει, δεν θα υπάρχει πουθενά χώρος που η Τουρκία να μην θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.
1: Ή κυριαρχικά δικαιώματα, προσοχή, ή θαλάσσια πάρκα όπου θα επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους για να βάζει εμπόδια. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θαλάσσιο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο, όπου πριν από λίγη ώρα το Πρακτορείο Ανατολή δημοσιοποίησε την πληροφορία της κήρυξης των θαλασσίων πάρκων με προεδρικά διατάγματα. Υπήρχαν οι χάρτες βεβαίως,
0: ναι, ναι,
1: από την Προεδρία που ήταν τεχνοκρατικοί χάρτες. Τώρα βγαίνει το πρακτορείο και λέει εδώ είναι, και εδώ είναι οι περιοχές, λέει, που ουσιαστικά η Τουρκία προστατεύει και το περιβάλλον αλλά και τα θαλάσσια συγγνώμη και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, λέει, το επίσημο πρακτορείο Ανατολή, αλλά προστατεύει και τα δικαιώματα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Νομίζω καταλαβαίνουμε που οδηγείται το πράγμα.
0: Ναι, αυτό το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, Μανώλη, έχεις πληροφορία σε πότε αναμένεται να το φέρει η Τουρκία?
1: Αν το καλώδιο ξεκινήσει...
0: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει.
1: Νωρίτερα. Δηλαδή, βέβαια, η Βουλή ανοίγει τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αν δούμε πλοία,
0: ναι, ναι,
1: να κάνουν έρευνες και τα λοιπά, τρέχουμε. Ναι, τρέχουμε όλοι.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν... Έτσι αναλύεται η κατάσταση και με βάση και τις πληροφορίες του Μανώλη από τουρκικές πηγές, το σχολίασε το θέμα ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός των Εξωτερικών, το πρωί ήταν στο Sky.
2: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για ένα έργο υποδομής. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Η τουρκική θεώρηση για το καλώδιο σχετίζεται με το παράνομο του κολυμβικό μνημόνιο.
0: Επιστροφή στο στούντιο με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, που ασφαλώς και από την πλευρά της είναι κάτι που παρακολουθεί με το ρεπορτάζ της και νομίζω ότι θα έχεις και εσύ αρκετή δουλειά, Μαρία. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η ηλεκτρική διασύνδεση, ναι, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam. Από την Αθήνα υποστηρίζουν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία. Ωστόσο,
0: αυτό
3: όπως
0: δηλαδή
3: ακούσαμε.
0: Που λέει η Τουρκία τώρα, που μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, ότι ξέρετε, για να γίνει κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε.
3: Ζητούν προκαταβολικά ενημέρωση. Ακριβώς. Ναι. Από την Αθήνα διευκρινίζουν ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου, ναι, για την πώτηση του καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και μέσα σε αυτό το κάδρο, όπως ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μπαίνει και ο γαλλικός κολοσσός Meridiam και η συμμετοχή της σε αυτό, που υπογραμμίζεται από την Αθήνα ότι συνιστά μία ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στο έργο, αλλά και στον ΑΔΜΙΕ που έχει αναλάβει.
0: Σωστά, είναι και η οικονομική διάσταση, είναι το κομμάτι της ενέργειας και βεβαίως έχει και το γεωπολιτικό κομμάτι. Ειδικά να σταθούμε στο γεωπολιτικό, γιατί η Ελλάδα, οι ένοπλες μας δυνάμεις ενισχύονται έτι περαιτέρω.
3: Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ Κλάσ Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Να σου θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε για την απόκτηση των δύο φρεγατών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία έρχεται και στη συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Λασπέτσια. Στο πλαίσιο της εφαρμοστικής ρύθμισης καθορίζονται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στο πολεμικό ναυτικό. Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό είναι πώς προβλέπεται η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, δηλαδή με την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων σε εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η απόκτηση των δύο Φρέμσπυρ, όπως καταλαβαίνεις, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης του ελληνικού στόλου, σε συνδυασμό και με τις τέσσερις φρεγάτες FDI Μπελαρά και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ. Η συγκεκριμένη προσθήκη των Ιταλικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου και θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπάρχει ένα θρίλερ που παίζεται τις τελευταίες ώρες. Ένα θρίλερ που έχει να κάνει με ένα ταξίδι αστραπή του επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη CIA, στη Μόσχα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει στη Μόσχα το αφεντικό της CIA, αντιλαμβάνεστε, έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια και τα σενάρια που είναι από τα πιο ρεαλιστικά μέχρι τα πιο εφάνταστα. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Ισακ.
4: Καλό μεσημέρι. Και ας το κάνουμε λίγο, Σπύρο, εικόνα. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώνεται απροειδοποίητα, τουλάχιστον για όλους εμάς, στη Μόσχα. Επιβάτης του ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της CIA και λίγες ώρες αργότερα το αεροσκάφος αναχωρεί και κανείς δεν λέει επισήμως ούτε με ποιον συναντήθηκε ο Τζον Ράτκλιφ ούτε τι μήνυμα μετέφερε. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει αυτή την χθεσινή επίσκεψη της 25ης Αυγούστου τόσο ενδιαφέρουσα. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια. Να μεταφέρουμε και εμείς στους ακροατές μας κάποια από αυτά.
0: Συνέπεσαν και με κάποιες εξελίξεις στο Ιράν.
4: Πολύ σωστά.
0: Συνέπεσαν με κάποιες προθέσεις που έχουν εκδηλώσει κάποιοι Ρώσοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πεδία που δικαιολογούν μια τέτοια.
4: Γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα σενάριο με τεράστιο ενδιαφέρον, αυτό που μας μεταφέρει η Wall Street Journal, ότι η αποστολή πραγματοποιείται ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για πρώιμες ρωσικές προετοιμασίες ενδεχόμενης μιας νέας στρατιωτικής κινητοποίησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά, και αυτό είναι μάλλον το πιο σημαντικό, και για πιθανά σχέδια της Μόσχας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος του ταξιδιού. Ένα όμως από τα σενάρια είναι ότι ο Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μεταφέρει απευθείας μια πολύ σοβαρή αμερικανική προειδοποίηση. Μην το κάνετε. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το μήνυμα που κόμιζε και που μεταφέρει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπάρχει βεβαίως και η Ουκρανία συνολικά. Οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να οδηγήσει Μόσχα και Κίεβο σε μια διαπραγμάτευση βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον παρασκηνιακά κρατιούνται ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών.
0: Ναι, αλλά κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Τώρα, να πάει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα απλά για να κρατηθούν κάποιοι διάβλοι.
4: Ναι.
0: Τρομό. Δηλαδή πηγαίνει εκεί το αφεντικό της CIA για να μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή για να γίνει κάποια άλλου είδους συνεννόηση.
4: Έτσι, γι' αυτό μένουμε και στο μήνυμα. Και αν μου επιτρέπεις, επειδή τη γεωπολιτική την βλέπουμε λίγο και στο πλαίσιο της ιστορίας, υπάρχει ένα προηγούμενο που αναπόφευκτα μας έρχεται έτσι λίγο στο μυαλό. Νοέμβριος του 2021 ήταν, όταν τότε ο αρχηγός της CIA πάλι, ο William Burns, ταξίδεψε επίσης εκτάκτως στη Μόσχα, κάτω από τα ραντάρ, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς για αυτό το ταξίδι, με εντολή τότε του Αμερικανού Προέδρου του Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες τότε έβλεπαν τις ρωσικές προετοιμασίες στα σύνορα με την Ουκρανία και φοβούνταν ότι ο Πούτιν προετοίμαζε μια επίθεση. Και ο Μπέρνς συναντήθηκε τότε με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους, μίλησε τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Πούτιν ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, μεταφέροντας την αμερικανική προειδοποίηση ότι μια εισβολή θα είχε πολύ βαριές συνέπειες για τη Ρωσία. Να θυμίσω, 3.5 μήνες αργότερα η εισβολή ξεκίνησε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε βεβαίως στην ίδια έτσι, κατάσταση.
0: Πάντως το σενάριο που βάζει την Μόσχα να έχει στο στόχαστρό της ή μάλλον να θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, δηλαδή ακόμη και κάποια ενέργεια σε νατοϊκή χώρα. Γιατί...
4: Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι αναλυτές. Γιατί το άλλο σενάριο είναι ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στο άλλο μέτωπο, το Ιρανικό.
0: Το Ιρανικό.
4: Έτσι και στο πλαίσιο και στο φόντο των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα πιθανότατα των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών ή ακόμη και του Αμερικανού Προέδρου προς τον όσο Πρόεδρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σίγουρα υποδηλώνει κάτι διαφορετικό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης ήταν. Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή για αυτό το ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα και το τι μπορεί να έχει συζητήσει εκεί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης, που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα και στην Καθημερινή για την προετοιμασία του κρατούμενου ως τώρα, εκτή ποινή φυλάκισης Κασιδιάρη, για τις επερχόμενες εκλογές. Φαίνεται πως υπάρχει μια προετοιμασία από την πλευρά Κασιδιάρη να συμμετέχει στις εκλογές του 27.
5: Ναι, και όπως ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε χθες κάνοντας το ρεπορτάζ και για την τηλεόραση αλλά και για την εφημερίδα, ο Κασιδιάρης τα έχει ανακοινώσει όλα. Ή τέλος πάντων σχεδόν όλα, τα έχει πει δημόσια σε κανάλια που έχει, σε συγκεντρώσεις, σε συνεντεύξεις του.
0: Γιατί είπαμε κρατούμενος, αλλά παίρνει άδεια.
5: Και κυρίως μέσα από τα κανάλια που διατηρεί ο ίδιος σε εφαρμογές στα social media, στο Twitter, στο X, στο Telegram και ούτω καθεξής. Τι συγκράτησα εγώ? Αφενός ότι ο ίδιος ήδη από τον Μάιο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές όταν αυτές γίνουν, ότι ο πολιτικός φορέας στις 20 Ιουλίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στα γραφεία που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Κλισθένους, παρουσία σημαντικού αριθμού υποστηρικτών του, είπε ότι θα δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα την ημέρα της αποφυλάκησής του. Η ημέρα της αποφυλάκησής του είναι ή 15η ή 17η Σεπτέμβρη.
0: Πολύ σύντομα.
5: Στο Δομοκό, και μάλιστα σε εκείνη την ομιλία του Ιουλίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν το παρόν τη μέρα της αποφυλάκησής του έξω από τις φυλακές Δομοκού, και μάλιστα λέει ότι όταν ευγώ με το ένα πόδι έξω από τη φυλακή, θα ανακοινώσω την ίδρυση του πολιτικού φορέα. Ο πολιτικός αυτός φορέας, υπήρχαν χθες συγκεκριμένα κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, τα οποία, γιατί τα επικαλούμε, γιατί ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης τα αναπαρήγαγε στο κανάλι που διατηρεί στο Telegram. Mm. Άρα θέλω να πω, τα υιοθετεί.
0: Ναι, κάτι που αναπαράγεις το κάνεις προφανώς. Ναι. Αν δεν συμφωνείς, δεν το αναπαράγεις.
5: Τι έλεγαν αυτά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα? Ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τουλάχιστον 3 εν ενεργεία βουλευτές του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα που θα ιδρύσει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κοινοβουλευτική παρουσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Προφανώς το μυαλό όλων μας πάει σε κάποιους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές που είχαν εκλογή υπό την ομπρέλα των Σπαρτιατών
0: και που τώρα είναι κοντά στο
5: και
0: Κασιδιάρη.
5: Προφανώς τώρα έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Επίσης, για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ήθελα να σου πω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο πήρε την ίδια ποινή που είχε πάρει και πρωτόδικα. Στις 17 Σεπτεμβρίου όμως αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Δηλαδή βγαίνει έχοντας συμπληρώσει τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει.
0: Άρα αυτό που υποστηρίζει, ότι μπορώ να κάνω κόμμα, για αυτό που υποστηρίζει δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.
5: Έχει δώσει λοιπόν ο ίδιος μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό λίγες μέρες αφότου είχε για πρώτη φορά ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τότε λοιπόν ρωτήθηκε, απέφυγε να πει με ποιο ακριβώς τρόπο θα κατέβει σε εκλογές, είπε ότι αυτό θα είναι μια έκπληξη. Επικαλέστηκε όμως την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία χαρακτήρισε φωτογραφική για το πρόσωπό του, με στόχο τον αποκλεισμό του στις προηγούμενες εκλογές του 2023, και λέει ότι εγώ, επειδή έχω μελετήσει, σας εγγυώμαι ότι δεν θα μπορέσει το πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2023.
0: Γιατί θεώρησε ότι εκείνος ήταν ο πραγματικός πρόεδρος του κόμματος.
5: Των Σπαρτιατών. Τότε ήταν ο υποκρεπτόμενη ηγεσία, αν θυμάστε.
0: Τώρα λέει ότι θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει.
5: Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι ο ίδιος δεν θα είναι πρόεδρος του πολιτικού αυτού φορέα και δεν θα είναι ιδρυτής του πολιτικού αυτού φορέα. Ναι. Μπορεί να συμμετέχει σε αυτόν τον πολιτικό φορέα, και έτσι, επειδή το διαβάσαμε και νωρίτερα μαζί, έτσι θα κάνει και έχει τον περιορισμό τον νομικό. Επίσης να σου πω,
0: όπως υποστηρίζει ο ίδιος, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια που θα το κρίνουν αυτό.
5: Φυσικά, ναι, καλά, προφανώς. Επίσης αυτό που ισχύει για την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι η τελεσίδικη καταδίκη. Από τη στιγμή όμως που αυτός προσφεύγει στον Άριο Πάγο και μετά το έχει ανακοινώσει ο ίδιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό το μέχρι ότου τελεσίδικησε όλη αυτή η διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ακόμα πολύ καιρό και εξασφαλίζει έτσι πολύ καιρό, εάν και εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα, γιατί μπορεί να μην καταδικαστεί, αλλά θέλω να πω, θα είναι σε αυτό το αυτήν την εκκρεμή δικαστική κατάσταση για πολύ καιρό.
0: Και σε κάθε περίπτωση, μέρη της εκλογής που είναι λιγότερο από χρονικά, δεν θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
5: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία, πάντως ο ίδιος μέσα από όλα αυτά τα κανάλια που έχουμε περιγράψει δίνει και ένα πολιτικό στίγμα. Το προσπαθεί μάλλον να δώσει ένα πολιτικό στίγμα, εμφανίζεται στην πραγματικότητα ή προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο πιο γνήσιος εκφραστής του Τραμπ στην Ελλάδα, υιοθετεί κάποιες θεωρίες της μεγάλης αντικατάστασης, μιας ρατσιστικής θεωρίας που λέει ότι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται από μη λευκές φυλές, δηλαδή από μετανάστες και άλλα τέτοια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με αυτή το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις του καταδικαστέντος Ηλία Κασιδιάρη. Το νομικό κομμάτι το σχολίασε ο δικηγόρος, με την ιδιότητά του δηλαδή, Γιάννης Μαρακάκης, το πρωί στον Sky.
6: Εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Το πρόβλημα και για το οποίο τον έχει κρίνει μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος είναι να μην είναι ο ίδιος αρχηγός ή γραμματέας και τα λοιπά, και να μην χρησιμοποιείς και κάποιον άλλο σχηματισμό, κάποιο κόμμα στο οποίο να μην είναι αρχηγός αλλά να κρύβεται πίσω από την υποδομή. Μην εκπλαγείτε εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα εκτόπισμα, έχει ένα κοινό, βρεθεί σε κάποιον ήδη έτοιμο πολιτικό σχηματισμό.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μάστιγα οι κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ένα σχέδιο από την αστυνομία για να εντοπίζει τους πορτοφολάδες. Φαίνεται πως έχει αποδώσει μέχρι τώρα σε ένα βαθμό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας περιμένει. Γεια σου, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Το σχέδιο Αριάδνη που αφορά τουλάχιστον τους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουν επεκταθεί πλέον και μιλάμε και για το μετρό και για λεωφορεία, τον προαστιακό, όλα τα μέσα. Εκεί λοιπόν φαίνεται τουλάχιστον με βάση κάποια στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό σύλληψης στο μετρό του Κορυδαλού μετά από σεξουαλική παρενόχληση μιας επιβάτητας και επίθεση σε σταθμάρχη του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο σταθμό. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση κάποια αξιολόγηση που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει 70% μείωση όσον αφορά τις κλοπές και τις ληστείες σε βάρος επιβατών τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 80% μείωση όσον αφορά τις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% για τις φθορές των εγκαταστάσεων. Είναι ενδεικτικά κάποια νούμερα τα οποία λέμε. Να τονίσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και τα τέλη του περασμένου Ιουνίου αυτή η αστυνομική αυτού του σχεδίου Αριάδνη έχουν πραγματοποιήσει περισσότερο από 283.000 ελέγχους. Οι προσαγωγές ξεπερνάνε τις 3.000 και οι συλλήψεις τις 4.400, αλλά αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει αποδίδει καρπούς η παρουσία ακριβώς των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης αφορά την καθημερινότητα όλων μας, όλοι όσοι τουλάχιστον χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην αστυνομική μας συντάκτρια τώρα, την Κάτια Νιάκαρη, υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη δολοφονία Ζαμπούνη που είχε γίνει στο Νέο Κόσμο. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια νέα σύλληψη, λοιπόν. Τη σύλληψη του 43χρονου Αλεξέη Σόκπα, με το προσωνύμιο Κινέζος, που έγινε στην Κερίνια και αναμένεται να ακολουθηθεί και η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, μάλιστα, και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο εκτελεστές που σε βίντεο ντοκουμέντο με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστούς στους κύκλους της νύχτας ο Ζαμπών, στις 14 Ιανουαρίου του 2024, έξω από το βενζινάδικο του στο Νέο Κόσμο, είναι αυτός λοιπόν που ανοίγει την πόρτα του οχήματος και συνεχίζει να πυροβολεί. Οι αξιωματικοί των τροποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν για αυτή την εκτέλεση, ωστόσο εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, αρχηγού της ρωσοφώνησης ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στη χώρα μας σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και εκτέλεση μολών θανάτων της Greek Mafia. Και μάλιστα και ο ίδιος ο ΕΝΤΙΚ, να θυμίσω ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι με τις ελληνικές αρχές να έχουν ζητήσει επίσης την έκδοσή του στην χώρα μας. Και το τμήμα ανθρωποκτονίων έχει ακόμα, να σας πω, δύο ταυτοποιημένους εκτελεστές της ομάδας του ΕΝΤΙΚΣ, τους οποίους και αναζητούν. Σημειώνεται πως η εκτέλεση του Ζαβούνι έγινε μέσα σε 28 δευτερόλεπτα με σχεδόν 100 σφαίρες και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρ ήταν, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συνεχίζεται η κυβερνητική σύνοδος στη Γερμανία με εστίαση αυτή τη φορά στην κλιματική πολιτική. Στον τακτικό στρατό της Συρίας εντάσσεται το παρακλάδι του κουρδικού PKK στη χώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη μέρα στο Βραντεμβούργο υπό τον καγκελάριο Μέρτς με βασικό θέμα την κλιματική πολιτική, αλλά και εν μέσω κριτικής της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα. Παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, κυρίως για το αν το θέμα της προστασίας από την κλιματική κρίση πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, και οι δύο πλευρές δηλώνουν αισιόδοξες και τονίζουν την απόφασή τους για μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άμεση ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στη Volkswagen με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει μιλήσει για μαζική αναδιοργάνωση, αρκετές απολύσεις με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η κουρδική αυτή πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί παρακλάδι του PKK, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους και προσχώρησή τους στον τακτικό στρατό της Συρίας. Μια εξέλιξη που ικανοποιεί φυσικά και την Άγκυρα ως μέρος της λύσης του κουρδικού, την κυβέρνηση στη Δαμασκό αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια για την ενίσχυση ενός ενιαίου χαρακτήρα της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται πια υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Αλ-Σάρα στη Δαμασκό, εκτός από ένα κομμάτι στη Νότια Συρία που ελέγχεται από τους Δρούζες, οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το Ισραήλ. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Την πρώτη του συνάντηση μετά το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο θα πραγματοποιήσουν σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ή να δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Και επιστρέφουμε στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Βραδιά Champions League χθες νίκη και σήμερα, αλλά σήμερα έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ στις 10 αντιμετωπίζει την Λεύσκη. 0-0 ο πρώτος αγώνας. Άρα θέλει νίκη η ΑΕΚ για να προκριθεί στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Νομίζω ότι είναι το φαβορί η Ένωση απέναντι στους Βουλγάρους. Χθες είχαμε πάντως δύο εκπλήξεις. Η Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Στην παράταση ξεπέρασε τη Χαπόελ Μπερσεβά, νίκησε 5-2. Έχει 8 χρόνια ιστορία αυτή η ομάδα και κατάφερε να δώσει το παρόν, να πάρει το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Celtic Lask 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Προηγήθηκε η Celtic, άρα 4 γκολ πλεονέκτημα.
0: Έλε, τελείωνε ο αγώνα.
11: Παράταση και 5-1 η Lask και προκρίθηκε και αυτή στην Face League.
0: Σκότωσε.
11: Τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τον Bodo Glimt Nijmegen είχε ξεκαθαρίσει από τον πρώτο αγώνα. 3-1 είχαν κερδίσει οι Νορβηγοί, νίξαν τη χθες 3-0 και επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Απόψε, εκτός από την ΑΕΚ, έχουμε το Τσέλιε Σλόβαν, Βίτινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και οι τρεις αναμετρήσεις είχαν τελειώσει ισόπαλες.
0: Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
11: Οπότε θέλουν νίκη οι μονομάχοι για να πάρουν την πρόκριση.
0: Αν παίζουν την ίδια ώρα, ποιον από τους τρεις θα έβλεπες?
11: Το Λιόν Φενέρ. Εντάξει, την ΑΕΚ θα δούμε, αλλά το Λιόν Φενέρ.
0: Από αυτούς τους τρεις.
11: Ναι, με τραβάνε τα περισσότερα τα ονόματα.
0: Ναι.
11: Το Λιόν Φενέρ.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
11: Να σε καλά, Σπύρο.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλάγης. Κολογηθάς Αναστασοπούλου. Σε πολύ λίγα λεπτά. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
15: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται
16: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 3.
16: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
18: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
19: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
18: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
19: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
18: Πες, εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
19: Τι ερώτηση.
18: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
19: Αυτό ξαναπες.
18: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
20: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
21: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
22: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κοσμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963.
3: Και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671 0252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
3: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Κεφαλονιά

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: ρυθμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: φωτιά.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πρόσφατα

0: καταστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro-Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro-Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: δρόμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.